0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 4.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Η υποσχέση του σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας, που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μέσα στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή ζιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετη με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Καριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι.
1: Α, του δεστραμιά,
0: μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα και

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

απροστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

κόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαν, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

μοιράζει ποτέ σου την ζαριά. Τζολάρισε στο όνειρο και δεν τους για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε φαλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

γλυκό καράβι στα όνειρά. Στα όνειρά μου έρχεται

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά, το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016, και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, το «Κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
4: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
4: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία Private Investigator Novel και Crime Fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών, προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
4: Μπροστά σου, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
4: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι.

Να είμαστε και εμείς εδώ Σάββατο σήμερα, 5 Σεπτέμβρη. Είναι η εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάρα» μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και στον ήχο η κυρία Σοφία Ξηρικού. 5 Σεπτέμβρη είπαμε. Δηλαδή μπήκε το φθινόπωρο για τα καλά. Πάει το καλοκαίρι. Με την πρώτη βροχή θα έχουμε και τη ληξιαρχική πράξη του θανάτου του, σύμφωνα με τον Ελίτη. Το φθινόπωρο, ξέρετε, είναι συνυφασμένο με την ουσία στο τούνελ που μας βγάζει στο χειμώνα. Και ως εποχή προαναγγέλει το τέλος της καρποφορίας της φύσης ή της ζωής, αν μιλήσουμε μεταφορικά. Λάθος. Το φθινόπωρο έχει αυτές τις ομορφίες του. Όπως αυτή την εκπληκτική μουσική του Βιβάλτη, τις τέσσερις εποχές, γράφτηκαν γύρω στο 1718 με 1720, όταν Βιβάλτη ήταν ο ιεροψάλτης της αυλής στην Πάντοβα. Εδώ θα ακούσουμε το φθινόπωρο, όπου ο Βιβάλτη φαντάζεται τους κυνηγούς στην αυγή, με κέρατα, σκυλιά και όπλα, να ξεκινούν το κυνήγι τους. Το θηρίο φεύγει και αυτοί ακολουθούν τα ίχνη του. Και αυτό τρομοκρατημένο και κουρασμένο από το μεγάλο θόρυβο των όπλων και των σκύλων, πεθαίνει. Ακούστε πώς απέδωσε μουσικά ο Βιβάλτη τη σκηνή που σας αφηγήθηκα.

Και τώρα θα μιλήσουμε για υποκλοπές, αφού είχαμε αυτή την εβδομάδα μια εξέλιξη που αλλάζει οριστικά τα δεδομένα της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ένα εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ και θύμα του λογισμικού Πρέταντορ, πέρασε το κατώφλι της Αγγελίας Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των κυρίων.

Τάλ Ντίλιεν, Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και της κυρίας Σάρας Χαμ. Το στέλεχος λοιπόν της ΑΕΠ ζητά να εξεταστεί η υπόθεση υπό το πρίσμα της κατασκοπίας σε βάρος της χώρας. Όπως υποστηρίζει, η δικά του περίπτωση διαφέρει ουσιαστικά από τις υπόλοιπες, αφού η θέση του στην υπηρεσία, στην ΑΕΠ δηλαδή, τον φέρνει σε καθημερινή επαφή με άκρως απόρριτα έγγραφα και ευαίσθητα δεδομένα εθνικής σημασίας. Η πιθανή διαρροή λοιπόν τέτοιων πληροφοριών σε ιδιώτες αγγίζει ευθέως την ασφάλεια του κράτους. Με τη μήνυσή του, το στέλεχος της ΑΕΠ ζητά από τις δικαστικές αρχές να διευρύνουν την έρευνα, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως το δίκτυο των εμπλεκομένων και να αποκαλυφθούν όσοι συμμετείχαν ή συνέδραμαν στη δράση του, ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά βρίσκονται. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, Πρόεδρε Κυριάκο, έτσι.

Ο Σταύρος Μπένος έκανε το λάθος να δεχθεί την πρόταση Μητσοτάκη και να αναλάβει επικεφαλής της εκπόνησης ενός προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου μετά τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά του 23. Ετοίμασε λοιπόν και παρουσίασε μια συνολική πρόταση και ο κύριος Μητσοτάκης, αφού εκμεταλλεύτηκε πολιτικά το όνομα του Μπένου, πέταξε την πρόταση στα σκουπίδια, τα γύρισε και από τα 3 δις που είχε προϋπολογίσει ο Μπένος, έδωσε μόνο 300 εκατομμύρια. Και τον ίδιο τον Μπένο τον πέταξε σε στημένη λεμονόκουπα, εξωθώντας τον σε αναγκαστική παραίτηση. Όπως είπε ο ίδιος, παραιτείται για λόγους αξιοπρέπειας. Είναι πολύ κρίμα για τον Σταύρο Μπένο, γιατί υπήρξε ένας καλός δήμαρχος Καλαμάτας. Αλλά ας πρόσεχε.

5 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, έτσι. Λοιπόν, τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου του 1967, άντρες της Εθνικής Ασφάλειας της Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης έκαναν έφοδο σε διαμέρισμα Γιάφκα στην τότε οδό Φιλελλήνων 55, στην περιοχή της Οσίας Ξένης, όπου βρίσκονταν τα μέλη του Πατριωτικού Μετώπου Γιάννης Χαλκίδης, Γρηγόρης Παντής και Φερδινάρδος Νάντης Χατζηγιάννης. Τα τρία μέλη του ΠΑΜ προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά ο Χαλκίδης δολοφονήθηκε ψυχρό από τον ασφαλίτη Αντώνη Λεπενιώτη με δύο σφαίρες στην πλάτη. Την τελευταία σφαίρα την έριξε σχεδόν εξ επαφής. Οι άλλοι δύο συνελήφθησαν. Τι είχε συμβεί? Τον Σεπτέμβριο του 1967, στελέχη του ΠΑΜ, ανάμεσα στα οποία και Γιάννης Χαλκίδης, επιχείρησαν να ανατινάξουν μια κορώνα της ΔΕΗ κοντά στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως πράξη σαμποτάζ. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα τεράστιο κύμα συλλήψεων από την ασφάλεια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Μανώλης Μητσιάς. Συνελήφθη λοιπόν και όταν οι αστυνομικοί τον έφεραν πρόσωπο με πρόσωπο και αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ένας αξιωματικός τον χτύπησε με το πιστόλι στο κεφάλι, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αποτύχηκε για λίγα εκατοστά, δεν έμεινε στον τόπο. Ο Μητσιάς φυλακίστηκε στο Επταπύργιο, στο Γενικουλέ δηλαδή. Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για την δράση του. Αργότερα του δόθηκε χάρη, όμως παρέμεινε υποστενή αστυνομική παρακολούθηση, δίνοντας το παρόν στο αστυνομικό τμήμα κάθε εβδομάδα. Ο ίδιος έχει δηλώσει στη συνέντευξή του: «Τιμή μου και καμάρι μου που ήμουν στην υπόθεση Χαλκίδη.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας άνθρωπος που καθόρισε εν πολύ στη στάση της γενιάς μου απέναντι στη ζωή και στις καταστάσεις. Ήταν ένας μέγιστος πατριώτης, ένας ανθρωπιστής μέχρι μυαλό οστών και τέλος ένας ορκισμένος δημοκράτης. Μετά τις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 που ο Μίκης έκλεισε το γήινο κύκλο του, μπορούμε να διορθώσουμε τον Οδυσσέα Ηλίτη. Και να πούμε, μνήμη του λαού σε λένε Πίνδο, σε λένε Άθο, σε λένε Μίκη Θεοδωράκη.

5 Σεπτέμβρη λοιπόν. Στις 5 Σεπτέμβρη 1944 δολοφονείται η Ιρώ Κωνσταντόπουλου. Ποια ήταν η Ιρώ? Ήταν Ελληνίδα Τσεσιακή που γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα. Ήταν μαθήτρια γυμνασίου και εργανωμένη στην ΕΠΟΝ, όπου είχε αναπτύξει έντονη απελευθερωτική δράση. Λίγο πριν την αποχώρηση των Γερμανών, συμμετέχει στην ανατίναξη ενός τρένου που μετέφερε πυρομαχικά και συλλαμβάνεται στις 31 Ιουλίου 1944. Εκείνη τη μέρα είχε τελειώσει τις απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου. Επί 4 μερών είχε τη βασάνιζαν να μαρτυρήσει τους συνεργάτες της. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944, μαζί με άλλους 49 αριστερούς κρατούμενους, οδηγήθηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και εκτελέστηκε. Ήταν 17 χρονών.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
3: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που τους έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής. Ένα Σαββάτο χάραμα μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιανάτου στο μικρόφωνο και την κυρία Σοφία Ξηρικού στον ήχο. Και ξεκινάμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε κάθε Ζαχαρία, σε κάθε Ζαχαρούλα και σε κάθε Ελισάβετ. Το ξέχασα αυτό. Δεν το είπα στην αρχή. Το λέω τώρα. Λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου 1899, δηλαδή στο γύρισμα του αιώνα τότε, ο Κωστής Παλάμας ολοκλήρωσε το ποίημά του, ο Δωδεκάλογος του Γύφτου. Λίγα λόγια για τον Παλάμα. Η συνεισφορά του Παλάμα στα ελληνικά γράμματα υπήρξε τεράστια. Ανανέωσε σημαντικά την ποιητική μορφή. Αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες της παράδοσης μας λογοτεχνικής. Από τον Όμηρο και τον Ρωμανό το Μελωδό, ως τον Κάλβο, τον οποίο καθιέρωσε, και το δημοτικό μας τραγούδι. Παράλληλα, έκανε ένα τεράστιο λογοτεχνικό άνοιγμα προς τη λογοτεχνία της Ευρώπης, μπολιάτσα στη δικιά του ποιήση με τα τότε σύγχρονα ρεύματα του παρνασισμού, του συμβολισμού και του ρεαλισμού. Δίκαια λοιπόν θεωρείται μετά τον Σολωμό ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής. Και τώρα λίγα λόγια για το ποίημά του, ο Δωδεκάλογος, του Γύφτου. Ο πρωταγωνιστής του ποίηματος, ο Γύφτος δηλαδή, συμβολίζει την ελεύθερη και αδούλωτη ψυχή που απαρνιέται και γκρεμίζει όλες τις αυταπάτες του παρελθόντος. Δηλαδή, τις θρησκείες, την αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή, το σοβινισμό και όλα αυτά επιχειρεί να αναστήσει το όραμα για την πατρίδα μέσα από την τέχνη και τη δημιουργική δράση. Λοιπόν, ακούστε το Ραστ, έναν υπόταχτο σκοπό που παίζουν οι μεγάλοι τσιγκάνοι, δηλαδή οι Γύφτοι κλαριτζίδες, στα πανηγύρια της επαρχίας Μεσολογγίου, δηλαδή του τόπου που μεγάλωσε ο Παλάμας. Εδώ ο αείμνηστος Γιάννης Βασιλόπουλος.

5 Σεπτεμβρίου του 1946, δηλαδή σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι, δηλαδή ο κύριος Φαρούκ Μπουλσάρα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο ήταν το Φρέντι Μέρκιουρι, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Queen. Στις 5 Σεπτεμβρίου ο αστεροειδής 17.473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, δηλαδή τη χρονιά που πέθανε ο Μέρκιουρι, ονομάζεται 17.473 Φρέντι Μέρκιουρι, από το κέντρο ελάσσονων πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς έγινε γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen και αστροφυσικό Brian May στη διάρκεια εκδήλωση στην Ελβετία. Ο αστεροειδής λοιπόν Φρέντι Μέρκιουρι είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Σαν σήμερα, δυστυχώς, το 2007 μας αποχαιρέτησε ο Νίκος Νικολαίδης. Ο μεγάλος αυτός Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου, αλλά και συγγραφέας. Γεννημένος το 1939 ο Νικολαίδης, υπήρξε σκηνοθέτης, σεναριογράφος, διαφημιστής και συγγραφέας, ενώ ως κινηματογραφιστής διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος που τον κατέταξε ανάμεσα στους πρωτοπόρους του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Σας θυμίζω ταινίες του. «Τα κουρέλια τραγουδάν ακόμη» 1979, «Γλυκιά συμμορία» 1983, «Πρωινή περίπολος» 1987, «Σίγκαπορ Σλίγκ» 1990, «Θα σε δώσω την κόλαση αγάπη μου» 1999 και «Ο χαμένος τα παίρνει όλα» 2002. Εδώ θα σας μιλήσω λίγο για «Τα κουρέλια τραγουδάν ακόμη», για ταινία του 79 έτσι. Αναφέρεται σε 5 φίλους σαραντάριδες τότε, εκπρόσωπους της γενιάς του 50, που ξανασυναντούνται μετά από πολλά χρόνια. Ο ένας έρχεται από φυλακή, στην οποία μπαίνει χρόνια, ο άλλος από μια σειρά τυφλών φόνων, ο τρίτος άφησε πίσω του γυναίκα και παιδιά, ο άλλος από την περιπλάνηση και η τελευταία, το κορίτσι της παρέας, σκαστή από το ρολοκομείο. Όλοι αυτοί προσπαθούν να ξαναναστήσουν την παλιά συμμορία της εφηβείας τους. Μόνο που η επανάσταση χάθηκε και ο καθένας θα τραβήξει τώρα για το δικό του θάνατο. Η ταινία είναι πλημμυρισμένη με τραγούδια της δεκαετίας του 50. Εδώ ακούμε τον Τίνο Ρώση.

στις 4 Σεπτεμβρίου, στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 18 Σεπτεμβρίου του 1965 την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 είναι το τραγούδι Help των Beatles. Το Billboard Hot 100 είναι ένα chart στο οποίο, το οποίο κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ από το περιοδικό Billboard και αφορά τα τραγούδια, έτσι. Οι κατατάξεις πωλήσεων προκύπτουν από τη ραδιοφωνική συχνότητα που παίζει κάποιο τραγούδι, από το streaming και από τις πωλήσεις, φυσικά, έτσι. Ακούμε το Help.

0: πόλεμο για να μπορεί μια μεγάλη δύναμη να πουλά ελεύθερα τα ναρκωτικά της σε μια πιο μικρή χώρα. Έχετε ξανακούσει. Και όμως συνέβη. Συνέβη ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Ακούδες και δεύτερος δηλαδή. Πότε έγινε αυτό? Στις 4 Σεπτεμβρίου 1839. Τότε λοιπόν άρχισε η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνα. Η αναμέτρηση θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842. Αποτέλεσμα. Η Κίνα παραχωρεί το Χονγκ Κονγκ στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό ήταν το κύπελο του πολέμου. Πώς λέει ο Ντίλαν στους άρχοντες του πολέμου? Ελπίζω ότι θα πεθάνετε γρήγορα. Θα ακολουθήσω το φέρετρό σας και θα περιμένω δίπλα στον τάφο μέχρι να σιγουρευτώ ότι έχετε πεθάνει.
1: Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.

0: Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που το βίωσα σαν δημοσιογράφος. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1983 πεθαίνει στα 57 της χρόνια η Έλλη Λαμπέτη. Για τη Λαμπέτη και το θέατρο δεν ήξερα πολλά πράγματα στα 20 μου χρόνια. Με μίλησε στον κόσμο του θεάτρου αλλά και της όπερας ένας φίλος, ο προοραχαμένος ηθοποιός Γιώργος Ορφανός, ο Νοέμβρης τους μήνες του Τσαρούχη, για να ξέρετε, ο οποίος λάτρευε τη Λαμπέτη. Θυμάμαι τι πάθος μου μιλούσε για αυτήν. Για το πρόβλημά της με το ρο που τελικά το έκανε σκηνικό πλεονέκτημα. Για τις δίθεν τυχαίες κινήσεις της επισκηνής που έστελναν αμέσως στο θεατή το μήνυμά της. Όπως λέω χάρη το τρίψιμο του δεξιού αστράγαλου στο πίσω μέρος της αριστερής κνήμης όταν ήθελε να υποδηθεί την αμήχανη ερωτευμένη. Όπως ήταν φυσικό έτρεξε να τη δω. Έτσι πρόλαβα να τη θαυμάσω το 77 στη θεροπορεινή ιστορία του Αρμπούζοφ, στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Μάνο Κατράκη. Το 1978 στη Φιλομένα Μαρντουράνο του Ντεφίλιππο και το 1981 στη Σάρα, τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, στην οποία δεν μιλούσε καθόλου, αφού υποδιόταν μια κοφάλαλη. Και φυσικά τη λάτρεψα, όπως όλοι όσοι την είδαν επισκήνης. Τη θυμάμαι στη Θεροπονή Ιστορία, ένα έργο που χοντρικά ισχυρίζεται ότι ο έρωτας μπορεί να σε βρει σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν φορτικά προσπαθούσε να πείσει τον Κατράκη να σηκωθεί να χορέψει και να σαρνιόταν. Μα δεν έχει μουσική, της λέει κάποια στιγμή, ως τελευταία δικαιολογία. Θα σας τραγουδάω εγώ, του απαντά. Και αρχίζει ταραμ, ταραραραμ κλπ. Τότε εκείνος, ένα ανθρώπινο ερείπιο κυριολεκτικά, αρχίζει σιγά σιγά να ανασηκώνεται από την καρέκλα, να ορθώνει το γέρικο κορμί του και να προσπαθεί για χάρη της να συντονιστεί με το ρυθμό. Η ίδια είχε πάρει μια βαθιά ανάσα, σαν ξαναμένο ερωτευμένο κοριτσόπουλο, και ασυνέστητα είχε προτάξει το στήθος της, που δεν είχε, γιατί στο είχαν αφαιρέσει λόγω καρκίνου. Όπως καταλάβατε, άρχισε να χρυκωτώσει ο τρελός. Τέλος, όταν ευτύχησε να γνωρίσει τον Δημήτρη Χόρν το 1989, στο Ίδρυμα Γκουλανδρή Χόρν, μοιραία η συνάντηση, παρουσία συνάδελφων, ήρθε και στη Λαμπέτη. Εννοείται πως δεν μας είπε κουβέντα για τις σχέσεις τους, αλλά ακόμα θυμάμαι το σχολείο του. Η Έλλη απήγγειλε θαυμάσια μαλακάση, ιδίως στο μεσολογγίτικο. Εδώ θα ακούσουμε την Έλλη Λαμπέτη να τραγουδάει, για μια και μοναδική φορά δηλαδή, τραγούδησε, Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είναι από την παράσταση «Η Γλυκιά Ήρμα» που ανέβηκε στο θέατρο Broadway το 1972. Κάπου δεν σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο.
1: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Βατζιά. Σε κλοιό κινητοποιήσεων σήμερα η Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης ΔΕΦ με εργατικά συνδικάτα, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, συνταξιούχους και κοινωνικούς φορείς να δίνουν ραντεβού στους δρόμους της πόλης. Στην αιχμή των ετοιμάτων, οι συλλογικές συμβάσεις, η αύξηση μισθών, η ακρίβεια και η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Φρούριο η Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός εν ώψη των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. ΓΕΣΕΕ, ΑΒΕΒΗ και το Έργατο Υπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες μαζί με τα τρακτέρ τους. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα σήμερα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76 καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Θα έχει συναντήσεις με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ στις 12 και με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΦ στη 1. Βιντεοκάλεσμα στις εργατικές κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ δημοσίευσε η Ρένα Δούρου στο Facebook. Θα είμαστε εκεί για όσους δουλεύουν 12 ώρα και δεν βγάζουν το μήνα, για όσους έχουν όνειρα και η κυβέρνηση τα διαλύει, για όσους αγωνίζονται για τα παιδιά και τα εγγόνια τους, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στη ΔΕΘ με συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες παρεμβάσεις και καθαρές προτεραιότητες υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Εκλογική Επιτροπή του κόμματος. Στις 8 το βράδυ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμύρια για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, σύμφωνα με διαρροές του Μαξίμου. Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Πυρκαγιά εντωμεταξύ εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες, 8 οχήματα και καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια το βράδυ της Παρασκευής έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανώς ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος το απόγευμα χθες εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, αστυνομικός τον τραυμάτισε στην θωρακική χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Και την Τρίτη θα απολογηθεί στο ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα κινητικότητα καταγράφεται στον κόλπο του Ομάν, καθώς δεξαμενόπλοιο LNG φέρεται να προετοιμάζονται για διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιας Παρακολούθησης, Tanker Trackers, την Παρασκευή καταγράφηκαν τουλάχιστον 17 μεταφορές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου από πλοίο σε πλοίο στα νερά του κόλπου του Ομάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία σπουδαία σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας για πρώτη φορά τον Diamond Link με τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες. Από τον μεγάλο τελικό αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη ο Μόντο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Στο Άλμα Ισμίκος, μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας, τον Μίλτο Στεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση με τον Τατζέι Γκέιλ να κατακτά την πρώτη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία στην Αττική να φτάνει έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει.

0: Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
0: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Το κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991, της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα, όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Καλώς σας βρίσκω και πάλι, καλώς με βρίσκετε. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο με τη συνήθη παρέα του Σαββατοκύριακου, δηλαδή τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου και την Μαριάρθη Πατσελή στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Τελείωσε το καλοκαιράκι. Τελείωσαν οι άδειες, πάλι εδώ η επικαιρότητα αναδεικνύει ως επίκεντρο της προσοχής όλων τη Θεσσαλονίκη. Μέρα κινητοποιήσεων, βεβαίως, μέρα εξαγγελιών θα ακούσουμε το βράδυ του Πρωθυπουργού. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά την επόμενη μέρα. Εξυπακούεται πως στο ενημερωτικό σκέλος της λειτουργίας του σταθμού και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα καθημάς στο ενημερωτικό μαγκαζίνο 2 με 3 θα παρακολουθούμε όσα γίνονται, όσα προετοιμάζονται, όσα το ρεπορτάζ θα αναδεικνύει ως βέβαια, και εδώ αναφέρομαι στο σκέλος των εξαγγελιών των πρωθυπουργικών. Όλα αυτά θα τα δούμε βεβαίως σήμερα. Θα ρίξουμε, και τα λέω σήμερα ενώ τώρα το πρωί, όχι το μεσημέρι, ματιές σε άλλες πτυχές της επικαιρότητας. Θα θυμηθούμε το διδακτικό σαν σήμερα. Μερικές φορές όντως είναι διδακτικό. Τώρα τι να σας πω, πως έχουμε αφορμή, επειδή σαν σήμερα το 1997 η Αθήνα επελέγει για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 να συζητήσουμε, ας πούμε, για το κόστος εκείνων των αγώνων. Ένα διπλό έγκλημα για το οποίο τόσο το Πασόκ όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και ίσως γι' αυτό δεν πολύ συζήτησαν το ζήτημα στη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, πριν όμως δούμε τα του παρελθόντος, να σας πω τι θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια τούτη της εκπομπής και με ποιους. Θα συζητήσουμε έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, το οποίο θα ακούσουμε και αυτό από την Ντίνα Μπατζιά, με τον δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάννη, πολύ γνωστό δικηγόρο σε όλες και σε όλους σας. Με τον κύριο Καμπαγιάννη θα συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση των κτηρίων της Κυψέλης, των κτηρίων που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις εξαιτίας εργασιών του μετρό. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και να δούμε πέραν της εύλογης ανησυχίας και αγωνίας των κατοίκων πώς έχουν τα πράγματα στο αμιγώς νομικό πεδίο. Αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Καμπαγιάννη, τον Θανάση Καμπαγιάννη, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Και στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής θα συζητήσουμε με την Γιώτα Λαζαροπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και ξέρει πολύ καλά τα του τραπεζικού τομέα, για αυτή την, να το πούμε αλόκοτη, να την πούμε απίστευτη είδηση που έσκασε κατά το κοινό λεγόμενο καλοκαιριάτικα, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε. Να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Σε τι ακριβώς αναφέρομαι? Αναφέρομαι σε κάτι που προλάβαμε να σχολιάσουμε και το καλοκαίρι. Πρόλαβα δηλαδή να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις γι' αυτό πριν φύγω για το δεύτερο ημίχρονο των διακοπών, για το δεύτερο μέρος των διακοπών της ερηνής μου άδειας. Αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι σίγουρα σχέδιο, δηλαδή δόθηκαν και επίσημες γι' αυτό περιγραφές, δεν είναι κάτι δηλαδή που μια εφημερίδα ή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ανέδειξε και ίσως να κάνει και λάθος. Αυτό το σχέδιο της δραστικής μείωσης, δεν θέλω να πω ολικής κατάργησης, γιατί μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, θα δούμε, τον ATM από την περιφέρεια, από τα χωριά τουλάχιστον, όχι από τα αστικά κέντρα της επαρχίας, από τα μικρά χωριά, με ταυτόχρονη πρόβλεψη να λαμβάνει ο κόσμος χρήματα από τους καταστηματάρχες Λιανικής, που είναι άγνωστο
αν θα έχουν ή δεν θα έχουν ανά πάσα στιγμή τα αντίστοιχα ποσά. Σε όποια συνεννόηση και αν έχουν έρθει με την τράπεζα. Πρόκειται για κάτι που πολλοί δίστασαν να το πιστέψουν, αλλά φαίνεται πως είναι τουλάχιστον στις προθέσεις. Τώρα θα το ξανασκεφτούν, τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου. Όχι μόνο διότι είναι ένα ακόμη βήμα στην πολύ καλή πρακτική της εγκατάλειψης της ελληνικής περιφέρειας, αλλά γιατί θα λέγει κανείς ότι έχει και μια συμβολική σημασία μεγάλη. Δηλαδή μας είχαν πάρει τα αυτιά με την με τα μοντέρνα Ελλάδα του αυτοματισμού, της τεχνολογίας. Έκαναν τα πάντα για να μας πείσουν ότι όλα πρέπει από τούδε και στο εξής να γίνονται με πλαστικό χρήμα. Και επειδή οι τράπεζες, που φυσικά η κερδοφορία τους καλπάζει για τους γνωστούς λόγους, δεν έχουν ανάγκη τα ATM, σου λέει δεν πειράζει, ας ξαναγυρίσουμε σε εποχές παλιές. Μπορεί κάποιος να το εκλάβει και ως συμβολισμό της παρούσας φάσης στην οποία βρίσκεται ο νεοφιλελευθερισμός, τουλάχιστον εν Ελλάδη. Λοιπόν, και το κουκουέ γράφει ο Βασίλης, να είμαστε πάλι Διονύση. Α, μισό λεπτό, εγώ αναφέρθηκα στα δύο κόμματα που κυβέρνησαν και ήταν υπεύθυνα για το κόστος. Δεν αναφέρθηκα στις πολιτικές δυνάμεις που με ή χωρίς επιφυλάξεις ήταν υπέρ της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά βλέπω και σε έτερο μήνυμα ότι σας συντριγκάρει αυτό το θέμα. Είμαι προετοιμασμένος, θα φρεσκάρουμε και κάποια οικονομικά στοιχεία. Γιατί το πόσο ακριβώς πληρώσαμε εμείς που αργότερα κατηγορηθήκαμε πως τα φάγαμε όλα μαζί με τον μπάγκαλο και πάθαμε αυτά που πάθαμε στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής, γιατί ήμασταν πολύ σπάταλοι, το πόσο ακριβώς πληρώσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τη μεγάλη ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ακόμη δεν έχει λάβει τελεσίδικη απάντηση. Έχουμε απλώς από τα αναφερθέντα ποσά το τελευταίο. Από τα αναφερθέντα εκ μέρους κάποιου επίσημου φορέα. Τα εικαζόμενα μπορεί να είναι και πάνω από 20 δις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Νομίζω πως θα βρούμε το χρόνο. Θα θυσιάσουμε κάτι άλλο για να αναφερθούμε σε αυτό ή μάλλον και σε αυτό. Διότι επαναλαμβάνω, το σαν σήμερα μας δίνει καλές αφορμές και για άλλα. Αλλά να αρχίσω να τα αποδίδω για να μην ξεχαστώ στη συνέχεια και να μην χάσω εδώ τα μηνύματα που τώρα έρχονται. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό γίνεται. Τα μηνύματα που καταφθάνουν συμπιέζουν προς τα κάτω τα προγενέστερα και έτσι μπορεί άθελά μου να φανώ αγενής. Καλημέρα στην Μαρία που στέλνει θερμές ευχές σε όλους στο σταθμό, στο κόκκινο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έφτιαξα το διπλό και περιμένω για την ωραία εκπομπή, γράφει Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το 1982 που ήμουν Σαντορίνη και τελείωσαν τα χρήματα, πήγαμε το βιβλιάριο της Εθνικής στον Μπακάλικο που εκτελούσε και χρέη τράπεζας και πήρα 8.000 δραχμές. Εμπρός πίσω, ναι, εμπρός πίσω. Όπως έλεγε και ο περίεδρος Πόποτας στο Κολοκοτρονίτσι, μα αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι αφού βομβαρδιστήκαμε με όλο αυτό τον βερμπαλισμό για την Ελλάδα 2000, για την ψηφιακή εποχή, για, αφού λιδωρήθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να λάβουν υπόψη, εν πάση περιπτώσει, και τον ηλικιωμένο άνθρωπο που ακόμη και ο καταράκτης στα μάτια να τον εμποδίζει. Δεν είναι μόνο η άρνηση να μάθεις τα καινούργια κόλπα, πολλές φορές είναι και τα προβλήματα που φέρνει η ηλικία. Αφού λοιπόν λιδωρήθηκαν και οι κάπως μεγάλοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν και φτάνουμε στο σημείο στο οποίο, το λέγαμε και το καλοκαίρι, δείχνει να οθούν κάποιοι την ελληνική επαρχία σε μια παλιά εποχή η οποία χαρακτηριζόταν από τι? Χαρακτηριζόταν από το ότι θα σε βοηθούσε εκείνος που δεν είχε τη θεσμική ιδιότητα να σε βοηθήσει, μόνο και μόνο επειδή μπορούσε.
Ήσουν εσύ αγράμματος, για παράδειγμα, ήσουν αναλφάβητος. Πήγαινε στον γραμματιζούμενο, όπως έλεγαν τότε, και έλεγες: παιδί μου, μπορεί να μου διαβάσει το γράμμα που μου στείλε η κόρη μου, γιατί δεν ξέρω τι μου γράφει. Σε τέτοιες εποχές γυρίζουμε. Αλλά τα πράγματα έτσι όπως ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι έχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Για παράδειγμα, πέραν δηλαδή της αντίφασης και του συμβολισμού της κατάντιας στην οποία μας καταδικάζει ο σύγχρονος νεοφιλελευθερισμός, διότι περί αυτού πρόκειται τελικά. Δεν έχει καμιά σημασία η κοινωνική ανάγκη, σημασία έχει ότι αν οι τράπεζες το θεωρούν περιττό αυτό το πράγμα, κάνουμε το χατήρι των τραπεζών. Υποτίθεται, λέει, πως κάθε φορά θα πηγαίνει στον μπακάλι ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιον άλλο καταστηματάρχη, είναι άγνωστο αν αυτό θα έχει μετρητά, αλλά θα παίρνεις, τέθηκε ένα όριο, πόσα ευρώ, 50 ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο υπόθηκε, θα το φρεσκάνουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να πάρει μια σύνταξη ας πούμε 600 ευρώ, πρέπει να πάει 10 φορές. Σκεφτείτε τώρα σκηνικό. Θα λένε οι καταστηματάρχες στους χωριανούς: εάν θέλετε να έχω ψηλά για να πάρει ο πατέρας σας ή ο παππούς σας τη σύνταξή του, ελάτε ρε παιδιά στο μαγαζί, πάρτε για κανένα προϊόν παραπάνω. Κωμικοτραγικές καταστάσεις πραγματικά. Αλλά το μήνυμα της του Αλέξη, ο Αλέξη έστειλε αυτό το μήνυμα, το μήνυμα του Αλέξη πραγματικά δείχνει ότι αυτές οι σκέψεις που κάναμε για επιστροφή σε παλιές εποχές, σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα του πράγματος, δεν ήταν αυθαίρετες. Δεν ήταν πραγματικά αυθαίρετες. Λοιπόν, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Πέτρο από το Μενίδη, καλημέρα στον Ηρακλή. Και για να πάμε στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 5η Σεπτεμβρίου. Ήταν σαν σήμερα το 1944, όταν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, οι κατοχικές δυνάμεις εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 50 αντιστασιακούς, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ρο Κωνσταντοπούλου, 17 ετών. Ήταν σαν σήμερα το 1967, επειδή το ημερολόγιο μερικές φορές παίζει παιχνίδια, όταν δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη με ρηπή όπλου από όργανα της Χούντας ο γραμματέας της νεολαίας Λαμπράκη της Επταλόφου, Γιάννης Χαλκίδης. Θα ασχοληθούμε και με αυτό και ειδικότερα με τη δίκη για τη δολοφονία Χαλκίδη που έγινε στην πρώιμη μεταπολίτευση. Αυτό που έγινε σαν σήμερα το 1997, όταν δηλαδή η Αθήνα κέρδισε, το βάζετε εισαγωγικά αν θέλετε, το κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, είπαμε θα ασχοληθούμε και με αυτό στη συνέχεια. Να θυμηθούμε διάσημους ανθρώπους που ήρθαν στον κόσμο σαν σήμερα το 1934. Ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολύ γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές του. Όλοι θυμούνται το αλάτι και πιπέρι, τουλάχιστον όσοι έχουν τη δική μου ηλικία, λίγο μεγαλύτερη και λίγο μικρότερη. Γνωστός επίσης και τα ευθυμογραφήματά του. Ο Φρέντι Γερμανός έφυγε από τον κόσμο τούτο τον Μάιο του 1999. Και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο άνθρωπος για τον οποίο ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. We'll be right back.

0: στο κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, αλλά καμιά φορά συμβαίνει. Δηλαδή όταν αναγκαστικά πάμε σε διάλειμμα, διότι ο χρόνος μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, μην έχω τη δυνατότητα αμέσως να δώσω μια εξήγηση για το τι εννοούσα λίγο νωρίτερα. Και εμπροκειμένου, τι εννοούσα όταν έλεγα πως σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος, σαν σήμερα το 1935, για τον οποίο ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το περίφημο σφαγείο. Όχι βεβαίως πως η συντριπτική πλειονότητα των ακροατριών και των ακροατών δεν γνωρίζει ότι πρόκειται για τον Ανδρέα Λεντάκη, ιστορική προσωπικότητα της αριστεράς. Ήταν κρατούμενος μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη όταν βασανιζόταν στη Γενική Ασφάλεια, στο κολαστήριο της οδού Μπουμπουλίνας, και ο Θοδωράκης έγραψε αυτό το αριστούργημα αντιλώντας έμπνευση από τον αγώνα που έδινε η ψυχή και το σώμα του Ανδρέα Λεντάκη, όπως και πολλών ακόμη αγωνιστών. Ανδρέας Λεντάκης λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935, έφυγε τον Μάρτιο του 1997. Και για να ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα, να θυμηθούμε πως ήταν 5η Σεπτεμβρίου του 2007 όταν έφυγε ένας πολύ αξιόλογος σκηνοθέτης από τον κόσμο τούτο, ο Νίκος Νικολαίδης. Δεν ήταν μόνο σκηνοθέτης, ήταν και σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών και συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης και πολλά ακόμη. Ήταν ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του και τις δημιουργίες του με μια από τις πιο αντισυμβατικές, σας μου επιτραπεί να το προσδιορίσω έτσι, εκδοχές του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Είναι ο άνθρωπος που μεταξύ άλλων μας χάρισε ταινίες όπως «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» το 1979, την εκπληκτική «Γλυκιά συμμορία» του 1983, την «Πρωινή περίπολο» του 1987, το «Χαμένος τα παίρνει όλα» του 2002 και το «The Zero Years» του 2006. Είπαμε πως θα ασχοληθούμε με δύο θέματα που μας υποδεικνύει το ημερολόγιο. Το ένα είναι η δίκη που έγινε στη μεταπολίτευση για τη δολοφονία του Γιάννη Χαλκίδη, σαν σήμερα το 1967 η δολοφονία από τα όργανα της Χούντας. Και το δεύτερο είναι η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για το δεύτερο θέμα, φίλος ακροατής, ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη, λέει ακόμη θυμάμαι ένα κατάπτυστο άρθρο του Χρήστου Μιχαηλίδη, μόλις η αντικαταστήση των Θέμων Αναστασιάδης, τελευταία σύλλα της ελευθεροτυπίας, που χλέβαζε όσους αριστερούς καταβάστε εναντίον της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλή δύναμη εύχεται ο Γιάννης. Ναι, και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην ίδια εφημερίδα, που δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, ο Φίλιππος Συρίγος, είχε ταχθεί εναντίον της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων, επισημένοντας τι είχε συμβεί στο οικονομικό πεδίο στις περισσότερες από τις χώρες που είχαν αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες λίγο νωρίτερα. Έτσι να το θυμηθούμε και αυτό. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Γιάννα, καλημέρα στην Φωτεινή. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η Κατερίνα, θα πρέπει εκτός από την ακρίβεια να ασχοληθεί και με τα εργασιακά, με τις απαράδεκτες συνθήκες και τις απάνθρωπες ώρες εργασίας των εργαζομένων. Το έχω ξαναπεί στο κόκκινο πόσο νόμιμο είναι να εργάζεται κάποιος συνεχόμενες 7 και 8 μέρες. Το είχαμε πει, δεν είναι νόμιμο ακόμη και με τη σημερινή νομοθεσία που δεν έχει και μεγάλη σχέση με όσα ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες, αγαπητή Κατερίνα. Συνεχίζω να διαβάζω, παίρνοντας φυσικά ρεπό μετά το οκταήμερο για να πάει να μαζέψει ελιές, όπως είχε πει ο υπουργός, ο Κωστής Χατζηδάκης το είχε πει, και ας μην έχει ελιές να μαζέψει. Θα έπρεπε πενθήμερο να εργάζομαι, με δύο μέρες ξεκούραση. Γι' αυτό το δικαίωμα αγωνίστηκα χρόνια πριν άνθρωποι της εργασίας και πέτυχαν, σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει έστω και μένα και έστω και μένα κόμμα από όσα αναφέρει. Γιατί με ευχαριστείς, αγαπητέ φίλε? Ήταν κάτι που όφιλα να πω. Σε άλλα θέματα πιστεύω ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος ο Φίλιππος Συρίγος είχε εκφράσει απόψεις με τις οποίες εγώ, όχι πιστεύω, με τις οποίες διαφωνούσα στο συγκεκριμένο ζήτημα, και μάλιστα από την οπτική γωνία θα έλεγε κανείς
όχι την γενικά ιδεολογική, πως δεν θέλουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες διότι πλέον η εμπορευματοποίησή τους έχει αλλοιώσει το πνεύμα τους κτλ. Είχε ένα σκεπτικό πολύ πολύ γιωμένο και θα έλεγα και τεκμηριωμένο σε απόλυτο βαθμό. Και εν πάση περιπτώσει τότε όλοι όσοι ήμασταν και το εκφράζαμε όπως ο καθένας μπορούσε να εκφραστεί τότε εναντίον της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων, ήμασταν οι Κασάνδρες που προβλέπαμε, αλλά ακόμη και αυτοί που συχνά για να λιδωρήσουν κάποιους ή για να τους να τους κατακεραυνώσουν χρησιμοποιούν τον τίτλο Κασάνδρα, κάτι ξεχνούν, ότι η Κασάνδρα είχε δίκιο. Έτσι, δηλαδή οι Τρώες που δεν την άκουσαν μάλλον έφαγαν το κεφαλάκι τους. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πριν ασχοληθούμε με τα δύο αυτά θέματα και πρέπει να τρέξουμε κάποιους για να προλάβουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι των Queen, διότι το Σαν Σήμερα έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το 1946 στις 5 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε ο κύριος Φαρόκ Μπουλσάρα κατά κόσμο Φρέντιου Μέρκιουρι, που μας άφησε το Νοέμβριο του 1991. Αν δεν προλάβουμε να ακούσουμε τρία τραγούδια των Queen σήμερα, θα αφήσουμε ένα τουλάχιστον ένα και για αύριο. Θα τα πάρουμε με χρονική σειρά. Δεκαετία 70-1977, κυκλοφορεί ο δίσκος των Queen News of the World. Το άλμπουμ εκείνο μεταξύ άλλων περιείχε του We'll Rock You, πασίγνωστο κομμάτι και διάσημο για τον κοφτό ρυθμό του. Να θυμηθούμε απλώς πως το είχε γράψει ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Brian May. Το ακούμε ευθύς αμέσως.

Έλα, έλα, Φρέντι, μην το παρακάνουμε. Είπαμε ένα κομμάτι θα πεις προς το παρόν, εντάξει, θα ερμηνεύσεις. Τώρα, πώς εδώ κόλλησε και το δεύτερο. Λοιπόν, το Air the Champions ακούσαμε για λίγο, αλλά θα αφήσουμε για αργότερα ένα δεύτερο κομμάτι, το Queen, από την επόμενη δεκαετία, δηλαδή από τη δεκαετία του 1980. Εμείς όμως πάμε τώρα νοερός στις αρχές της δεκαετίας του 1980, για την ακρίβεια στην άνοιξη του έτους εκείνου. Έγινε η δίκη για την δολοφονία του Γιάννη Χαλκίδη, επαναλαμβάνω, μέλους του ΚΚΕ και του ΠΑΜ, ο οποίος πυροβολήθηκε επανειλημμένος, διοκόμενος μαζί με συναγωνιστές του στις 5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 1967. Ερώτημα πρώτο. Πόσοι αστυνομικοί είχαν λάβει μέρος στην επιχείρηση εκείνη που απέληξε στην θανάτωση, στη δολοφονία του Χαλκίδη? 17. Να πούμε πως η επιχείρηση εκείνη απέληξε αφενός το φόνο του Χαλκίδη, αλλά και στη σύλληψη δύο συναγωνιστών του, του Νάντι Χατζηγιάννη και του Γρηγόρη Παντή, ο οποίος τραυματίστηκε από σφαίρα. Είπαμε λοιπόν που αστυνομικοί ήταν 17, και για την ακρίβεια δεν το λέμε εμείς, δεν το λέω εγώ τώρα, το επιβεβαίωσε το αρχείο της υποδιευθύνσεως, να χρησιμοποιήσω την καθαρευουσιάνικη ορολογία όπως ήταν τότε, Εθνικής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Και από τους 17 που συμμετείχαν, το χουντικό καθεστώς παρασημοφόρησε τους 8. Όμως στη δίκη του 1980 κατηγορούμενοι ήταν μόνο 3. Οι άλλοι εξαφανίστηκαν. Ένοχος κρίθηκε μόνο ένας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο Τετραδάκος. Ήταν ένας λεβέντης, ένα πρωτοπαλίκαρο της Χούντας, που είχε ήδη καταδικαστεί για βασανιστήρια. Είχε καταδικαστεί αρχικά σε πολυετής ποινές, κατόπιν όμως σε δεύτερο βαθμό οι ποινές αυτές πετσοκόφτηκαν, και αυτός ήταν ο κανόνας με τους χουντικούς βασανιστές. Όσους χουντικούς βασανιστές κάθισαν στο ιδόλιο. Για την υπόθεση του Χαλκίδη, ο Τετραδάκος τιμωρήθηκε με κάθειρξη 10 ετών. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο, τα 10 χρόνια μειώθηκαν σε 4 μήνες, φίλες και φίλοι. Λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Όλα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην κλήρωση και είχαν οριστεί από το Συμβούλιο Εφετών, η κλήρωση ήταν που έβγαλε τους 4 ενόρκους για το εφετείο, ήταν δικηγόροι γνωστοί για τις δεξιές πολιτικές τους πεπιθήσεις, όπως έχει σημειώσει και ο δικηγόρος Χορομίδης στο βιβλίο του «Μέρες δύσκολες και καλές, αναμνήσεις, σκέψεις και αναστοχασμοί για θέματα ανοιχτά», εκδόσεις Ιαννός, κυκλοφόρησε το 2012. Ο Χατζηγιάννης, ο Νάντης Χατζηγιάννης, συναγωνιστής, σύντροφος του δολοφονηθέντος Γιάννη Χαλκίδη, έμελε να κατανομάσει αρκετές φορές τον αστυνόμο Αντώνιο Λεπενιώτη ως το όργανο εκείνο το οποίο άδειασε το πιστόλι του πάνω στο Χαλκίδη. Το Χαλκίδη μάλιστα τον ποδοπατούσε ο Λεπενιώτης, ενώ εκείνος ψυχοραγούσε. Τι έγινε με τον Λεπενιώτη? Απειλάγει το 1977 με βούλευμα από την κατηγορία για το φόνο, βάσει της διαβεβαίωσης προϊσταμένων ότι υπουσίαζε από την επιχείρηση εκείνη. Έλα όμως που το Αρχείο Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τον ανέφερε ως παρόντα, προφανώς διότι ήταν παρόν. Όμως δεν βαριέσε, βρε αδελφέ, το 1977 βγήκε εκείνο το βούλευμα. Ψηλά γράμματα τι έλεγε το Αρχείο Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Και γίνονταν ακόμη πιο ψηλά αυτά τα γράμματα, φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, στις εποχές πρώιμη μεταπολίτευση, των χοϊδροδών αποφύσεων της λογικής που επεδίωκε την ως το δυνατόν ανώδυνη άρση τέτοιων εκκρεμωτήτων. Έτσι. Να μην θυμηθούμε επίσης ότι ήταν η εποχή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε μια στροφή σε όλα τα επίπεδα, θεσμικό, νομικό, ιδεολογικό, πολιτικό, προς τα δεξιά και προς τα ακροδεξιά, σύν της άλλης για να απορροφήσει και την βασιλοχουντική εθνική παράταξη εν όψη των εκλογών που έρχονταν, των εκλογών που έγιναν δηλαδή το 1981. Ο Λεπενιώτης θα δικαζόταν για βασανιστήρια στα οποία είχε υποβάλει το Χατζηγιάννη μετά τη δολοφονία Χαλκίδη, ώστε να εκμευτεί η ομολογία πως τάχαμε τη στασιακή εκείνη οπλοφορούσαν,
αλλά τον είχε προστατεύσει το εκπρόθεσμο, άλλο φοβερό και τρομερό εκείνο, εκείνο των μηνύσεων που κατατέθηκαν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, 18 Τετάρτου 1975, εναντίον των βασανιστών. Αυτή ήταν μια πολύ πονεμένη ιστορία, θα έλεγα για την ακρίβεια, πολύ πονηρή ιστορία. Ελήφθη ξαφνικά η απόφαση πως όσοι πολίτες είχαν καταθέσει μηνύσεις για βασανιστήρια τα οποία είχαν υποστεί επί χούντας την τελευταία μέρα της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμοι. Και ξέρετε, ήταν πάρα πολλοί εκείνοι. Όχι επειδή είχαν αμελήσει να πάνε, αλλά για λόγους συμβολικούς. Επειδή τότε ο κόσμος της αριστεράς και ευρύτερα θα λέγει κανείς δημοκρατικός κόσμος, αλλά και οι πολιτικοί φορείς της αριστεράς είχαν μία γραμμή για να αναδείξουμε τις ευθύνες της πολιτείας που δεν κάνει αυτή αυτεπαγγέλτος στις διώξεις, θα περιμένουμε την τελευταία μέρα. Έτσι επίτηδες, για να δείξουμε στην κυβέρνηση Καραμαλή τότε, πως περιμένουμε εκείνη να κάνει το καθήκον της. Έτσι λοιπόν, περίμεναν για λόγους συμβολικούς, πολιτικούς, τελευταία μέρα. Και βγήκε μετά το λεγόμενο, χωρίς να υπάρξει πιστική επιχειρηματολογία γι' αυτό, εκπρόθεσμο. Λοιπόν, ο Λεπενιώτης δεν δικάστηκε λοιπόν λόγω του εκπρόθεσμου για τα βασανιστήρια στα οποία είχε υποβάλει τον Χατζηγιάννη μετά την δολοφονία του Χαλκίδη. Δικάστηκε για άλλα βασανιστήρια εναντίον άλλου μέλους του ΠΑΜ, του Κώστα Παπαδόπουλου. Έγιναν τα συνηθισμένα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 4 μηνών, εξαγοράσιμη προς 150 δραχμές την ημέρα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν κάτι πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτή την ιστορία, είναι αυτό που έχει εξιστορήσει ο Κώστας Χορομίδης, ο δικηγόρος και συγγραφέας του βιβλίου που προανέφερα. Ήταν συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη για την δολοφονία του Χαλκίδη. Και τι εξιστόρησε ο άνθρωπος. Ζήτησε να το δει ο Ιωάννης Πρεμετής, ο δικαστικός που είχε προεδρεύσει στη δίκη στο μεικτό ορκωτό Θεσσαλονίκης. Αυτό που ήθελε ο Πρεμετής ήταν να βγάλει τα εσώψυχά του και τα έβγαλε με δύο φράσεις. «Κύριε Χορομίδη, για δεύτερη φορά εκτελέσαμε το Χαλκίδι εντός του δικαστικού μεγάρου. Ευτυχώς που δεν κατέπεσε το μέγαρο να μας καταπλακώσει». Αυτά ήταν τα λόγια του δικαστή που είχε προεδρεύσει στη δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης και ήταν, αν θέλετε, επίλογος αντάξιος της τροπής την οποία είχε πάρει η αποχουντοποίηση σε αυτό το σκέλος ή η κάθαρση, όπως προτιμούσαν τα στελέχη της κυβέρνησης Καραμαλή να λένε, γιατί το αποχουντοποίηση τους φαινόταν ο λίγον σκληρό. Λοιπόν, να σας πω προκαταβολικά πως αν δεν προλάβουμε να τα πούμε αναλυτικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με αφορμή τη σημερινή επέτειο, θα το κάνουμε αύριο και αύριο μέρα είναι. Νομίζω όμως πως άξιζε τον κόπο να σταθώ λίγο παραπάνω στην υπόθεση της δίκης για τη δολοφονία του Χαλκίδη, για λόγους που θέλω να πιστεύω πως έγιναν αντιληπτοί. Διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας, ανταποδίδω σε κάποιες από τις ευχές σας και ακούμε το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα από την πολύ ζεστή Αθήνα. Γιατί και εμείς, αγαπητέ Βασίλη, πού βρισκόμαστε? Στη ζεστή Αθήνα δεν βρισκόμαστε? Α, μήπως εννοείς ότι βρίσκεσαι στην πολύ ζεστή Αθήνα και όχι στο λιγότερο ζεστό Βυζίκι της ορεινής Αρκαδίας? Αν εννοείς αυτό, Διονύση, κάποια στιγμή νομίζω πως η επιτροπή του Πέτρου Δούκα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δεν προλάβουμε το πω σήμερα, θα τα πούμε αυτά αύριο. Παναλαμβάνω, αγαπητή Ελεονόρα. Ναι. Η επιτροπή Πέτρου Δούκα είπε πως το κόστος είχε ξεπεράσει τα 13 δις ευρώ. Μιλάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, να δούμε τι θα προλάβουμε και τι δεν θα προλάβουμε. Αλλά επειδή σαν σήμερα το λέω για όσους και όσες ενδεχομένως τώρα ανοίγουν το ραδιόφωνο τους, το άνοιξα πριν από λίγο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Freddie Mercury. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι των Queen. Πάμε στο 1984. Ήταν τότε που κυκλοφόρησε το Out to Break Free. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το album The Works που περιείχε το Out to Break Free. I Want to Break Free. Ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει όχι ο Freddie Mercury, όχι ο κιθαρίστας, ο Brian May, αλλά ο μπασίστας, ο John Deacon.
Ένα τραγούδι το οποίο εξελίχθηκε σε έναν άτυπο ύμνο στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία, τουλάχιστον την προσωπική. Το ακούμε τώρα.

Λοιπόν, εξυπακούεται πως μετατίθεται για αύριο αναφορά στην ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στις αντίστοιχες οικονομικές παραμέτρους. Να προλάβω πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, που και αυτό θα ακούσουμε από την Τίνα Μπατιά, να απαντήσω στην Αλεξάνδρα, η οποία ρωτά ποιος, αν μπορώ να επαναλάβω, τον τίτλο του βιβλίου. Βεβαίως, το βιβλίο του Κώστα Χορομίδη που κυκλοφόρησε το 2012 από τις εκδόσεις Ιαννός είναι «Μέρες δύσκολες και καλές», άνω κάτω τελεία, «Αναμνήσεις, σκέψεις και αναστοχασμοί για θέματα ανοιχτά». Τι γράφει εδώ ο Θόδωρος? «Λείπουν πολλά βιβλία από την κυκλοφορία στην Ελλάδα. Λείπει σίγουρα ένα βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα βιβλίο ανάλογα με το λαμόγια στο χακί». Ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. «Για να έχουμε συγκεντρωμένα και τεκμηριωμένα τα γεγονότα που προηγήθηκαν των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και όσα ακολούθησαν. Επίσης, λείπουν πολλά βιβλία για το ρόλο και τη στάση δικαιοσύνης διαχρονικά. Στο Μεσοπόλεμο, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Εμφύλιο, καθώς και τη διάρκεια της Χούντας. Έχει τεράστια αξία να γραφτεί ένα βιβλίο για τις δίκες που ακολούθησαν τη Χούντα, πόσοι και ποιοι κάθισαν στο εδόλιο, αλλά και ποιοι δίκασαν τη διαδρομή των δικαστών. Καλημέρα. Για αρκετά από τα θέματα που αναφέρεις, υπάρχει βιβλιογραφία, αγαπητέ φίλε, δηλαδή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και για τις δίκες Χούντας υπάρχει υλικό. Μία συνοπτική αναφορά σε ενδιαφέρει, μπορεί να βρεις συνοπτική, όχι και πάρα πολύ συνοπτική, αλλά στο μεγάλο κεφάλαιο για την αποχουντοποίηση. Οι δίκες βασανιστών, στελεχών του καθεστώτος κτλ. Εμπεριέχονται στο τελευταίο δικό μου βιβλίο για την μεταπολίτευση. Μεταπολίτευση, ένα βολικό τέρας. Έχουν κυκλοφορήσει και πρακτικά, έτσι, από τις δίκες ειδικά των βασανιστών. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω. Μικρό διάλειμμα, ακούμε Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάννη για το θέμα των καθιζήσεων και των ρογμών που παρατηρούνται σε κτίρια της Κυψέλης, της Νοικίας Κυψέλη, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εργασιών του μετρό.

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Στην Θεσσαλονίκη όλα τα βλέμματα σήμερα, καθώς ανοίγει τις πύλες της, είναι 90 ΔΕΘ. Εργατικά συνδικάτα, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, συνταξιούχοι και κοινωνικοί φορείς δίνουν ραντεβού στους δρόμους της πόλης πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Στην αιχμή των αιτημάτων τους στις συλλογικές συμβάσεις, η αύξηση μισθών, η ακρίβεια και η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Φρούριο η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός εν ώψη των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Οι σημερινές κινητοποιήσεις. Στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράχης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών

0: Στις 6 στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76 Καλλίο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου θα έχει συναντήσεις με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ στις 12 και με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑ στη 1. Οι συγκεντρώσεις θα μετατραπούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της ΧΑΝΘ απέναντι από το Βελίδι όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό. Τώρα στις 8 το βράδυ θα γίνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Σύμφωνα με διαρροές αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα τώρα του Σαββάτου σε κτίριο της συνοπιίας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες, 8 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στην Κάσο, τραγωδία χθες το βράδυ με 65χρονη που έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ, νοσηλεύεται ο 39χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση χθες το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 39χρονος φέρεται να εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό δέχθηκε πυροβολισμό στην Κυλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, επικίνδυνη εξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιχειρεί παράλληλα να περιορίσει τις οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της στρατιωτικής εμπλοκής. Σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει την στρατιωτική εμπλοκή ως ελεγχόμενη και με περιορισμένο κόστος για τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστήριξε ότι για τις ΗΠΑ η επιχείρηση είναι εύκολη και ότι δεν πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί σημαντική επιβάρυνση στη χώρα και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν μόνο περιορισμένα και σποραδικά πλήγματα, ενώ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε έναν πόλεμο με την κλασική έννοια του όρου. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στις Βρυξέλλες καθώς κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του επικοντό του Diamond League. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε έτσι ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά το συγκεκριμένο τίτλο μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάν Ντουμπλάντης, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα στην Αττική θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 34. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και με αυτό το τραγούδι των Audioslave, το I Am The Highway, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον κύριο Brad Wilk, drummer του συγκροτήματος, και όχι μόνο του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Ο Brad γεννήθηκε σαν σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου του 1968, και έγινε γνωστός για την συμμετοχή του πρώτα στους Rage Against the Machine και κατόπιν στους Audioslave, για να ακριβολογώ. Rage Against the Machine από το 1991 μέχρι το 2000, μετά Audioslave 2001-2007, και μετά πάλι στους Rage Against the Machine από το 2004 μέχρι το 2011. Το I'm the Highway από τα πιο όμορφα κομμάτια του συγκροτήματος. Το πνεύμα του τραγουδιού, ειδικότερα οι στίχοι, αν το καλοπροσέξει κάποιος, θα αντιληφθεί ότι είναι ένας μικρός ύμνος στην αυτοπεποίθηση. Το «εγώ είμαι η λεωφόρος» αποπνέει τη διάθεση να πάρει κανείς τις στίχες στα δικά του χέρια, αν προσέξουμε λίγο και τη συμβιλική έτσι διάσταση των εν λόγω στίχων. Λοιπόν, και από τους Audioslave πάμε νερό στην Κυψέλη. Αρκετά κτίρια στην εν λόγω συνοικία που βρίσκεται παραπλεύρος του κέντρου της Αθήνας, ή αν θέλετε είναι τμήμα του κέντρου της Αθήνας. Υφίστανται καθυζήσεις, υφίστανται ρογμές, ο λόγος είναι ήδη γνωστός, οι εργασίες που γίνονται εκεί για το μετρό. Οι κάτοικοι είναι και θυμωμένοι και ανήσυχοι. Να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, ποιες απαντήσεις έχουν δοθεί, αν έχουν δοθεί, από ποιους έχουν δοθεί και πώς έχει αυτή η υπόθεση και στο νομικό σκέλος. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Καμπαγιάννη, γνωστό δικηγόρο σε όλους και όλες σας, που ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Καλημέρα κύριε Καμπαγιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε? Αν θέλετε πείτε μερικά πράγματα για το story, μια έτσι μικρή έτσι σύνοψη των προηγούμενων, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
1: Ναι, να δώσουμε μια εικόνα καταρχάς του εύρους του προβλήματος. Mm-hmm. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι ότι χτυπήθηκε μια πολυκατοικία, υπήρξε μια καθίζηση, υπήρξε μια τέτοιου τύπου ενόχληση. Εμείς μετράμε 25 πολυκατοικίες και λέμε ότι υποεκτιμάμε το φαινόμενο. Η εταιρεία έδωσε στοιχεία στον Δήμο για 14 πολυκατοικίες και στη Διάβγεια αναρτήθηκε μια απόφασή της για πληρωμή πραγματογνώμων στο ΤΕΕ που αφορά τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες. Δηλαδή η ίδια παραδέχεται με έγγραφό της ότι δεν μας έχει δώσει όλα τα στοιχεία. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο εξελίσσεται. Αφορά εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες κατοίκους αυτό το οποίο εξελίσσεται στην Κυψέλη. Έτσι. Και μιλάμε για ρογμές από μικρότερες στην τυχοποιία μέχρι και ρογμές σε υποστηλώματα στο θέροντα οργανισμό, ορατές αποκολλήσεις πολυκατοικιών. Δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πραγματικά ανησυχήσει τους κατοίκους και έχει οδηγήσει και στην αναστολή των εργασιών του Μετροπόντικα από τις 8 Μαΐου. Δηλαδή εδώ και νομίζω ότι πρέπει να είναι 4 μήνες πλέον. Ο Μετροπόντικας δεν λειτουργεί και αυτό γιατί κάθε κίνησή του προγενέστερα προκαλούσε όλο ένα και περισσότερες καθυζήσεις. Άρα αυτό είναι ένα σε σχέση με το μέγεθος του φαινομένου. Θέλω να πω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αστοχία των εταιριών της αναδόχου κοινοπραξίας, της AVAX, αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνικό Μετρό, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε. Δηλαδή γνωρίζουμε σήμερα από κάποια έγγραφα που έχουμε πάρει ότι προβλέπανε ότι θα υπάρχουν κάποιες μικρομετακινήσεις και μικροκαθιζήσεις του επίπεδου των λίγων χιλιοστών. Πλέον, έχοντας κάποια στοιχεία στα χέρια μας για κάποιες πολυκατοικίες, βλέπουμε το μέγεθος της αστοχίας. Δηλαδή, οι καθιζήσεις ήταν τουλάχιστον τετραπλάσιες. Υπήρξαν στροφές κτηρίων με αποτέλεσμα αυτό που λέμε τη διαφορική καθίζηση, που το βλέπει ο κάτοικος με το ότι ανοίγει την πόρτα του και η πόρτα δεν ανοίγει, γιατί έχει στραβώσει το έδαφος στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει κάτσει η πολυκατοικία με έναν τρόπο ομοιόμορφο, έχει κάτσει με έναν τρόπο διαφορικό. Και άρα η αστοχία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. δεν έχει να κάνει με το ότι με κάποιες μικρομετακινήσεις ανεπαίσθητες που ούτως ή άλλως γίνονται, ας πούμε, σε ένα τέτοιο έργο. Είναι απολύτως αισθητές, έχει προκαλέσει πρόβλημα στα κτίρια και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλη αστοχία των εταιριών. Έτσι. Τώρα, οι εταιρείες, και εγώ θα μιλήσω, μιλάω για τις εταιρείες γιατί δεν μπαίνω στη διαδικασία να επιμερίσω την ευθύνη ανάμεσα στην ανάδοχο και την ελληνικό μέτρο που εποπτεύει. Αντιμετωπίζουν το αίτημα των κατοίκων για διαφάνεια και για ενημέρωση με έναν εξαιρετικά προβληματικό τρόπο. Δηλαδή αρνούνται αυτό το οποίο είναι αυτονόητο, να δώσουν μια εξήγηση γιατί συνέβη αυτό, να δώσουν τα στοιχεία στους κατοίκους οι οποίοι έχουν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν διορίσει κάποιους τεχνικούς συμβούλους με τη συνδρομή του Δήμου της Αθήνας για να έχουν έναν ανεξάρτητο τρόπο να κοιτάξουν τα στοιχεία. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μια διάρρηξη της εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή των κατοίκων απέναντι στην εταιρεία, η οποία όχι μόνο δεν τους τα δίνει και τους τα αρνείται, αλλά αποκρύπτει κιόλας. Γνωρίζουμε δηλαδή πλέον ότι ενώ υπήρχε κοινοβουλευτικός έλεγχος κατά το χρονικό διάστημα, ερώτηση δηλαδή στη Βουλή, που είχε σταματήσει ο Μετροπόδικας να λειτουργεί, η εταιρεία δεν το δήλωσε αυτό στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δηλαδή έχουμε μια ενεργητική απόκρυψη του τι συμβαίνει και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για το τι θα γίνει με τις κατοικίες αυτή τη στιγμή οι οποίες έχουν πληγεί, αλλά και το τι θα γίνει με το μέλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φοβάται και ο κόσμος για την επανεκκίνηση του έργου. Δηλαδή φοβούνται οι πολυκατοικίες κάτω από τη Ζακύνθου, ας πούμε, για να το πω, ας πούμε, για τον κόσμο που γνωρίζει την Κυψέλη, τι πρόκειται να συμβεί όταν θα περάσει, θα συνεχίσει την πορεία του ο Μετροπόδικας προκειμένου να φτάσει στην Ευελπίδων. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με έναν πολύ σύντομο ιστορικό.
0: Κάποια στιγμή, κύριε Καμπαγιάννη, σε ρεπορτάζ για το εν λόγω θέμα διαβάσαμε και τον όρο ρήτρα εμπιστευτικότητας. Τι είδους ρήτρα μπορεί να υπάρχει ως προς αυτό το θέμα? Δηλαδή δικαιούται κάποιος στο όνομα δεν ξέρω τι ως πράγματος να μην αναφέρει πράγματα που αφορούν την ασφάλεια κτηρίων, τη ζωή πολλών χιλιάδων κατοίκων? Πώς μπορεί να υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας και, εν πάση περιπτώσει, τι είδους όρος ήταν αυτός που ξεφύτρωσε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, κάποια στιγμή το καλοκαίρι όταν διαβάζαμε και ακούγαμε για αυτήν την υπόθεση?
1: Για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που μας ακούει, η φράση αυτή χρησιμοποιήθηκε από την Ελληνικό Μετρό όταν αναγκάστηκε τελικά να στείλει κάποια στοιχεία κατόπιν επιστολής του Δήμου. Τα ζητούσαμε εμείς, τα ζητούσαν οι κάτοικοι με εξώδικες δηλώσεις τους. Τελικά δεν τα δώσανε στους κατοίκους και τα δώσανε κατόπιν πιέσεων σε μια επιστολή που απίφθηνε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης ο Δούκας, προς την εταιρεία, και η εταιρεία απάντησε, έδωσε κάποια στοιχεία, όχι όλα όσα ζητούσαμε, γιατί εμείς ζητάμε το ημερολόγιο του έργου, εμείς ζητάμε τις νέες πραγματογνώμοσύνες, αλλά δεν μας τα δίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία δώσανε, ανέφερε στην επιστολή της η εταιρεία ότι αυτά δίνονται με όρους εμπιστευτικότητας. Ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν παρά μόνο σε κάποιους τεχνικούς συμβούλους ειδικούς προκειμένου να τα αξιολογήσουν, εξαιρώντας σε αυτούς τους οποίους μπορούσαν να δοθούν ακόμα και τους ιδιοκτήτες. Προσέξτε τώρα το φοβερό. Να έχει χτυπηθεί το σπίτι σου, έτσι, να φοβάσαι να μπεις μέσα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιστορίες, εγώ γίνομαι διαρκώς δέκτης, έτσι, ανθρώπων οι οποίοι διώχνουν τα παιδιά τους. Τα έχουν στείλει στους παππούδες τα παιδιά τους. Ή ας πούμε υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει αυτή τη στιγμή από το σπίτι του και δεν φοβάται να μείνει, έτσι. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν θα του πεις ότι ξέρεις τι, εσύ που είσαι ο κατεξοχήν έχων ένομο συμφέρον, από τη στιγμή που είναι περιουσία σου, ας πούμε, και είναι η ιδιοκτησία σου, δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις το έγγραφο με τα συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί απέναντί σου υπάρχει όρος εχεμήθειας, όρος εμπιστευτικότητας. Υπάρχει απόρριτο δηλαδή, για να το πω έτσι. Αυτό φαντάζεσαι τώρα, εμένα που στη συνέχεια έγινα δέκτης των συγκεκριμένων στοιχείων, γιατί σωστά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και να στηρίξει τους κατοίκους και να μας δώσει αυτά τα στοιχεία, εγώ θα γινόμουν συνεργός στην απόκρυψη και στην συγκάλυψη αν αποφάσιζα να πω ότι υπάρχει εμπιστευτικότητα και δεν θα έδινα, δηλαδή, γιατί αυτό μου επέτασε προς το συγκεκριμένο έγγραφο, να μην δώσω τα στοιχεία στους ανθρώπους που επλήγησαν. Εντάξει, αστεία πράγματα. Φυσικά τα στοιχεία δόθηκαν και φυσικά τα στοιχεία στην γενικότητα τους, την εικόνα την οποία δίνουν, εμείς έχουμε βγει και την έχουμε δώσει στον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή η εικόνα η γενική είναι ότι η πρόβλεψη της εταιρείας ήταν ότι θα περάσει ο Μητροπόντικας και τα σπίτια θα μείνουν σε χαμηλή διακινδύνευση, mm-hmm. σε αυτό το οποίο η ίδια η εταιρεία, ας πούμε, λέει στο πράσινο. Mm-hmm. Μην πάτε τώρα στο πώς έχουμε στο μυαλό μας τον σεισμό και τα χρώματα. Είναι μια περιγραφή της εταιρείας. Έλεγε, θα περάσει ο Μητροπόντικας και τα σπίτια θα είναι στο πράσινο. Και τελικά, μετά το πέρασμα του Μητροπόντικα, 80% των σπιτιών για τα οποία μας έδωσε, των πολυκατοικιών για τα οποία μας έδωσε στοιχεία η εταιρεία, είναι στο κίτρινο και στο κόκκινο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η αστοχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Οι αριθμοί των μετακινήσεων και των καθυζήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και άρα εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ζητάμε, γιατί τώρα εδώ πέρα χτες θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που ζητάνε κάτι, είναι όλα τα σπίτια στα οποία έχουν χτυπηθεί, σε όλα τα σπίτια να γίνουν μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης, κάποιος να μας πει υπεύθυνα δηλαδή, κατόπιν έρευνας η οποία να είναι βαθιά, να μην είναι με το μάτι, να μην είναι μακροσκοπική, ότι εδώ δεν έχουν δομικό πρόβλημα αυτές οι πολυκατοικίες. Mm-hmm. Και όπου υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να ενισχυθούν, έτσι, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά η οποία έγινε. Αυτό είναι το ένα πράγμα το οποίο ζητάνε οι κάτοικοι. Και το δεύτερο είναι ότι ζητάνε εγγυήσεις, άρα αυτό σημαίνει και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να δοθούν αυτά τα πράγματα, να υπάρχει αυτή η εικόνα πριν την επανέναρξη των έργων, πριν την επανεκκίνηση του Μητροπόντικα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να μείνουμε σε μια εμπιστοσύνη, σε μια γενική δήλωση της εταιρείας, ότι ξέρετε τι, τα είδαμε εμείς και τα φτιάξαμε τώρα. Mm-hmm. Γιατί δεν έγινε αυτό στην προηγούμενη φάση και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει στην επόμενη. Αυτά είναι τα αιτήματα των κατοίκων. Είναι πάρα πολύ στέρεα αιτήματα. Είναι mm-hmm. δίκαια, είναι αυτονόητα, θα έλεγε κάποιος. Είναι αυτονόητα. Και όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θετική ανταπόκριση απέναντι σε αυτά τα αιτήματα. Η απάντηση είναι ότι οι μελέτες στατικής επάρκειας θα γίνουν όπου κρίνει η εταιρεία. Αυτή είναι η απάντηση. Όπου κρίνει η εταιρεία και όχι στα σπίτια, σε όλα τα σπίτια στα οποία αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι αποκαταστάσεις γίνονται με την προϋπόθεση ότι υπογράφει ένας κάτοικος ένα χαρτί το οποίο λέει ότι δεν έχω μετά την συγκεκριμένη αποκατάσταση, κάποια μερεμέτεια δηλαδή, mm-hmm. όχι η αποκατάσταση που να έχει να κάνει με τη στατική επάρκεια του σπιτιού, κάποια μερεμέτεια που στη συνέχεια σου ζητάνε να υπογράψεις ένα χαρτί που λέει ότι δεν έχω καμία περαιτέρω αξίωση και δικαίωμα. Mm-hmm. Και φυσικά εγώ λέω στους κατοίκους μην το υπογράψετε αυτό το χαρτί. Είναι δηλαδή μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία κανένας mm-hmm. να μην το υπογράψει αυτό το χαρτί, έτσι. Άρα αυτή είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η εικόνα της εταιρείας. Και το τρίτο είναι ότι λένε ότι θα σας δείξουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας την οποία έχουμε κάνει. Δηλαδή θα μας δείξουν κάποιες διαφάνειες. Θα μας δείξουν δηλαδή κάποια slides. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας δείξουν κάποια slides και να πάμε παρακάτω και να ξαναξεκινήσει το έργο. Θέλουμε πρόσβαση στο ίδιο το υλικό της πραγματογνωμοσύνης. Δηλαδή στα ίδια τα έγγραφα, τα στοιχεία επί των οποίων ερίζονται τα συγκεκριμένα έγγραφα, προκειμένου οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι mm. να τα δούνε και να δώσουν εικόνα στους κατοίκους. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία λένε οι κατοίκοι είναι απολύτως λογικά και αυτονόητα και η κυβέρνηση, γιατί εδώ πέρα εν τέλει είναι θέμα κυβέρνησης, έτσι, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία διορίζει τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, η οποία υποκτεύει το έργο, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να κρύβεται και να λέει μισόλογα και να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή του αισθήματος ασφάλειας στη ζωή των κατοίκων. Και σκεφτείτε ασφάλεια, κύριε Λευτεράτε, πόσο πολλή συζήτηση έχει γίνει για αυτή τη λέξη, την λέξη ασφάλεια. Και όμως τώρα είναι ζήτημα ασφάλειας. Τώρα ναι, είναι ζήτημα ασφάλειας.
0: Ήσασταν σαφέστατος, κύριε Καμπαγιάννη. Τι να πει κανείς, δηλαδή από το μέγεθος της αστοχίας μέχρι την εχεμήθεια, την προσπάθεια να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, να μείνει στο σκοτάδι, ας πούμε, το τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Μέχρι αυτό την αρχή θα σας πούμε εμείς τι κρίνουμε. Δηλαδή, όταν τα θαλασσώνεις σε ένα έργο, ούτως ή άλλως δεν πολύ έχεις το δικαίωμα να λες εγώ είμαι εκείνος που θα σας πει αν υπάρχει ζημιά, ποιος αφορά αυτή τη ζημιά, πόσο μεγάλη ή μικρή είναι αυτή τη ζημιά και να μου έχετε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, Φαντάζομαι πως ούτως ή άλλως δεν θα ήταν αυτό επαρκές. Πολλό δε μάλλον όταν αυτός που το λέει, αυτός που έχει αυτή την απέτηση, χρεώθηκε ήδη μια τεράστια στοχεία. Τέλος πάντων, τι άλλο να πει κανείς.
1: Έτσι είναι, η λογική εμένα μου θυμίζει αυτό το οποίο έλεγε ο Γεωργιάδης πριν από τα μετά, όταν έγινε το σιδηροδρομικό έγκλημα του Ντεμπόν. Ότι αν έβγαινε και έλεγε, τι θέλετε τώρα, αν έβγαινε
0: δεν
1: και έλεγε.
0: Θα υπουργός, στρέλο, ότι δεν θα έπαιρνε κανεί.
1: Δεν θα έπαιρνε κανένα. Ναι, ναι, δηλαδή έτσι. Είναι μια αντιμετώπιση των πολιτών ως νηπίων. Έτσι, ως πεντάχρονων που δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά και δεν δικαιούνται να ξέρουν. Γιατί ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν είναι με το συνέστημα. Σας λέω και σας δηλώνω με τα λόγω γνώσης ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης, αυτοί με τους οποίους μιλάω εγώ, που έχουν πληγεί τα σπίτια τους, επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη ωριμότητα, ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Εγώ κάθε φορά που τους μιλάω, τους λέω, θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να σας καθησυχάσω και η απάντησή τους είναι, σας παρακαλούμε, δεν θέλουμε να μας καθησυχάσετε, την αλήθεια θέλουμε.
0: Κύριε Καπαγιάννη,
1: θα τα βρούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπαγιάννη, αυτή τη ζήτηση.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ,
0: δύναμη. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
5: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
4: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Ήταν ο κύριος Alt, όχι Alt, Al Stewart. Το Alt παραπέμπει στο στρατό. Alt Stewart, μουσικός της soft rock και folk σκηνής, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945 κάπου στην Γλασκόβη, στην Σκωτία. Και πριν συζητήσουμε με την κυρία Λαζαροπούλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, για το θέμα του τι μελιγενέστε με τα ATM στην περιφέρεια, να απαντήσω σε μία-δύο ερωτήσεις, να ανταποδώσω ευχές. Λοιπόν, γράφει Μαρία: έχω μια ερώτηση, κύριε Λεφεράτο, ίσως άκερη. Πώς εξηγείται η απόλυτη σιωπή σχετικά με τον Μαδούρο? Δεν είναι απόλυτη. Από καιρό εις καιρόν βλέπουμε κάποιες ειδήσεις, κάποια δημοσιεύματα. Τα τελευταία ήταν σχετικά με το αίτημα του Μαδούρου να απελευθερωθεί, διότι στην ουσία δεν κατηγορείται για τίποτα, αλλά για τίποτα δηλαδή που μπορεί να το πάρει κάποιος στα σοβαρά. Εσχάτως βεβαίως υπήρξε αρκετά μεγάλη αναφορά σε μέσα ενημέρωσης και διεθνή για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρπάζουν το πετρέλαιο της χώρας, της Βενεζουέλας, και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις παραγόντων Αμερικανών ότι μια τέτοιου είδους επιστροφή στην αποικιοκρατία, γιατί περί αυτού πρόκειται, ίσως και να μην μας κάνει καλό σε τελική ανάλυση, παραγόντων, σχολιαστών σε μέσα ενημέρωσης κτλ. Καλημέρα στην Θάλια, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στην Ηρώ, καλημέρα στον Θοδωρή, ο οποίος σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης λέει: συμφωνώ. Ωστόσο, τα περισσότερα βιβλία, εξ όσων ξέρω τουλάχιστον, αφορούν τους κατηγορούμενους. Δεν ξέρω αν έχει εστιάσει κανείς στους δικαστές. Η συζήτηση επ' αυτού γίνεται, για όσους δεν παρακολούθησαν τα προηγούμενα, σχετικά με τις δίκες των στελεχών της Χούντας, είτε στελεχών του καθεστώτος, τελικά με το στιγμίο μόνο 20-22 κάθισαν στο εδόλιο, 114 που επρόκειται να δικαστούν δεν δικάστηκαν, είτε βασανιστών, είτε. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένες είναι αλήθεια, γίνεται αναφορά στο παρελθόν, στο χουντικό παρελθόν κάποιων δικαστών. Σε κάποιες περιπτώσεις, αγαπητέ Θοδωρή. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας, θα ακούσουμε, θα το προλάβουμε τελικά, το τρίτο και τελευταίο τραγούδι των Queen, το τελευταίο φυσικά εξ όσων πρόκειται να ακούσουμε σήμερα, και είναι το The Show Must Go On. Η αφορμή μας για το μικρό αφιέρωμα στους Queen, να θυμίσω, είναι η επέτειος του γενεθλίου του Freddie Mercury, σαν σήμερα το 1946, και άφησε χρόνους στον κόσμο τούτο, σε όσους ήταν στον κόσμο τούτο, στις 24 ενδεκάτου Νοεμβρίου, δηλαδή το 1991, ο Freddie Mercury. Εμείς ακούσουμε τι άλλο, το The Show Must Go On, ένα τραγούδι το οποίο επί της ουσίας αναφέρεται στον επικείμενο θάνατο του Freddie Mercury. Το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1991, λίγες εβδομάδες δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή λόγω AIDS ο Freddie Mercury. Κατά βάση συνθέτης του τραγουδιού ήταν ο Brian May, αλλά το τραγούδι φυσικά αναφερόταν στο Freddie Mercury. Ήταν ο κιθαρίστας ο May, ο οποίος μάλιστα θυμάται ότι κάποια στιγμή, επειδή χειροτέρευε η κατάσταση του Mercury, του είχε πει: Freddie, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσεις να το τραγουδήσεις το κομμάτι, το οποίο για την ιστορία να πούμε πως περιελήφθη στο άλμπουμ Innuendo. Δεν είμαι βέβαιος, και εκείνος είπε: θα τα καταφέρω, μην ανησυχείς, κατέβασε μια βότκα να την πιω και θα τα καταφέρω. Ακούμε λοιπόν το The Show Must Go On και συζητάμε μετά με την κυρία Λαζαροπούλου.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το μικρό μας αφιέρωμα στους Queen, κατά βάση στον Freddie Mercury, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, αλλά έφυγε τον Νοέμβριο του 1991 από τη ζωή. Πριν καλημέσω την κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, να προλάβω να ανταποδώσω ευχές. Αγαπητέ Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, πρόλαβα και εγώ να το δω αυτό που αναφέρεις και η σκέψη μου ήταν παραπλήσια, για να μην πω ταυτόσιμη με την δική σου. Ο Αντώνης σχολιάζει, λέει: στόχος της κυβέρνησης και των εταιριών Airbnb που θέλει να εξυπηρετήσει είναι να υπάρχει νεκρή πόλη μόνο με υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τους τουρίστες. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό προσπαθούν να βάλουν και άλλο μετρό στο κέντρο, ενώ άλλες περιοχές, προφανώς θέλει να πει ο Αντώνης της Αθήνας, θα το χρειάζονταν ακόμη περισσότερο. Αντώνης από την Καλλιθέα, έτσι, για να το συγκεκριμενοποιήσω. Λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος ότι θα προλάβω να ανταποδώσω και άλλες ευχές και να απαντήσω και σε άλλα μηνύματα. Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για το αλόκοτο, απίστευτο θέμα των ATM. Ναι, σε λίγο θα αποκατασταθεί. Είχε επέλθει επικοινωνία με την κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, αλλά... μάλιστα, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ την Μαριάρθη για την γνωστοποίηση. Όλο αυτό το σχέδιο που το διαβάσαμε, δεν ξέραμε αν έπρεπε να πιστέψουμε στα μάτια μας όπως το διαβάζαμε. Κάποιοι είπαμε δεν μπορεί να είναι ακριβώς έτσι, αλλά οι απαντήσεις που δόθηκαν από αρμόδια χείλη και μάλιστα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, γιατί έγινε τουλάχιστον μία ερώτηση από αυτού του θέματος από βουλευτή του Πασόκαν, σωστά θυμάμαι, των Ιωαννίνων, προς τα εκεί συγκλίνουν. Λοιπόν, για να συζητήσουμε με την κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, η οποία ξέρει πολύ καλά του τραπεζικού τομέα, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας. Κυρία Λαζαροπούλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Διονυσή,
0: Σας βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεστε για κινητοποίηση?
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, για την κίνηση κινητοποίησης και για επισκέψεις εδώ σε χώρο δουλειάς σε συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη.
0: Για τις εργασιακές συνθήκες στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές εσχάτως.
1: Πολλές.
0: Θα το κάνουμε και στο εγγύς μέλλον, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Πάμε όμως στο θέμα που έσκασε, όπως λέμε, καλοκαιριάτικα. Πολλά πράγματα σκάνε Αύγουστο μήνα, ξέρετε, πολλά περίεργα
1: 16
0: πράγματα.
1: 16 Αυγούστου.
0: Ναι, 16 Αυγούστου. Θα ήθελα πρώτον να μας πείτε αν ξέρετε κάτι παραπάνω από αυτά που όλοι διαβάσαμε, μιας και ζείτε εκ του σύνεκης, και θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτό το σχέδιο, γιατί όπως φαίνεται είναι ένα σχέδιο το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί έτσι ακριβώς με κάποιες τροποποιήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ανακοινώθηκαν οι βασικές του οι γραμμές, ας το πούμε έτσι, βασικές του πτυχές.
1: Κοιτάξτε, πολλά περισσότερα δεν ξέρω, γιατί δεν μας ενημερώνουν βέβαια οι διοικήσεις για τα επιχειρηματικά του σχέδια ακριβώς. Τώρα, σε σχέση με αυτό, όπως έλεγα και σε μια φίλη που με έχει πάρει έξαλλη στο τηλέφωνο μετά από την αντιμετώπιση που είχε για ένα πολύ απλό πρόβλημα με τράπεζα, η εξυπηρέτηση του λιανικού πελάτη, όπως λέμε, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για τις τράπεζες. Mm-hmm. Ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη. Και, πάση περιπτώσει, για να έρθω στο συγκεκριμένο, αυτό που όπως το διαβάσετε και εσείς είναι ότι κλείνουν πλέον και ATM σε απομακρυσμένα χωριά και σε απομακρυσμένα σημεία και υποτίθεται ότι για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο καφενείο, παύλο μπακάλικο που μπορεί να υπάρχει σε ένα χωριό με τη χρήση του POS να δίνει μετρητά στους ανθρώπους εκεί μέσα από την χρεωστική τους κάρτα. Βέβαια υπάρχουν και εκεί κάποια όρια, δηλαδή κάθε φορά μπορεί να είναι μόνο μέχρι 50 ευρώ.
0: Δηλαδή αν θες να πάρεις μια σύνταξη 500 ευρώ, θα πρέπει να πας 10 φορές.
1: Ναι, που δεν ξέρω καν αν θα μπορεί να γίνεται την ίδια μέρα ή συνεχόμενες μέρες. Και εκεί προκύπτουν προβλήματα πρώτον για τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει αυτό το μαγαζί, τέλος πάντων, πώς θα μπορεί να έχει τέτοια ευχέρεια μετρητών για να εξυπηρετεί τους χωριανούς του. Πώς θα μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια, γιατί το να κρατάς τόσα χρήματα σε ένα ταμείο που είναι ένα απλό σιρτάρι στο μπακαλικό σου δεν είναι τόσο απλό. Και για τους ίδιους τους κατοίκους, αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να πας 10 φορές για να πάρεις τη σύνταξή σου. Εσύ είναι ότι φαντάζομαι ότι πάλι θα υπάρχει κάποια μικρή έστω προμήθεια και για αυτή τη συναλλαγή. Τώρα βέβαια να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια το είχατε καλύψει κι εσείς. Είχαν γίνει διάφορες κινητοποίησεις και παλεύαμε για να μην κλείσουν τα καταστήματα των τραπεζών, που είμαστε πολύ χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την πυκνότητα των ίδιων των καταστημάτων. Και τότε η απάντηση, τόσο μία από τις απαντήσεις, είναι ότι εντάξει, θα βάλουμε ATM εκεί. Να θυμίσω επίσης ότι τα ATM όταν πρώτο μπήκανε πριν πολλά χρόνια, πάλι ήταν ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος, γιατί μειώνονταν η ανάγκη σε υπαλλήλους, αφού γινόντουσαν όλα αυτόματα μέσα από ένα ATM. Τώρα αυτή η πορεία, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει όριο, δεν έχει πάτο. Συνεχίζεται.
0: Τελικά, τι κοστίζει σε μια τράπεζα να διατηρηθεί ένα ATM που υπάρχει ήδη? Ωραία. Να καταλάβουμε ότι ο μισθός 5, 6, 10 εργαζόμενων συνεπάγεται ένα μισθολογικό κόστος, είναι ένα βάρος για την τράπεζα, η οποία ανεξαρτήτως κερδοφορίας της λέει, αφού μπορώ να κάνω και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, θα κάνω χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά το μηχανηματάκι, το ATM, τι ακριβώς κοστίζει στην τράπεζα?
1: Οι τραπεζίτες λένε ότι υπάρχει ένα κόστος συντήρησης, υπάρχει ένα κόστος ότι θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει να το φορτώνει με χρήματα κάθε τόσο, υπάρχει ένα κόστος για την ασφάλειά του, ότι παρακολουθείται αυτό από κάποια εταιρεία security, τέλος πάντων από τους φύλακες της τράπεζας, οι οποίοι θα πρέπει να επεμβαίνουν, τέλος πάντων, εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, θα γίνει πορεία, θα πρέπει κατεβάζουν τα ρολά ή κάτι τέτοιο. Και όλο αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα κόστος. Νομίζω ότι είναι και θέμα περισσότερο ανταγωνισμού, δηλαδή όταν κάνει κάτι μία τράπεζα πρέπει να το κάνουν και οι άλλες, και πολλές φορές αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Για την τράπεζα μιλάω τώρα,
0: σχηματικά.
1: Αλλά είναι απλά η πορεία των πραγμάτων. Όπως ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, που διαβάζω τουλάχιστον σε άρθρα από ξένο τύπο, ότι πολλές εταιρείες προχώρησαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και γυρνάνε πάλι πίσω, γιατί είδαν ότι γίνονται πολύ περισσότερα λάθη και τελικά τους κοστίζει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Υπέθετα ότι θα μου απαντούσατε αυτό όταν σας ρώτησα, αλλά μου φαίνεται πως για τράπεζες, και μάλιστα τράπεζες που απαλαμβάνουν τέτοια κέρδη πλέον για τους γνωστούς λόγους, προμήθειες κτλ. Το κόστος αυτό είναι ασήμαντο. Το κόστος δηλαδή για να διατηρηθούν τα ATM. Και εν πάση περιπτώσει, το σχολίζα και στην αρχή, κυρία Ραζαροπούλου, δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις σας. Αφού βομβαρδιστήκαμε όλοι μαζί με την ψηφιακή εποχή, με την Ελλάδα 2000 και βάλε, με την αυτοματοποίηση, με το μέλλον που τρέχει, με το ένα, με το άλλο κτλ. Κτλ. Επιστρέφουμε στην εποχή στην οποία ο παππούς στο χωριό, ωραία, παλιά, εάν δεν ήταν γράμματος, ζητούσε από κάποιον γραμματιζούμενο, όπως έλεγα τότε, να του διαβάσει το γράμμα της εγγονής που ήταν στην Αθήνα ή στο εξωτερικό και έλεγε, παιδάκι μου, πώς μπορείς. Τώρα δηλαδή, ξαναγυρίζουμε σε αυτή την εποχή, όχι για τα γράμματα, αλλά για τα χρήματα. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να πηγαίνει στον μπακάλι ή στον καφετζή. Και εκείνος πρέπει να σπαζοκεφαλιάσει για να δει εάν θα έχει και πώς θα έχει μετρητά. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έπειτα από τον καλπασμό όλης αυτής της φλιαρίας, όλου αυτού του βερμπαλισμού για το μέλλον, για την αυτοματοποίηση, για. Το λες και λίγο γκροτέσκο, δεν ξέρω. Το λες και λίγο αστείο. Ή κωμικοτραγικό.
1: Ναι, ακριβώς. Θα σταθώ καταρχάς αυτό που είπατε, ότι οι τράπεζες δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάποιο πρόβλημα οικονομικό, τέλος πάντων, που θα πρέπει και πάλι να τις στηρίξουμε. Έχουν κέρδη, είναι οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, από 1 δισεκατομμύριο η καθεμία. Επομένως, δεν υπάρχει ότι έχουμε στενότητα, τι να κάνουμε, κόβουμε από παντού. Αλλά δυστυχώς ο τραπεζίτης δεν δουλεύει έτσι με αυτό το σκεπτικό. Είναι με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να φέρει νούμερα ή πρέπει να πει ότι, να αποδείξει ότι κάτι κάνει, τέλος πάντων, προς αυτή την κατεύθυνση. Και όπως είπατε και πριν, και για τους εργαζόμενους δεν επιφυλάσσουν τη καλύτερη μοίρα. Δεν είναι ότι προστατεύουν αυτούς. Τα εξετάσουμε και πάρα πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν το δει κανείς, και έτσι πρέπει να το δει από την οπτική γωνία της ελληνικής επαρχίας, ελληνικής περιφέρειας, οι άνθρωποι έχουν χάσει τόσες δομές κοινής ωφέλειας, έχασαν σχάτως τα ΕΛΤΑ, θα χάσουν και τα ATM. Και μετά κάποιοι θα γίνουν κροκοδίλια δάκρυα για την ερήμωση της επαρχίας, γιατί δεν κάθονται εκεί οι νέοι άνθρωποι, γιατί σούπα, γιατί μου πες βάσπιτος. Λοιπόν, κυρία Λαζαροπούλου.
1: Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία πάντως να καλήσω τον κόσμο στη σημερινή πορεία 6 ώρα το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Θα γίνει συγκέντρωση και στη συνέχεια η πορεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τους Θεσσαλονικείς βέβαια και τους εργαζόμενους της Πορείας Ελλάδας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Λαζαροπούλου. Πολύ.
0: Ήταν η κυρία Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζα. Διονύση, Τράπεζα Νοφεδάρχης του σήμερα, τι δεν καταλαβαίνουμε? Όλα τα καταλαβαίνουμε, αγαπητή Εύη. Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημά σου. Όλα τα καταλαβαίνουμε, αλλά άλλο το καταλαβαίνω και άλλο το αποδέχομαι. Έτσι, είναι φανερό. Δεν βλέπω να έχω χρόνο να σχολιάσω περισσότερο. Θα κλείσουμε με ένα κλασικό τραγούδι των Animals, που σαν σήμερα το 1964, για την ακρίβεια, ένα τραγούδι που προϋπήρχε της διασκευής που έκαναν οι Animals, αλλά σαν σήμερα το 1964 καρφώθηκε στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μη μου πείτε τώρα ότι δεν καταλάβατε για τη διασκευή ποιου τραγουδιού μιλάμε, αν τυχόν δεν το καταλάβατε. Εγώ μαζί με τις ευχές μου για καλή συνέχεια θα σας αφήσω να το ακούσετε, όσοι προλάβουμε να ακούσουμε δηλαδή τώρα. Καλά να είμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Στην Θεσσαλονίκη όλα τα βλέμματα σήμερα, καθώς ανοίγει τις πύλες της η 90η ΔΕΘ. Εργατικά συνδικάτα, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, συνταξιούχοι και κοινωνικοί φορείς δίνουν ραντεβού στους δρόμους της πόλης πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Στην αιχμή των ετοιμάτων του, στις συλλογικές συμβάσεις, η αύξηση μισθών, η ακρίβεια και η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Φρούριο η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός εν ώψη των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 τώρα στο Λευκό Πύργο είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και Οργανώσεις Συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΗ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στις 6 στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για

0: Μητσοτάκη είναι στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Ίδρυμα. Σύμφωνα με διαρροές, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο της Ινοποιίας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα. Σύμφωνα με το pelop.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί, μόλις 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της εκδήλωσης του Ανοιχτού Τρίγου 2026. Όπως είπε στην ΕΡΤΟ εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, η πυρκαγιά περιορίστηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε στα Τουρκοβούνια χθες το απόγευμα. Οι τρεις ανήλικοι πετούσαν κροτίδες και από αυτές ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Μαζί με τους τρεις ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Για τις σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης κατά τη διάρκεια των εργασιών και την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, μίλησε στο Κόκκινο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος των κατοίκων της περιοχής, όπου σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί καθυζήσεις και ρογμές. Σε όλα τα σπίτια να γίνουν μελέτες στατικής επάρκειας. Όπου υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά και να δοθούν εγγυήσεις και εξέταση από ανεξάρτητο εκτιμητή πριν την επανέναρξη των έργων του μετρό. Αυτά είναι τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων που ευλόγως ανησυχούν, τόνισε. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Έκκληση του Δημάρχου Βαγγέλη Τάβου στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων το βράδυ της Παρασκευής στο νότιο και το ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη της σημερινής στις 7 η ώρα το βράδυ αναμέτρησης με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θα φτάνει έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 34. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Και 5 στο Κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991, της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαθήκαμε, ρε παιδιά. Χαθήκαμε. Πού είστε? Έχουμε καμιά εικοσαριά μέρες να τα πούμε. Έχουν αλλάξει πολλά. Έχουμε μπει λίγο σε φθινοπορεινή διάθεση. Θα γνωριστούμε πρώτα, θα ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε εδώ πέρα, ποια είναι η ομάδα μας. Είναι στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούτε τις σύντριγκες στο κόκκινο, είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Περιμένουμε καλημέρες, σχόλια και όλα όσα θέλετε να μας πείτε τώρα, αυτές τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη που ξεκινάμε, στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Πάμε να ξεκινήσουμε κλασικά με τραγουδάκι και συνεχίζουμε με τα δικά μας.

Επιστρέφουμε λοιπόν, εδώ η ώρα είναι 10 και 4 σχεδόν. Προσπαθούμε όλοι να μπούμε λίγο στη συνήθεια. Τώρα την ευθυνοπορεινή δεν βοηθάει και πάρα πολύ καιρός. Να πούμε την πρώτη καλημέρα που ήρθε σήμερα από τη Βασιλική. Καλή αρχή, λέει, καλή δύναμη, καλή αντοχή. Θα λείψει το καθημερινό. Το λέει γιατί ήμουν στο καθημερινό πρόγραμμα το καλοκαίρι, γύρω στον Ιούλιο. Δεν πειράζει, εντάξει, και το Σαββατοκύριακο θα μαζεύουμε τα βασικά. Δεν θα λέμε τα κλασικά, θα λέμε τα σημαντικά, αυτά που μας έχουν μείνει, αυτά που κρατάμε τέλος πάντων από τη βδομάδα που περνάει. Σε πρώτη φάση πάντως εμείς περιμένουμε και το πώς περάσατε τις διακοπές, να μας στείλετε. Καλημέρα και στον Πάρη που μας λέει την καλή επιστροφή, το welcome back εδώ στο κόκκινο. Περιμένουμε λοιπόν και το πώς περάσετε να μου πείτε, γιατί όντως έχουμε αρκετές μέρες να τα πούμε και μεσολάβησε και ένας Αύγουστος ο οποίος ήταν έτσι γεμάτος και από εξελίξεις βέβαια, αλλά και από διακοπές για τους περισσότερους. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πήγα φέτος διακοπές, ήμουν ένας από αυτούς, έτσι για να αυξάνουμε το ποσοστό αυτών που δεν πηγαίνανε διακοπές και να λέει ο Άδωνης ότι είμαστε μίζεροι, πώς το λέγει. Και εντάξει, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν χρειάζομαι και διακοπές. Γιατί εμένα με ταξιδεύει ο Τάσος Οδούσης έτσι κι αλλιώς. Με πιένει. Δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω τον Τάσο Οδούση, γεμίζει η καρδιά μου. Σε αρέσει αυτό το ύφος του αποικιοκράτη που βλέπεις. Πάει σε κάτι χώρες που είναι λίγο πιο φτωχές, λίγο πιο περίεργες, λίγο πιο εξωτικές. Πάει σαν αποικιοκράτης, βλέπει τους ανθρώπους εκεί πέρα να ζουν και σε φτώχεια και σε τέτοια κατάσταση και νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι και 5 βήματα παραπάνω από κάποιους άλλους. Είναι ωραίο αυτό, είναι διαφορετικό ύφος. Είναι, ρε παιδί μου, ο Άντωνι Μπορντέν από το Πανέρι, ξέρω εγώ, πάει και στα ξενοδοχεία που τον πληρώνουν και μετράει τους αστεκούς να περνάνε. Πολύ κουβέντα πάντως, πάρα πολύ κουβέντα τις τελευταίες εβδομάδες για τον Τάσο Δούση με αφορμή την ανάρτηση που έκανε και προκάλεσε έτσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όχι μόνο για αυτά που είπε για το Ισραήλ, που ότι δεν καταλαβαίνει πως γίνεται να έχουν γνώμη διάφοροι εδώ στην Ελλάδα για τους δίθεν τουρίστες που μαζεύονται εδώ και οι οποίοι έρχονται για να ηρεμήσουν λίγο από το πολύ σφάξιμο που έχουν κάνει πολλοί από αυτούς ως στρατιώτες στον IDF. Είπε και διάφορα ακόμα, ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε, λέει, να στέλνουμε τα παιδιά μας στους πολέμους, θα πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα, σαν το Δένδια, ένας νέος Δένδιας, ρε παιδί μου, αλλά λίγο διαφορετικός, λίγο πιο τουρίστας. Και αυτή την... Το διαχωρισμό, αυτή τη διάκριση νομίζω αξίζει να την κάνουμε γενικά στην ζωή μας, και όταν πηγαίνουμε για ταξίδια και όταν πηγαίνουμε διακοπές, να το θυμόμαστε ότι είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να είσαι ταξιδιώτης και πολύ διαφορετικό πράγμα να είσαι τουρίστας. Και αυτό νομίζω πως προέκυψε και από αυτή την συζήτηση που άνοιξε όλον αυτόν τον καιρό με την ανάρτηση του Τάσου Δούση. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι μία περιοχή, ένα ταξίδι. Άμα πηγαίνεις απλά να βγάλεις τα συμπεράσματα που έχεις ήδη στο μυαλό σου, δηλαδή να επιβεβαιώσεις αυτά που έχεις ήδη στο μυαλό σου όταν πας σε ένα ταξίδι, ή πας να γνωρίσεις ένα νέο τόπο, ένα νέο κόσμο, νέους ανθρώπους, νέες συνθήκες. Είναι πολύ διαφορετικό όταν μπορείς να αποδεχτείς ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Μάλλον αυτό χρειάζεται.

Να πούμε καλημέρα και στην Μπέση που μας ακούει και σε όλους εδώ στο Κόκκινο και στην Αυγή. Και εκείνη εδώ λέει το καλοκαίρι στην Αθήνα το πέρασε, αλλά την ταξίδεψε και αυτήν ο φίλος μας ο κύριος Τάσος. Να ακούγατε μόνο τι λέει, παιδιά, η πιάτσα για τον Τάσο Δούση ως εργοδότη. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, επειδή ο Τάσος Δούση έχει και ένα δικό του site. Τέλος πάντων, και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν δουλέψει εκεί. Το τι λέει η πιάτσα γενικά για τον Δούση ως εργοδότη είναι άλλη συζήτηση, άλλη τάξη συζήτηση.

Για να δούμε όμως και στα πιο δικά μας, εντάξει, τα είπαμε αυτά, δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τον κύριο Δούση. Πώς να ασχοληθείς κιόλας. Κάνει και ταξίδι ο άνθρωπος, είναι και στα ταξίδια. Θα τον περιμένουμε να γυρίσει και μετά, όταν θα ξανακάνει τις αναρτήσεις του, θα τα ξανασχολιάσουμε. Έβλεπα λοιπόν, επειδή είχαμε και τις ιστορίες στη Βουλή τις τελευταίες εβδομάδες με την Έλενα Ακρίτα που έφαγε έτσι τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Μην τύχει και γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει βάλει με την οικογένεια Μητσοτάκη και χαλάσει το γούρι. Και την μπλοκάραν έτσι. Διάβαζα λοιπόν μια ανάρτηση. Θα σας διαβάσω την ανάρτηση και μετά θα σας πω ποιος την είπε. Γιατί θέλω να παίξουμε λίγο, να δούμε πόσο θα συμφωνήσουμε, πόσο όχι. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος από εκεί που δεν το περιμέναμε, βγήκε υπέρ της Έλενας Ακρίδα, αλλά από πολύ διαφορετική μπάντα πολιτική. Πρώην βουλευτής σας λέω και σας αφήνω το quiz στο μυαλό σας. Τι θα πει, λέει, δεν μας αρέσει πώς τα λέει, πώς τοποθετείται και πώς λειτουργεί εν γέννη ως δημόσιο πρόσωπο. Η κυρία Ακρίτα εξελέγει. Η θέση της στο κοινοβούλιο και στα όργανα του έχει ήδη εγκριθεί από τον απαιτούμενο αριθμό πολιτών που επέλεξαν το ψηφοδέλτιο που ήταν υποψήφια επικρατείας, γνωρίζοντας ακριβώς ποια είναι η Έλενα Ακρίτα. Κάποιοι την έβαλαν στη Βουλή για αυτό που είναι, για τις γωνίες και την πορεία της, για τον χαρακτήρα και τις παρεμβάσεις της, όπως τις κάνει και όχι αλλιώς. Κάνει λόγο λοιπόν σε αυτή την ανάρτηση ο συγκεκριμένος κύριος, κάνει μια κατηγορία αλαζονίας και καθεστωτισμού, που κρίνει αν το μία βουλευτής μας ενοχλεί και σε ποιον βαθμό και κατά πόσο θα συμμετάσχει στο Προεδρείο της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Πώς ακυρώνουμε έτσι, λέει, την εκπεφρασμένη επιθυμία και την βούληση τόσων εκλογείων που θέλουν την τάδε εκνευριστική ή τον δίνα ενοχλητικό να μας ενοχλεί και να μας εκνευρίζει μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Και αναρωτιέμαι αν φτάνουμε στο σημείο. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι ΣΥΡΙΖΕΙΟ δεν τον λες, τέλος πάντων τον Μπογδάνο. Όπως και να το κάνει, ΣΥΡΙΖΕΙΟ δεν τον λες. Φτάνουν στο σημείο να αντιλαμβάνονται ότι εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό συστημικό πρόβλημα. Ένα πολύ στην ουσία του καθεστωτική συμπεριφορά. Πώς γίνεται να κρύβονται πίσω από άλλες έτσι, ρητορικές, ακόμα και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βλέπαν όλη αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται και βλέπαν και μια λογική στο ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, μπορεί και να αποφασίσει ποιος θα είναι ο εκλεκτός του κάθε κόμματος για την θέση της Αντιπροεδρίας της Βουλής. Και με επιχείρημα, ξαναλέω, όχι τίποτα άλλο. Όχι ότι δεν τους αρέσει τόσο πολύ Ακρίτα. Λέγανε ότι είναι τοξική, τέλος πάντων. Ποιοι λέγανε ότι είναι τοξική, αυτοί που λέγανε για κάποιους που μετράνε φέρετρα, κάποιους που μετράνε στρέμματα. Λέγανε λοιπόν την Ακρίτα τοξική. Αλλά το πρόβλημά του δεν ήταν ότι είναι τοξική η Ακρίτα, ούτε ήταν ότι είναι ΣΥΡΙΖΕΙ η Ακρίτα. Το πρόβλημά του ήταν ότι η Ακρίτα τα έχει βάλει με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Τα έχει βάλει με την οικογένεια Μητσοτάκη και δεν επιτρέπεται, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα να τα βάζει με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αλλά τι συζητάμε τώρα για τη Βουλή, τι λέμε τώρα όταν υπάρχει η ΔΕΘ. Και στη ΔΕΘ τα πράγματα όλα σταματάνε, όλοι στρέφονται στην Θεσσαλονίκη. Γίνεται και μια μικρή εσωτερική μετανάστευση Αθηναίων στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πόσο του αρέσει αυτό στους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη να συμβαίνει. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια ετήσια τέλος πάντων συνήθεια, την οποία έχουμε μάθει να την αγαπάμε. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αρχίζει τα τελευταία χρόνια και πέφτει τέλος πάντων σε σημασία, σε ενδιαφέρον, αλλά νομίζω πως φέτος έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Έχουμε να πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνει αυτό το κόλπο που κάνει ο Τσίπρας, πήγε πριν τον Μητσοτάκη, έθεσε μια ατζέντα. Αναγκάζει το Μητσοτάκη σήμερα να απαντήσει. Θα δούμε τι θα πει σε όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα επανέλθει όμως και μετά την επόμενη εβδομάδα, θα πάει στην συνέδριση τύπου. Οπότε ουσιαστικά θα έχει και την τελευταία λέξη σε αυτό το δίπολο που δημιουργείται, όπως φαίνεται, πολιτικά ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, η ΔΕΘ δεν είναι μόνο οι ομιλίες και η συνέντευξη τύπου, είναι και αυτά που γίνονται πέριξ όλων αυτών, δηλαδή οι συναντήσεις, τα φαγητά, τα τραπέζια που γίνονται μεταξύ πολιτικών, μερικές φορές και δημοσιογράφων. Χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα πάρτι της ΔΑΠ. Φυσικά, ένα πάρτι της ΔΑΠ. Η ΔΑΠ δεν μπορεί να γιορτάσει και θα κάνει έναν άλλο τρόπο. Πάρτι κάνουν οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Πήγε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χάρηκαν πάρα πολύ και τα παιδιά και μπράβο τους. Έμαθα όμως ότι κάποια στιγμή, εντάξει, ο Μητσοτάκης έπρεπε να πάει κοιμηθεί. Δεν γινόταν να κάτσει με τα παιδιά στη ΔΑΠ όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή έφυγε. Έφυγε λοιπόν ο Μητσοτάκης, πέρασε και μια μισή ώρα, ήπιανε κανένα δύο ποτάκια παραπάνω. Και ποιος ήρθε?
Ήρθε η νεότερη γενιά της οικογένειας. Ήρθε ο κύριος Δημητριάδης. Μια μισή ώρα μετά την αποχώρηση του Μητσοτάκη, μαθαίνω ότι έγινε ένας χαμός όταν ήρθε ο κύριος Δημητριάδης. Χάρηκαν πάρα πολύ επίσης τα παιδιά που τον είδαν εκεί. Συνθήματα, το ένα το άλλο. Μπήκε δηλαδή με ένα ηγετικό στυλ ο κύριος Δημητριάδης στο πάρτι της ΔΑΠ. Πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά. Άμα σκεφτούμε κιόλας τι συνδέει τους δύο ανθρώπους αυτούς, ποια υπόθεση έτσι βαριά, δεν ξέρω αν πρέπει να την πούμε, αν επιτρέπεται να την πούμε, το ξέρω, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Να την πούμε, άντε, για το Predator λέω, γιατί δεν γίνεται, αρχίζουν και ρίχνουν κάτι εξώδικα, κάτι και φωνάζει, δεν τους αρέσει του κύριου Δημητριάδη να συζητάμε για αυτόν, εκτός και αν μιλάμε για μια συνέντευξη 3,5 ώρων, γιατί δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, έχει πει ο κύριος Δημητριάδης και γι' αυτό δεν πάει στη Βουλή να πει τι έχει συμβεί με το Predator, αλλά είναι και δημόσιο πρόσωπο, αρκετά δημόσιο πρόσωπο, ώστε να ξεσηκώνεται ένα ολόκληρο πάρτι όταν το βλέπει ή να δίνει συνεντεύξεις 3 ώρες στο ίντερνετ.

0: Αυτά λοιπόν έτσι τα πρώτα. Έχουμε και κάποια ακόμα να σχολιάσουμε που θα το κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής αυτό, για όσα έχουν γίνει. Γιατί εντάξει, πέρα από αυτά τα αστεία και τα έτσι, του περιθωρίου λίγο τώρα του. Τι να πούμε, πώς να το πούμε αυτό, μόνο έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε νομίζω. Θα πούμε και για το τι συμβαίνει με την ασπίδα του Αχιλλέα, με την πτέρνα του Αχιλλέα, αν υπάρχει και αυτή. Και θα τα πούμε αυτά προς το τέλος της εκπομπής. Θα μεσολαβήσει και μια συζήτηση που θα κάνουμε για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τις εξελίξεις με τον Ντάνιελ, με έναν πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, με τον Βαγγέλη Τριάντη, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε λοιπόν καλημέρες, να πούμε καλημέρα στο Μάριο. Κάνουμε comeback, όπως λέει και η Άντζελα. Αν η υποποιία της εποχής μας, ο Τάσος Δούσης είχε δικά του παιδιά, να τα στείλει εκείνο στον πόλεμο. Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό σχόλιο νομίζω σε σχέση με όσα έχει πει ο κύριος Δούσης. Να πούμε ξανά καλημέρα στη Βασιλική και καλημέρα και στην Εύα που μας ακούει. Μία απορία, λέει η Βασιλική, γιατί βρίσκουν βήμα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι με τόσες συντηρητικές και επιθετικές απόψεις και σε πάνελ που διψάμε να ακούσουμε αυτά που δεν μπορούμε να ακούσουμε αλλού. Εντάξει, τέλος πάντων θεωρώ ότι έπρεπε να πούμε και κάποιες διαφορετικές απόψεις που έχουν ακουστεί και που περνάνε λίγο στα ψηλά της επικαιρότητας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά με την συνέντευξη που συζητούσαμε και με όσα θέλουμε να σχολιάσουμε.
1: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στα δικά μας και θα πάμε στη τηλεφωνική γραμμή που, όπως σας είπα και νωρίτερα, μας περιμένει αφενός ένας πολύ καλός φίλος και βεβαίως ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος. Τον γνωρίζετε και τον διαβάζετε σίγουρα στους Data Journalists, τον Βαγγέλη Τριάντη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Τόνι μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη, τώρα, εγώ ζήτησα από τον Βαγγέλη του Τριάντη να είναι σήμερα μαζί μας για να δούμε λίγο αυτό το θέμα που έχουν βγάλει στους Data Journalists από τις 31 Αυγούστου και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε. Νομίζω έχει περάσει αρκετά στα ψηλά. Οι εισαγγελικές έρευνες, όπως λέτε στον τίτλο σας, πνίγονται εδώ και 3 χρόνια στα σιρτάρια. 36 μήνες μετά, οι 3 από τις 4 εισαγγελικές έρευνες για τον Ντάνιελ, για τις Αθήνες προκάλεσαν 17 νεκρούς, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Γιατί, τι έχει συμβεί και γιατί δεν προχωράνε όλα αυτά οι δικαστικές αυτές εξελίξεις?
1: Τόνι, για να είμαστε ακριβοδίκοι, σίγουρα πρόκειται για πολυπλόκαμες έρευνες, έτσι, σύνθετες, αφορούν, έχουμε 17 νεκρούς, έχουμε ένα φυσικό φαινόμενο που είχε πλημμυρίσει όλη τη Θεσσαλία πρωτοφανές, και εγκληματικά λάθη και παραλήψεις, όπως διαπίστωνε στην τεχνική του έκθεση ο αντιστράτηγος αναποστασίας πυροσβεστικής, ο Αδριανός Γκουρμπάτης. Έτσι, τεχνικά λάθη και παραλήψεις περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμων, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Με λίγα λόγια, δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός. Mm-hmm. Τώρα, τι συμβαίνει με τις έρευνες? Για κάποιο λόγο προχωράνε αρκετά αργά. Δηλαδή, ενώ περιμένουν εκατοντάδες κάτοικοι της Θεσσαλίας, αν όχι χιλιάδες, περιμένουν δικαίωση μέσω της δικαιοσύνης για την κρατική ανεπάρκεια που καταγγέλουν, mm-hmm. μέχρι στιγμής προχωράνε αργά, ίσως, λένε νομικές πηγές, γιατί υπάρχουν 4 ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ενώ μιλάμε για την ίδια υπόθεση, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο έπληξε ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας, mm-hmm. διετάχθη τότε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να γίνουν 4 ξεχωριστές εισαγγελικές mm-hmm. έρευνες, μία κάθε ανανομό. Λένε νομικές πηγές ότι αν υπήρχε μια ενιαία δικογραφία, μια ενιαία έρευνα υπό την εποπτεία ανώτατου εισαγγελέα, πιθανότατα θα είχαν τρέξει πιο γρήγορα.
0: Γίνεται να συνενωθούν τώρα σε αυτό το στάδιο, ή θα πρέπει να έχει γίνει εξ αρχής αυτό?
1: Όχι, η συνέντευξη μπορεί να συμβεί ανά πάσα και στιγμή. Μπορούν να συνενωθούν. Το θέμα είναι ότι τώρα ούτως ή άλλως δεν θα έχει νόημα μια συνένωση, με την έννοια ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής μια ενιαία δικογραφία, τους ώστε να μην υπάρχουν 4 ξεχωριστές έρευνες, μία κάθε ανανομό κτλ. Οπότε κάτι και είναι 3 χρόνια τώρα στο περίμενε. Τώρα,
0: γιατί στην Καρδίτσα όμως φαίνεται να έχει προχωρήσει? Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες έρευνες, ότι χρειάζονται χρόνο, ότι είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να ερευνηθούν. Όμως από αυτές στην Καρδίτσα, που στην Καρδίτσα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα βέβαια με τον Ντάνιελ, δεν είναι ότι ήταν μια περιοχή η οποία χτυπήθηκε λιγότερο, έχει προχωρήσει, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ακόμη και αυτό δείχνει με τις διαφορετικές ταχύτητες που κινείται κάθε εισαγγελική αρχή. Mm. Δηλαδή δείχνει πώς προσεγγίζουν και πώς αντιμετωπίζουν το κάθε θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως κάθε περίπτωση να είναι διαφορετική. Έτσι. Δηλαδή είναι ένας πολύ μεγάλος νομός. Έτσι. Όμως τα τρίκαλα επίσης. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό δείχνει λίγο τις διαφορετικές ταχύτητες δικαιοσύνης. Mm-hmm. Πολλές φορές ίσως τα 2 μέτρα και σταθμά mm-hmm. που τηρούνται. Και κάθε φορά εξαρτάται έτσι και από την προσέγγιση, την ικανότητα, την επάρκεια του κάθε εισαγγελικού λειτουργού, των κρατικών υπηρεσιών που υποπτεύει. Είναι όλα κατά περίπτωση. Αποδεικνύει δηλαδή ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί κατά περίπτωση σε πολλές έρευνες που διεξάγονται. Δηλαδή επαφείται πολλές φορές στον ίδιο τον εισαγγελικό λειτουργό και σε αυτούς που βρίσκονται στις κρατικές αρχές.
0: Τώρα, στην Καρδίτσα μιλάμε για περίπου 18 αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις. Ερευνώνται σε βάρος τους σημαντικά αδικήματα? Θα υπάρξουν κυρώσεις, διώξεις ποινικές στο μέλλον? Πώς το καταλαβαίνεις εσύ από την έρευνά σου?
1: Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι σίγουρα θα υπάρξουν διώξεις σε κάποιους, έτσι. Τώρα δεν ξέρω για ποια είδους αδικήματα. Πάντως οι δικηγόροι των κατοίκων που έχουν καταγγείλει, που έχουν καταθέσει μηνυτήριες αναφορές που αναφέρουμε στο δημοσίευμα, mm-hmm. Όπως και η τεχνική έκθεση Γκουρμπάτση, λένε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, θανατηφόρας έκθεσης, που είναι σε βαθμό κακουργήματος μεταξύ άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για σημαντικό δικονομικό επίπεδο, δηλαδή πρέπει για κακογηματική μορφή, Τώρα, το, σε τι βαθμό θα ασκηθούν οι διώξεις, σε ποιους θα αφορά και τα λοιπά, είναι ένα ερώτημα. Πάντως,
0: και αυτό αφορά την Καρδίτσα μόνο, έτσι. Δηλαδή, αυτά έχουν, οι 18 αφορούν την Καρδίτσα, δεν ξέρουμε πόσοι μπορεί να έχουν τέτοιες εξελίξεις και στις άλλες υποθέσεις, εφόσον τελικά προχωρήσουν, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, έτσι. Mm. Και μιλάμε τώρα για ότι κομβικό πρόσωπο και στις τέσσερις δικογραφίες είναι ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κ. Αγοραστός. Mm-hmm. Γιατί οι μικρές αναφορές τρέφονται ονομαστικά σε βάρος του. Mm-hmm. Και αντιπεριφερειαρχών που ήταν υπό την εποπτεία του, διάφοραν ερετών της αντικής αυτοδιοίκησης και δημάρχων κτλ. Και σίγουρα στο μηχανισμό όπως είναι η πολιτική προστασία, θυμίζω ότι κάποιες από τις δικογραφίες αυτές είχαν πάει και στη Βουλή, έτσι, γιατί είναι σε βάρος του Υπουργού Κλιματικής Προστασίας του κ. Κικίλια.
0: Πριν
1: από ένα χρόνο περίπου. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, είναι ένα από τα σοκαριστικά στοιχεία είναι ότι στον Παλαμά το πρώτο μήνυμα το 112, το διάβαζα και στο άρθρο, σύμφωνα με τους κατοίκους, ήρθε ενώ βρίσκονταν ήδη περίπου 3,5 ώρες εγκλωβισμένοι εκείνη τη βραδιά, τη δύσκολη. Από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, προκύπτει ποιος γνώριζε ότι θα χτυπήσει ο Ντάνιελ, άμα το γνώριζαν από νωρίτερα, ότι θα είναι τόσο μεγάλη η ένταση του φαινομένου.
1: Προφανώς γνωρίζουν ότι θα γίνει μια καταστροφική επέλαση στη Θεσσαλία, με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα και όλα αυτά. Επίσης το γεγονός ότι ήταν οι άνθρωποι μέσα στο νερό 3,5 ώρες, αυτό και μόνο δείχνει ότι υπήρξε όχι μόνο κρατική ολιγορία, υπήρξε εγκληματική κρατική ολιγορία. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη και να μην έχει σταθμίσει σωστά και να ενημέρωσε το 112 για ένα φυσικό φαινόμενο, έτσι. Το γεγονός ότι έχει ήδη πάει στην περιοχή, καταστρέφει. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είναι μέσα στο νερό, προσπαθούν, πνίγονται, καλούν την πυροσβεστική, ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια και έρχεται μετά από 3,5 ώρες, δείχνει ότι δεν λειτουργήσε. Έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, σε πυρκαγιές για παράδειγμα, να έρχεται 112 να μας τρέχεται μήνυμα πολύ νωρίτερα από όταν φτάσει η πυρκαγιά στις περιοχές και οι γνωστές
0: εκεί. Πολλές φορές με υπερβολή, με μια υπερβολή κάποιες φορές που.
1: Μπράβο. Άρα εδώ φάνεται ότι δεν λειτουργήσε το 112.
0: Ναι. Και γενικά το αστείο, αν μπορώ να πούμε έτσι, του πράγματος, το να είσαι εγκλωβισμένος, να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, να είσαι στην ταράτη του σπιτιού σου και να σου έρχεται ένα μήνυμα που να σου λέει εκενώστε γιατί κάτι κακό θα συμβεί, ας πούμε. Είναι...
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν είσαι μέσα στο νερό και σου έρχεται 112 ενώ είσαι 3,5 ώρες μέσα, πάει να πει ότι εντάξει, καταλαβαίνεις. Ότι όχι απλά μιλάμε για εγκληματική διαχείριση του πλημμυρικού φαινομένου από τις κρατικές αρχές.
0: Υπάρχει και μια σοβαρή καταγγελία του δικηγόρου του κυρίου Σούρλα, ο οποίος, αν καταλαβαίνω καλά, έχει πληγεί και αυτός από τις πλημμύρες ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Ότι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν αποζημιώσεις που δεν δικαιούνταν με παρέμβαση βουλευτών και υπουργών. Εμένα μου θυμίζει και λίγο ο ΠΚΠ αυτό, αλλά στην πιο άγρια εκδοχή του. Τι στοιχεία υπάρχουν πίσω από την καταγγελία αυτή και αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και ποσά που μπορούν να τεκμηρωθούν από τα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα.
1: Σύμφωνα με το γνωστό δικηγόρο, έτσι, ο οποίος είναι κυρίως πλημμυροπαθής και έχει συντάξει μηνυτήριες αναφορές, υπάρχουν περιπτώσεις πράγματι με συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία με παρεμβάσεις βουλευτών και υπουργών πήραν ποσά την ίδια ώρα που κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν πάρει ακόμη. Τώρα, οτιδήποτε από στοιχεία και τα λοιπά είναι στη διάθεση του κ. Σούρλα, έτσι.
0: Άρα υπάρχουν καταγγελίες κατά συγκεκριμένων προσώπων, καταλαβαίνω, πολιτικών.
1: Λέει ο ίδιος στη δήλωση μας έχει κάνει ότι με τη συνδρομή βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης συγκεκριμένα πρόσωπα, κομματικά πρόσωπα στην περιοχή έλαβαν. Προφανώς γνωρίζει ο ίδιος περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
1: Και είναι και ένα θέμα που αξίζει ίσως και περαιτέρω δημοσιογραφικής έρευνας. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η καταγγελία Σούρλα πέρασε στα ψηλά. Έτσι. Δηλαδή, ίσως επειδή ήταν καλοκαίρι, γενικότερα δεν αναδείχθηκε τόσο όσο θα έπρεπε, με την έννοια ότι είναι πολύ, πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Γι' αυτό το λέω. Θυμίζω την υπόθεση του ΠΚΠ, επειδή υπάρχουν συνδέσεις πάρα πολλές και για τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνουν στελέχη της κυβέρνησης. Αλλά επειδή και στον ΠΚΠ υπήρχε και ένα φαινόμενο που και αυτό πέρασε τα ψηλά λίγο. Περιοχών οι οποίες είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ και οι οποίες είχαν εμπλακεί μετά στην υπόθεση του ΠΚΠ και χρησιμοποιούνταν, ενώ ήταν κάτω από το νερό, όπως τη λίμνη Κάρλα, χαρακτηρίζονταν ως καλλιεργήσιμες και βάζανε υποτίθεται ντομάτες και παίρνανε επιδοτήσεις και αυτά. Οπότε υπήρχε αυτό το ζήτημα με τον ΠΚΠ, το θυμίζω και εγώ για να υπάρχει έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού όλων. Από εκεί και πέρα όμως, όταν γίνεται αυτή η καταγγελία, είτε είναι καλοκαίρι είτε όχι, θα μου επιτρέψει να πω, υπάρχουν και εισαγγελίες που θα πρέπει να το δουν αυτό και να το ερευνήσουν. Εάν δεν το ερευνήσει ήδη και η δημοσιογραφική έρευνα που τουλάχιστον εσύ το έχεις κάνει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κανονικά με μια τέτοια δήλωση θα έπρεπε να υπήρξε αυτομάτως αυτεπαγκάλυτος εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να διερευνηθεί Αλλά τώρα ζούμε στην Ελλάδα, έτσι, ειδικά η δικαιοσύνη, το έχω πει πολλές φορές, όταν πρόκειται για πρόσωπα αξιωματούχους που συνδέονται με κυβερνητικό κόμμα, mm-hmm. εκεί η δικαιοσύνη φρακάρει. Mm-hmm. Μεγάλα τα ψέματα. Εκεί η δικαιοσύνη για να κινηθεί τα αντανακλαστικά της είναι από αργά έως ανύπαρκτα. Έτσι. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, είναι λίγο φαϊνότερο. Προφανώς έτσι και σε αυτή την περίπτωση δεν δόθηκε καμία σημασία. Θα πρέπει πάλι κάποιος πολίτης να κινηθεί τη διαδικασία, έτσι, ή θα πρέπει κάποιος δημοσιογράφος να παρουσιάσει στοιχεία και μετά με κάποιο τρόπο να πάνε στις εισαγγελικές αρχές για να κινηθούν.
0: Σαν να πρέπει να πιέσει ουσιαστικά η κοινωνία για να γίνει κάτι. Δεν λειτουργεί το σύστημα από μόνο του όπως θα πρέπει να λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί. Όλο αυτό δείχνει μια λειτουργία, έτσι, μια λειτουργία χώρας η οποία δεν είναι δυτική, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι ένα κυβερνών κόμμα, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο η δικαιοσύνη δεν είναι τόσο ανεξάρτητη απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Δεν μιλάω τώρα γενικότερα για την εξαρτησία δικαιοσύνη, δεν είναι ανεξάρτητη, έτσι. Αλλά γενικότερα σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι φρακάρει εκεί, χρειάζεται μεγάλη πίεση. Βλέπουμε ότι το κόμμα ουσιαστικά αλώνει το κράτος και δίνονται χρήματα οπουδήποτε αλλού. Το κράτος δεν είναι στην υπηρεσία του κόμματος, των κομματικών στελεχών.
0: Γιατί το λες αυτό, Γιώργο? Γιατί το λες αυτό, Βαγγέλη? Γιατί το λες? Δεν δουλεύουμε όλοι να πηγαίνουν καλά οι νεοδημοκράτες? Κάτσε.
1: Θέλω να πω, Τόνι μου, ότι φορολογούμαστε όλοι, έτσι, πληρώνουμε τους φόρους μας, έχουμε απέτηση και όλα αυτά. Αυτό λέει η λειτουργία της δημοκρατίας. Έτσι. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν διδάξει από το σχολείο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι στην πράξη δεν ισχύει. Έχουμε μια περίπτωση διάζουσα εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που το κόμμα αλώνει το κράτος και τους κρατικούς μηχανισμούς, ελέγχει τα πάντα χωρίς την απαραίτητη εντολή από ψηλά, από υπουργούς. Και όσο και είναι σε κρατικές θέσεις δεν προχωράει τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε μια ιδιάζουσα περίπτωση χώρας. Όσο και να θέλουμε να λεγόμαστε ότι δήθεν είμαστε μια δυτική χώρα, είμαστε δυτική, αλλά με πολλά χαρακτηριστικά Καζακστάν.
0: Εγώ απλά θα πω, επειδή έχει σημασία να το πούμε, ότι σε όλο αυτό το δυστοπικό που περιγράφεις, που συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει και είναι έτσι, υπάρχουν και η φωνή δημοσιογραφική που δεν είναι πάρα πολύ κυρίαρχη, δεν είναι πάντα κυρίαρχη, δεν είναι πάντα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων κτλ. Όπως είναι και το δικό σας site, Data Journalists, και βέβαια άλλα ανεξάρτητα μέσα που κάνουν μια πολύ δουλειά μυρμηγκιού, θα λέγαμε. Συστηματικά δηλαδή, να δουλεύουν και να ερευνούν και να κάνουν ακριβώς τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος, να αναδεικνύει αυτά τα θέματα. Και με την ελπίδα ή και με την πίεση να γίνει κάτι περισσότερο, να αναλάβουν και αυτοί που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όχι απλά να αφήνουν δηλαδή έρευνες να συνεχίζουν και να χρονίζουν με τόσο, έτσι, προκλητικό τρόπο. Δηλαδή αυτό, όπως το έχετε περιγράψει, νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Ότι από τις 5 ή 4 έχουν καθυστερήσει τόσο, αν μόνο η μία προχωράει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε και εμείς ευθύνη να το αναδεικνύουμε και να το ενισχύουμε κιόλας για να ακούγεται όσο χρειάζεται, για να πάρουν και κάποια μέτρα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Λες το αυτονόητο, έτσι. Λες αυτό το οποίο πιθανότατα σε κάποια άλλη χώρα η δικαιοσύνη θα έχει τρέξει με γοργούς ρυθμούς, έτσι, προκειμένου να αποτρέψει η επανάληψη του φαινομένου στο μέλλον. Δηλαδή, γιατί εδώ μην ξεχνάμε, το λένε μέσα και η τεχνική έκθεση του κ. Γκουρμπάτη, ότι εδώ πριν τον Ντάνιελ είχαμε την άλλη την τραγωδία με τον Ιαννό.
0: Έτσι, δηλαδή, το ξεχνάμε. Λοιπόν, το ξεχνάμε.
1: Ναι, μπράβο. Και από εκεί υπήρξαν κάποια. Εκεί λειτουργήσε σωστά μετά ο κρατικός μηχανισμός σε κρατικό επίπεδο, σε κυβερνητικό επίπεδο, και δόθηκε εντολή να γίνονται πλημμυρικά έργα. Mm-hmm. Λοιπόν, και εκταμιεύτηκαν και χρήματα. Κι όμως, όταν έγινε ο Ντάνιελ, τα αντιπλημμυρικά αυτά έργα δεν είχαν καν υλοποιηθεί ή πολλά δεν είχαν ξεκινήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα εδώ πρόκειται για. Δεν μιλάμε για ολιγορία. Εδώ μιλάμε για εγκληματικές παραλήψεις. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε
0: και οδήγησαν και σε θανάτους, έτσι. Δηλαδή, μην το ξεχνάμε. Δεν είναι απλά.
1: Και οδήγησαν σε θανάτους. Και στον Ιαννό είχαμε θανάτους, έτσι. Άλλο που υπήρξαν αθώσεις όταν έγινε η δίκη επάνω των ερετών. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε θανάτους. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε αντιπλημμυρικά έργα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν. Mm-hmm. Ναι, και σίγουρα μιλάμε για πολιτική, έτσι, μάλιστα. Και οτιδήποτε άλλο, αλλά. Εντάξει, κάποια στιγμή και αυτό το πράγμα με τη μη υλοποίηση έργων που στη συνέχεια οδηγούν στη θανάτου σε πολίτες επαναλαμβανόμενα, εντάξει, πιθανόν με τόσο πολιτικές ευθύνες δεν πρόκειται ποινικές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το προσεγγίσουμε αυτό πολύ σοβαρά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, όπως έχουμε και τα Τέμπη επάνω.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι μια αντίστοιχη περίπτωση.
1: Είναι μια περίπτωση που πάλι αν είχαν υλοποιηθεί με ευθύνη, την κρατική ευθύνη αυτά τα μέτρα ασφαλείας, δεν θα είχαμε νεκρούς.
0: Αλήθεια είναι. Βαγγέλη Τριάντη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, να σε ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ σου που ήταν πολύ σημαντικό. Και θα είμαστε σε επαφή βέβαια και για τις εξελίξεις. Και άμα υπάρξουν εξελίξεις και για το συγκεκριμένο θέμα, θα μας ενημερώσεις.
1: Τώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την πολύ καλή εκπομπή.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.

Στις 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1946 γεννήθηκε ο Φαρόχ Μπουλσάρα και αργότερα τον μάθαμε όλοι ως Freddie Mercury. Και επειδή λοιπόν είχε, σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του ο Freddie Mercury, είπαμε να κλείσουμε έτσι για μουσικά, όχι να θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι στη συνέχεια, με Queen σήμερα.

Νομίζω πως αυτά που μας είπε ο Βαγγέλης Τριάντης είχαν αρκετό ενδιαφέρον, όχι μόνο για το ίδιο το θέμα που συζητήσαμε, αλλά και πιο πολύ για το πόσο θα πρέπει να έχουμε το νου μας, και το λέω και για εμάς δημοσιογράφους αυτό, πόσο θα πρέπει να έχουμε το νου μας σε όλα όσα συμβαίνουν συνεχώς, όχι απλά μόνο τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά και όταν πρέπει να ακολουθήσουμε την γραμμή των εξελίξεων, την δικαστική εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί γίνονται τα μεγάλα εγκλήματα, εκεί γίνονται οι μεγάλες κινήσεις για να αποφευχθούν ευθύνες, να αποφευχθούν ποινικές διώξεις, να αποφευχθούν όσα θα πρέπει να έχουν συμβεί, τέλος πάντων, όλον αυτόν τον καιρό.

Να πούμε σήμερα επίσης ότι είναι μια σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη, ούτως ή άλλως το έχουμε, το είπαμε και νωρίτερα με λίγο πιο χιουμοριστικό τρόπο τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ, ότι θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση που γίνεται κάθε χρόνο την ώρα δηλαδή που μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, η συγκέντρωση των συνδικάτων, των εργατικών σωματείων έξω από το χώρο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω πως αξίζει να το πούμε αυτό, και από την Κουμουνδούρου νομίζω και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το αξιολογούν πολύ ψηλά το γεγονός ότι ουσιαστικά το κόμμα επιστρέφει πια στα κινήματα, επιστρέφει στον φυσικό του χώρο που είναι ο δρόμος στην ουσία, δηλαδή οι αγώνες, τα κινήματα, τα εργατικά, τα κινήματα συνδικαλιστικά, ώστε να... Γιατί αυτό που κατηγορούν όλοι και αυτό που λένε όλοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι για πολύ καιρό το κόμμα είχε περάσει σε μια φάση έτσι ύπνωσης, την οποία προσπαθούν πλέον να ανατρέψουν, και νομίζω πως σήμερα είναι μια στιγμή στην οποία αυτό μπαίνει και ως ορόσημο, δηλαδή ότι από σήμερα πια ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στον φυσικό του χώρο που είναι το κίνημα.

Δευτέρα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα πούμε λίγο για την σπίδα του Αχιλλέα. Τελικά, χρονικά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να το κάνουμε αυτό. Οπότε θα τα περιορίσουμε λίγο αυτά που θα πούμε και θα τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο αύριο το τι συμβαίνει με την ασπίδα του Αχιλλέα και τις εξελίξεις που υπάρχουν και σε αυτό το θέμα, το οποίο παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης και από την κυβέρνηση σαν κάτι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα. Αλλά άμα το κοιτάξουμε. Να το δούμε στα μάτια το πρόβλημα δηλαδή και να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν αυτό ήταν μια θετική, πολύ θετική εξέλιξη. Δεν θα πάμε λοιπόν ακριβώς στην ασπίδα του Αχιλλέα. Απλά θέλω να πω δύο ειδήσεις που αφορούν το Ισραήλ συνολικότερα. Και έχει και σχέση και ίσως και με τα χρήματα. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι δώσαμε 3,5 δισεκατομμύρια για να πάρουμε αυτό το σύστημα, να σκεφτόμαστε ότι 4 εκατομμύρια, για παράδειγμα, πληρώνει το Ισραήλ. Για ένα πρόγραμμα ψηφιακού φράχτη, λέει, σε 300 εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες προφανώς, στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι κάνει δηλαδή το Ισραήλ? Πληρώνει ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα στις εκκλησίες τις χριστιανικές, ώστε όταν μπαίνουν οι πιστοί στην εκκλησία να στοχοποιείται ουσιαστικά το κινητό τους τηλέφωνο και να δέχονται διαφημίσεις, προωθήσεις, προβολές που έχουν να κάνουν με προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι στην ουσία έχουν αντιληφθεί οι Ισραηλινοί ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η δημοφιλία τους μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων στην Αμερική, και ο τρόπος αυτός είναι η βασική μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να ξανακερδίσουν τις καρδιές, αν θέλετε, των χριστιανών της Αμερικής. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η συνθήκη, γιατί δείχνει και τις ικανότητες προφανώς τεχνολογικές που υπάρχουν, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιο θένας που πάει στην εκκλησία υπογράφει και ένα χαρτί που λέει «δέχομαι να λαμβάνω διαφημίσεις ανεξάρτητα από το ποιος θα μου τις στέλνει για συγκεκριμένους λόγους». Προφανώς κοιτάνε τα δημογραφικά στοιχεία, κοιτάνε αυτά που θέλουν να δουν και πάνε και χτυπάνε εκεί σε αυτούς που θέλουν να έχουν πιο μεγάλη διείσδυση επικοινωνιακά. Αυτά λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Θα πάμε λοιπόν σε τραγούδι για να κλείσουμε και λίγο πιο μουσικά και λίγο πιο ήρεμα την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Θα ακολουθήσει η Ντίνα Μπαζιά με το Δελτίο Ειδήσεων και βεβαίως μετά ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Ήρθεν η ώρα μας. Συνεχίζουμε λοιπόν και εμείς αύριο στις 10, θα είμαστε πάλι μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιάμ. Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα λόγω των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με πάνω από 1.000 εκθέτες, τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και 25 συμμετέχουσες χώρες. Στα εγγένεια πριν λίγο παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ενώ τώρα επισκέπτεται περίπτερα της έκθεσης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στην ομιλία του στις 8 στο Βελίδιο πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα από συνδικάτα και σωματεία, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αγρότες και σταξιούχους. Με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη των συγκεντρώσεων. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ισχυρή παρουσία ειδικών μονάδων, περίπου 60 δημιουργίες της ΙΑΤ και άλλων υπηρεσιών και εναέρια επιτήρηση της πόλης με τη χρήση ντρόουν της αστυνομίας. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Σε προσυγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συγκεντρώσεις θα μετατραπούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της Χάνθ απέναντι από το Βελίδι, όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή μέσα στην Ίσο Λέσβο, περίπου στις 9.30 τώρα το πρωί. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του

0: Τα σπίτια να γίνουν μελέτες στατικής επάρκειας. Όπου υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά και να δοθούν εγγυήσεις και εξέταση από ανεξάρτητο εκτιμητή πριν την επανέναρξη των έργων του μετρό. Αυτά είναι τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων που ευλόγως ανησυχούν, τόνισε. Στη διεθνή επικαιρότητα, αναφορές για εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο νησί Χάργ εν μέσω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δεν φαινόταν καπνός μετά τις εκρήξεις, ενώ το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε ότι ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο τέθηκε στο στόχαστρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κοντά στο νησί. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την τρίτη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν στις 7 το απόγευμα Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θα φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 34. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Άιντε καλή μας μέρα μωρέ, καλημέρα. Έρθαν η ώρα μας, ας πούμε ότι ξεκινάει η σεζόν, όλα εμείς στα μαθητούδια ξεκινάμε από Δευτέρα, αλλά εμείς ξεκινάμε από το Σάββατο. Όλα εμείς στα μαθητούδια, ταυτόχρονα μαθητές και δάσκαλοι, εδώ είμαστε. Έρθαν η ώρα μας λοιπόν, 105,5 στο κόκκινο και ο Δοξαράς αγαπημένος στον ήχο. Μαρία Θπατσελή, εξίσου αγαπημένη στην επικοινωνία, και Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο για μια ακόμη ώρα, για μια ακόμη φορά στο κόκκινο, 105,5. Σήμερα έχουμε μπόλικα πράγματα. Σήμερα έχουμε έκθεση βιβλίου, σήμερα έχουμε έκθεση ζωγραφικής και έχουμε και βιβλίο, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως... κάθε τι εδώ ακούγεται διαφορετικά και ξέρετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Ξεκινάμε με κάτι της μουσικών, έτσι ώστε να έχουμε τη χαρά, γιατί σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Αγγελάκη από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, να μας μιλήσει για την 54η αυτή ιστορία της έκθεσης βιβλίου. Η έκθεση βιβλίου που πια έχει καθιερωθεί και όλοι ξέρουμε πώς και για ποιο λόγο. Το βιβλίο που πρέπει πάντα να είναι εκεί, πρέπει πάντα να είναι μπροστά, πρέπει πάντα να είναι 54ο φεστιβάλ λοιπόν βιβλίου στο πεδίο του Άρεως από τις 4 μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη 2026. Πάμε λίγο μισκούλα και αμέσως ο κ. Αγγελάκης μαζί μας.

0: Και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Αγγελάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, που για μια ακόμη φορά επομίζεται την ευθύνη αυτής της τεράστιας ιστορίας που λέγεται έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα κύριε Αγγελάκη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλή σεζόν να έχετε κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πώς είστε, καλά?
0: Καλά. Όσο είμαστε εδώ, μπράβο, είμαστε καλά. Ενώ όσο είμαστε μπροστά στο μικρόφωνο και κάνουμε όμορφα πράγματα. Και ειδικά όταν ασχολούμαστε με κάτι τόσο όμορφο όπως είναι το βιβλίο, κύριε Αγγελάκη. Σας διαβεβαιώ ότι για μας είναι πάντα η αγάπη μας. Για πάμε λοιπόν. Τι ακριβώς ιδιαίτερο πρώτα απ' όλα έχει το φετινό φεστιβάλ και θα μιλήσουμε και γενικότερα για το φεστιβάλ.
1: Κοιτάξτε, το φετινό φεστιβάλ ξεκίνησε χθες, πρώτη μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη, 6 με 10 και μισή, Παρασκευή, Σάββατο είναι 6 με 11 και Κυριακή είναι και πρωί 10 και μισή με 3 και 6 με 10 και μισή. Πάλι φέτος βλέπουμε μια τεράστια συμμετοχή, δηλαδή δεν μπορεί να είναι παραπάνω γιατί δεν χωράει παραπάνω ο χώρος.
0: Καλό.
1: Ναι, δεν χωράει παραπάνω, δηλαδή δεν γίνεται. Έχουμε 285 περίπτερα, 210 εκδοτικούς οίκους, πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, την έτη παρουσιάσεις βιβλίων, υπογραφές βιβλίων. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος γενικά όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται το αγαπάει πάρα πολύ. Καταρχάς δεν νομίζω ότι μπορείς να βρεις πουθενά άλλο την ευκαιρία να δεις τόσο πολλά βιβλία, τόσο πολλούς εκδοτικούς οίκους.
0: Το 99% των εκδόσεων στην Ελλάδα, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, δεν χωρέσει κανένα βιβλίο πολύ αυτός ο όγκος.
0: Θα έπρεπε να είναι ένα τεράστιο, πολυόροφο κατάστημα. Η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο που υπάρχει, με τον τρόπο που στείνεται, μπορεί ο καθένας να βρει αυτό που θέλει. Θέλω να πω και το ιδιαίτερο του πράγματος, ιδιαίτερες εκδόσεις, αλλά και εκδόσεις με συγκεκριμένα ή με εφόλησης ύλης βιβλία. Τα πάντα, ό,τι ζητήσει κανείς μπορεί να το βρει και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως επίσης το γεγονός ότι συναντά κανείς πράγματα που δεν τα έχει σκεφτεί και που μπαίνει σε αυτή την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Και βλέπουμε, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει σκέψη, βλέπουμε ότι δηλαδή, ο κόσμος που έχετε κάνει τη βόλτα του, σημειώνει, δηλαδή, γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει...
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, τη δυνατότητα την οικονομική.
1: Να είναι στη δυνατότητα, ναι, και να σημειώνει για να δει για όλο τον χρόνο, ας πούμε.
0: Ναι. Κάνει τον προϋπολογισμό του με λίγα λόγια. Τι όμορφα. Όμορφα πράγματα. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος στόχος ή κάποιο ιδιαίτερο μότο στο φετινό φεστιβάλ?
1: Κοιτάξτε, το φετινό φεστιβάλ είναι το αφήρωμα ότι είναι βιώσιμη ανάπτυξη και το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Mm-hmm. Αυτό είναι δεσμένο από του 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και προσπαθούμε γενικά που έχει να κάνει με την παιδική εκπαίδευση, την κοινωνική ισότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την παιδική κατανάλωση, την πολιτιστική συμπεριφορά. Όλα αυτά να τα συσχετίσουμε γύρω από το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Το βιβλίο.
1: Η εκπαίδευση και η γνώση ξεκινάει τα πάντα, θεωρούμε.
0: Ναι, βέβαια. Ανοίγει ο ορίζοντας με το βιβλίο. Και ανοίγει με το βιβλίο, και εγώ επιμένω σε αυτό που λέω, το έλεγα πάντα. Το βιβλίο είναι αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα εσύ να φτιάξεις το σύμπαν και όχι όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη σε μια τηλεόραση όπου ένα συγκεκριμένο σύμπαν σου παρουσιάζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με το βιβλίο δίνεις τη δυνατότητα στον εαυτό σου να κάνει πράγματα και να ανοίξουν οι ορίζοντες. Και βεβαίως μιλάμε πάντα, όπως πολύ σωστά λέτε, μιλάμε πάντα για ένα πανόραμα εκδοτικό. Θέλω να πω, είτε αυτό είναι λογοτεχνία, είτε αυτό είναι αστυνομική λογοτεχνία, είτε αυτό είναι ποίηση, είτε αυτό είναι παιδικό. Έχω την αίσθηση ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας υπάρχει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε ειδικές κατηγορίες. Όπως, παραδείγματος χάρη, το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Το παιδικό επίσης, ιδιαίτερη ανάπτυξη. Και αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα, διότι με αυτόν τον τρόπο. Τι λέτε?
1: Με διηγήματα,
0: ναι.
1: Τελευταία. Ή βλέπουμε και τα δοκίμια.
0: Ναι.
1: Μελέτες. Και φτιάχνουν ανάπτυξη.
0: Ναι. Βέβαια. Που σημαίνει, με λίγα λόγια, για όλα υπάρχει ένα κοινό. Για όλα. για όλα.
1: Είναι, εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Φτάνει να το εμπιστευτούμε, εννοώ το κοινό, αλλά και αυτό που εκδίδουμε, έτσι δεν είναι? Εσείς και ως εκδότης μπορείτε να καταλάβετε τι θέλω να πω. Πολλές φορές φοβούμαστε κάτι και μας διαψεύδει ευχάριστα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε γερά λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά βέβαια.
1: Θα περιμένουμε μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη. Έχει, οπωσδήποτε μπορεί να μπει στο site του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, το segv.gr, να δει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το βελτίδιο των εκδοτών, γιατί έχει πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι, βέβαια, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις.
1: Σήμερα το βράδυ έχουμε παιδική παράσταση Καραγκιόζη, εννοείται ίσως όταν είναι ελεύθερη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δηλαδή κάτι θα βρεις, κάτι
0: πάντα,
1: θα σε διαφέρει.
0: Πάντα κάτι σε αφορά, πάντα κάτι σε αφορά, ναι. Είναι αυτός ο στόχος. Εννοείται. Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσάς όπως κάθε χρόνο εννοείται.
0: Εδώ. Βεβαίως, θα τα πούμε και από κοντά, είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά λοιπόν, καλημέρα
1: καλά,
0: και καλή πορεία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά. Yeah.

0: Και από το βιβλίο να περάσουμε σε μια άλλη έκθεση. Σε μια έκθεση αναδρομική με τίτλο Τριλογία. Τριλογία του κύριου Γιάννη Νομικού, τον οποίο έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε αγαπητέ, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, για βάλτε μας το κλίμα. Έχουμε μπροστά μας μια έκθεση η οποία θα έλεγε κανένας ότι διατρέχει κάποια χρόνια, αλλά βάλτε μας καλύτερα στο κλίμα, ιδιαίτερα εσείς που η πορεία σας από εδώ στην Αμερική και από την Αμερική εδώ έχει απόλυτη σχέση και με το έργο σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, είναι στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών. Είχα πραγματικά την τιμή να με δεχτούν και να λάβω μέρος και να δημιουργηθεί αυτή η έκθεση που έγινε τώρα, που γίνεται. Ξεκινάω με μια εποχή παλαιά, δηλαδή, αλλά είναι σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο. Στην πρώτη αίθουσα υπάρχουν έργα τα οποία έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Και τα συγκεκριμένα οι άθροι του Ηρακλή, οι οποίοι κατά με είναι κάπως... ο καθένας μας έχει αυτούς τους άθρους να κάνει.
0: Καλείται να τους κάνει καλύτερα.
1: Ναι, καλείται να τους κάνει. Και υπάρχουν διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση με το χρόνο και ένα, ένα έργο είναι ένα βάζο το οποίο μέσα στο χρόνο με ένα σκούρο μπλε έρχεται στο σήμερα. Mm-hmm. Και τα θραύσματα τα βλέπουμε γύρω στην κορνίζα.
0: Ναι.
1: Μετά έχω μια ενότητα ανθρωπομορφιστική, θα έλεγα. Βασικό για μένα είναι η καθημερινότητα, που αυτό που βλέπω τους ανθρώπους στο τρένο, στο τρόλεϊ, στο καφέ ή σε μια έκθεση, και απεικονίζω αυτές τις σκηνές καθημερινά με σκίτσο βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά τις ανεβάζω σε πιο δουλεμένο, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Με λάδι. Γιατί βασικά πιστεύω ότι, και μάλιστα ο συγκεκριμένος πίνακας που είναι 2 μέτρα, λέει «Χαίρομαι που είστε εδώ. I'm glad that you are here». Και πραγματικά αυτό είναι το βασικό, ότι να είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ.
0: Αισιοδοξία, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι.
1: Και να έχουμε, που λένε, ο ένας με τον άλλον μια ωραία
0: σχέση.
1: Όχι, και ακόμα και αίσθηση ότι βρίσκομαι στο τρόλι και αισθάνομαι ωραία που είναι και άλλοι που ταξιδεύουν μαζί μου. Mm-hmm. Και υπάρχει, ας το πούμε, και μια ειρηνική σκηνή.
0: Βεβαίως. Και όχι στη μοναξιά. Όχι στη μοναξιά, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Μα είναι, εγώ πιστεύω ότι κάθε σκηνή που βλέπω μπορεί να γίνει ένας πίνακας.
0: Ναι.
1: Το φαντάζεσαι, οπουδήποτε να είσαι. Στο καφενείο κάποιος κάθεται, ο άλλος είναι όρθιος, στο τηλέφωνο, όλες αυτές οι σκηνές. Mm-hmm. Τις οποίες κατά κάποιο τρόπο τις διατηρώ κατά κάποιο τρόπο.
0: Ένα σύνολο πραγμάτων, ναι.
1: Ναι. Και τέλος πάντων αυτό είναι
0: το δεύτερο
1: κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι είναι πιο σουρεαλιστικό αλλά και ρεαλιστικό. Δηλαδή βλέπουμε ορισμένα σχήματα, άλλοτε ρούνται, άλλοτε είναι το ένα κολλημένο με το άλλο, μπορώ να το εξηγήσω, και αυτά έχουν πιο ελευθερία.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές δουλεύω ένα έργο και για 6 μήνες, δηλαδή πάω και ξαναδουλεύω μέχρι να το τελειοποιήσω με τη δική μου την κριτική. Παρακολουθώ συγκεκριμένα ένα έργο, το είχα ξεκινήσει το 2006, το ξαναέπιασα αργότερα και τώρα τελευταία το 2026 το ξαναδιόρθωσα, το εμπλούτινα, θα έλεγα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Με βάση νέες εμπειρίες και νέες προσλαμβάνουσες. Ναι.
1: Ναι, και είναι πιο, ας πούμε, ελεύθερο για μένα, γιατί δεν προσέχω να δω αν το πόδι δεν είναι σωστό ή το χέρι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πάντως θα χαρώ να σας δω στην έκθεση, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον έκθεση. Mm-hmm. Και σε ένα σημείο βέβαια υπάρχει, στήσαμε και μια γωνία για, σαν το ατελιέ του ζωγράφου.
0: Mm-hmm. Για να, επιμελείτε, να ναι. υπάρχει μια προσομοίωση δηλαδή σε σχέση με το πόσο...
1: Ναι, ναι. Η επιμελήτρια είναι η Ήρυδα Κριτικού, ναι, ναι. Λέγεται, η οποία είναι πολύ γνωστή.
0: Βέβαια, πολύ γνωστή, είναι από τις διάσημες.
1: Ναι. Και έκανε πραγματικά θαύμα εκεί μέσα. Όντως έχει το ταλέντο αυτό.
0: Ωραία. Μιλάμε για κάτι της που, μια έκθεση που ξεκινά την Τετάρτη στις 9 του Σεπτεμβρίου.
1: 7.30
0: ώρα και είναι μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Όχι. Ναι, ναι, μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβριο, θα κρατήσει για ολόκληρο μήνα και το μουσείο είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, από μόνο κανείς. Του, βέβαια, βέβαια, έχετε απόλυτα
1: ναι, ναι.
0: Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το Ίδρυμα Βούρου Ευταξία.
1: Εμένα με τώρα συναντηθήκαμε τυχαία ένα μεσημέρι στο Φίλιον. Είναι γνωστή μου η κυρία Ειρήνη Νέζη. Και μου σύστησε τον πρόεδρο που είναι ο Αντώνης Βογιατζής. Mm-hmm. Και μιλήσαμε τέλος πάντων λίγο για τι κάνω και για τη δουλειά μου. Και μέσα εκείνη την εποχή πουλήθηκε ένα αυγό στρουθοκαμήλου στη Νέα Υόρκη 5.000. Που εδώ αποκλείεται. Έχω εγγραφήσει τέλος πάντων σε διάφορες επιφάνειες και θα τις δείτε και στο μουσείο όποιος έρθει την έκθεση. Παραδείγματος σε ένα βάζω της δυναστείας Χάν. Mm-hmm. Έβαλα πάνω και ντάβρους. Που είναι
0: ναι, ναι. Τόσο, συνδυασμός ναι. πολιτισμών λοιπόν.
1: Πολιτισμών, ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Τα υπόλοιπα από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά, αγαπητέ κληρονομικέ, σας διαβεβαιώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν. Για την έκθεση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Yeah, καλημέρα. Yeah.
2: Στο κόκκινο.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις. Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι. Το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιεθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα funds που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος τα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ένα καλοκαίρι στη Λίμνη, λοιπόν, ένα βιβλίο για τον Τόμας Μαν και όχι από τον Τόμας Μαν, θα είναι η συνέχεια της κουβέντας μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο, λοιπόν, υπάρχουν δύο αντίτυπα για σας, πράγμα που σημαίνει ότι γράφετε 69858 70059 στο Viber και το στέλνετε, πληκτρολογείτε εννοώ, και το στέλνετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, όπως και βεβαίως 210-3217-777. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη μεταφράστρια του βιβλίου, την κυρία Έμι Βαϊκούση, να μας πει για το βιβλίο, να μας πει για τον Τόμας Μαν, να μας πει. Καλημέρα!
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, καλή μου. Τι είναι αυτά που λέτε? Αμοιβαία είναι η ευχαρίστηση. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Για βάλτε μας το κλίμα λιγάκι. Και το περίεργο είναι ότι αυτόν τον καιρό υπάρχει και μια συγκεκριμένη ταινία η οποία αναφέρεται περίπου στην ίδια εποχή. Η Πατρίδα, ε.
1: Την είδα προχθές την ταινία.
0: Εγώ θα πάω αύριο.
1: Περίπου στην ίδια. Α, όχι, δεν είναι στην ίδια εποχή.
0: Α, είναι άλλη εποχή.
1: Είναι άλλη εποχή. Η ταινία διαδραματίζεται το 49.
0: Α, εντάξει. Έχουν αλλάξει πολλά. Έχει καταλάβει ο Τόμας Μαν πολλά πράγματα μέχρι τότε. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Ακριβώς. Ενώ τώρα το βιβλίο είμαστε στο 18, καλοκαίρι του 18, λίγο πριν από την λήξη του πολέμου και την ήττα της Γερμανίας. Και βρίσκουμε λοιπόν τον Τόμας Μαν οικογενειακός με τα πολλά παιδιά του σε ένα ιδυλιακό μέρος στη Βαυαρία, με μία λίμνη. Ο Τόμας Μαν αγαπούσε γενικά πάρα πολύ το νερό, το στοιχείο του νερού. Από τα παιδικά του χρόνια που ζούσε στη Βόρεια Γερμανία, στο Λίμπεκ, και πηγαίνανε διακοπές στη Βαλτική, είχε αγαπήσει πάρα πολύ ειδικά τη θάλασσα. Αλλά γενικά του αρέσει το νερό, του αρέσει να βρίσκεται κοντά στο νερό. Παραθερίζει λοιπόν η οικογένεια αυτή σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Έτσι, είναι μια Γερμανία η οποία βλέπει πλέον κατάματα την ήττα. Υπάρχει μια μεγάλη επισιτιστική κρίση, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και η οικογένεια του Τόμας Μαν, η οποία ως γνωστόν ήταν μια πολύ εύπορη οικογένεια, έτσι. Κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο ίδιος ο Τόμας Μαν καταγόταν από μια οικογένεια εύπορων εμπόρων του Λίμπεκ, η οποία όμως όχι ακριβώς κατέρευσε, αλλά μετά το θάνατο του πατέρα,
0: ναι,
1: δεν...
0: Αισθάνθηκαν την κρίση, αισθάνθηκαν για πρώτη φορά την κρίση, θέλετε να πείτε, ναι.
1: Όχι. Μιλάω τώρα
0: για την οικογένεια. Α, λέτε πριν.
1: Και την οικογένεια. Ναι.
0: Μετά το θάνατο του πατέρα, λέτε. Ναι, κατάλαβα.
1: Μετά το θάνατο του πατέρα, ναι, πλέον πουλήθηκε η επιχείρηση, ρευστοποιήθηκε η επιχείρηση κτλ. Και η οικογένεια, δηλαδή η μητέρα του Τόμας Μαν και ο ίδιος και τα αδέρφια του, ζούσαν με κάποιο εισόδημα από ένα καταπίστευμα. Έτσι, ήταν ένα εισόδημα με το οποίο μπορούσε να ζήσει κανείς σχετικά άνετα. Θέλω να πω, ο Τόμας Μαν δεν ήταν ποτέ ένας φτωχός άνθρωπος, αλλά ούτε και μεγάλος. Μεγάλωσε μέσα στα πλούτη και μετά βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση τη μεσαία. Η γυναίκα του όμως ανήκει σε μια πάρα πάρα πολύ εύπορη οικογένεια του μονάχου. Οπότε είχαν χρήματα. Όμως ακόμα και αυτοί στον πόλεμο δυσκολεύτηκαν. Δηλαδή περιγράφονται στο βιβλίο πώς ζούσαν. Δηλαδή ότι η γυναίκα του πήγαινε ώρες με το ποδήλατο μέσα στο κοντινό χωριό για να βρει λίγο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ότι τα παιδιά δεν είχαν δεύτερο ζευγάρι παπούτσια.
0: Κάτι πρωτόφαντο δηλαδή για αυτούς. Πρωτόφαντο.
1: Για αυτούς ήταν πρωτόφαντο. Ναι. Λοιπόν, ο Τόμας Μαν είναι τότε 43 ετών. Περνάει αυτή την περίοδο, την τραγική για τη Γερμανία, σε αυτό το ιδυλιακό μέρος. Και το βιβλίο περιγράφει τη ζωή της οικογένειας εκεί.
0: Μάλιστα.
1: περιγράφει, ας πούμε, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μέσα, μάλιστα, μια χαρακτηριστική φράση ότι ο Τόμας Μαν πίστευε πως η αγωγή είναι ατμόσφαιρα. Δεν του άρεσε να καθοδηγεί τα παιδιά του, του άρεσε να βλέπουν μια ατμόσφαιρα και να μεγαλώνουν με βάση τα πρότυπα τα οποία προέκυπταν αυθόρμητα μέσα από αυτή την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ο αδελφός του σε αυτή την περίπτωση τι ρόλο παίζει?
1: Ο αδερφός του είναι μια πολύ μεγάλη μορφή στη ζωή του Τόμας Μαν. Είχαν μια σχέση αγάπης μίσους μεταξύ τους, ήταν μεγαλύτερος εκείνος. Ο αδερφός είχε ανέκαθεν φιλελεύθερες αντιλήψεις. Και αυτό ήταν μια πηγή συγκρούσεων μεταξύ τους. Δηλαδή, η συγγραφέας του βιβλίου για το οποίο μιλάμε θεωρεί, και όλοι θεωρούν, δεν είναι μόνο δική της όψη, ότι το περίφημο βιβλίο «Στο χασμί ενός απολυτικού», το οποίο έγραψε ο Τόμας Μαν τότε και πρόκειτο να εκδοθεί αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη του πολέμου, το έγραψε κατ' ουσίαν σαν απάντηση στον αδερφό του. Διότι το έργο αυτό είναι, στο έργο υποστηρίζει την πολεμική πολιτική της γερμανικής αυτοκρατορικής κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Σε αντίθεση με τις απόψεις του αδελφού, έτσι δεν είναι?
1: Σε αντίθεση, ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο τεράστιο, 600 σελίδες περίπου, γραμμένο σε πολεμικό ύφος, το οποίο αποσκοπεί στη δικαιολόγηση της πολιτικής του στάσης και στην οριοθέτηση της στάσης αυτής απέναντι στον αδερφό του. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο υιοθέτησαν οι εκπρόσωποι της Συντηρητικής Επανάστασης, ιδίως ως προς τους στοχασμούς για την ιστορία των ιδεών. Ο Τόμας Μαν επιχειρεί να αντιτάξει στις εχθρικές για αυτόν δυτικές δημοκρατικές ιδέες των αντιπάλων της Γερμανίας στον πόλεμο μια ιδιαίτερη πνευματική, γερμανική πνευματική ιδιοσυστασία, αυτό που ονομάζει το γερμανικό ιδιαίτερο δρόμο. Και για το σκοπό αυτό κατασκεύασε και μάλιστα μια διάκριση ανάμεσα στις έννοιες του πολιτισμού που θεωρούσε ότι είναι ο πολιτισμός των δυτικών χωρών, που είναι πιο πολιτισμός πιο πρακτικός, ας πούμε, στην κουλτούρα τη γερμανική, στο γερμανικό πνεύμα. Είναι μια κουλτούρα πνευματική των Γερμανών, θεωρεί ο ίδιος. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Συζητηθεί από πάρα πολλούς γερουμένους η αντίθεση ανάμεσα στον πολιτισμό και των δυτικών δημοκρατιών και την κουλτούρα τη γερμανική.
0: Λοιπόν, όλα αυτά έχουν και την επιρροή τους από τον προτεσταντισμό, δεν είναι έτσι? Οι απόψεις ως ένα σημείο, αυτό θέλω να πω. Έμεσα ή άμεσα, έτσι, λογικό είναι.
1: Ναι, πιθανότατα. Οπότε στη διάρκεια αυτών των διακοπών, σε αυτό το ιδηλιακό μέρος, ο ίδιος ήταν τρομακτικά νευρικός, διότι και υπήρχε ένα κλίμα νευρικότητας μέσα στο σπίτι, διότι βλέπανε πλέον την ήττα της Γερμανίας να πλησιάζει και ο ίδιος δεν ήξερε τι θα κάνει με αυτό το βιβλίο. Κάποια στιγμή ζήτησε να μην εκδοθεί, διότι ο ίδιος έβλεπε, ξέρετε, ο Τόμας Μαν δεν είχε πάει στο στρατό, τον είχαν απαλλάξει λόγω του ότι ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα ευάλωτο ψυχικό, ψυχική ιδιοσυγκρασία, ναι, πάρα πολύ ευάλωτη, και τον είχαν απαλλάξει. Ο ίδιος μιλούσε συχνά για καταστάσεις που θα λέγαμε σήμερα νευρωτικές, δηλαδή νεύρωση στομάχου, που δεν υπήρχαν αυτοί οι όροι τότε, δεν υπήρχε όρος νεύρωση στομάχου, αλλά έλεγε ότι έχει νευρικό στομάχι. Εμείς καταλαβαίνουμε σήμερα τι εννοεί με αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος με μία ευαλωτότητα ψυχική, μπορώ να σας πω, και ναι, τον είχαν απαλλάξει από το στρατό για αυτό το λόγο, και ο ίδιος θεωρούσε ότι πολεμάει από το γραφείο του.
0: Ναι, με τα κείμενά
1: του. Μάλιστα στο γραφείο του, και έγραφε ειδικά αυτό το κείμενο του στοχασμούς ενός απολυτικού, φορώντας κάτι που θύμιζε στρατιωτικό αμπέχονο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέποντας τη Γερμανία να χάνει, θεωρούσε και τον εαυτό του χαμένο, και μάλιστα ειδικά απέναντι στον αδερφό του. Λοιπόν, αντίθετα η γυναίκα του και ειδικότερα η οικογένεια της γυναίκας του, αυτή η οικογένεια Ζάπλου και όπως σας είπα του Μονάχου, ήταν ενάντια στον πόλεμο, ήταν φιλελεύθεροι άνθρωποι αυτοί.
0: Για κοιτάξτε, κοιτάξτε τις αντιφάσεις λοιπόν.
1: Ναι, βέβαια. Και ο πατέρας, ο πεθερός του, δηλαδή, ήταν υποστηρικτής των τεχνών, ήταν δηλαδή, στο σπίτι του σύγναζε η αφρόκρεμα της διανοημένων και καλλιτεχνών της
0: Γερμανίας. Μεκίνας,
1: εκείνης της εποχής. Ήταν ένας Μεκίνας, ναι, ακριβώς. Οπότε υπάρχει αυτή πολύ δύσκολη συγκυρία στις διακοπές. Και τα παιδιά λέει ότι το αντιλαμβάνονται αυτό, διότι ενώ συνήθως οι γονείς τους είναι σαν μια γροθιά, υπάρχει μια τεράστια ενόηση μεταξύ τους, τεράστιος πνευματικός και ψυχικός σύνδεσμος. Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας διάχυτος εκνευρισμός στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Άρα παίρνοντας αυτό το βιβλίο μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την ιδιοσυγκρασία του Τόμας Μαν και πώς αυτό μετεξελίχθηκε μέσα από τον καιρό, μέσα από τις συγκυρίες και μέσα από τις συνθήκες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Και κάπου που οριακά θα έλεγε κανένας ότι υπάρχει ως πριν και μετά η λογική του μαγικού βουνού, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι μεταφράζω μια μεγάλη βιογραφία του Τόμας Μαν, η οποία τα περιέχει όλα αυτά και θα βγει στις αρχές του 27.
0: Είστε δεσμευμένοι από τώρα, καλή μου.
1: Εννοώ
0: στην εκπομπή, ναι, για να τα πούμε,
1: ναι,
0: αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Ευχαριστώ και πάλι. Ναι.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Και να διαβάσουμε το βιβλίο, διότι είναι πάρα πολύ καλό γραμμένο.
0: Ναι, δεν είναι απλά ένα βιβλίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και οι ιστορίες που έχει με την επαφή που είχε ο Τόμας Μαν με το σκύλο του, είχε ένα σκύλο με τον οποίο ήταν ο σύντροφός του, πηγαίναν περιπάτους κάθε μέρα, μιλούσαν με το σκύλο κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό γραμμένο βιβλίο.
0: Μάλιστα. Ένα βιβλίο λοιπόν για τον Τόμας Μαν, ένα καλοκαίρι στη λίμνη.
1: Για τον Τόμας Μαν.
0: Έτσι, ένα καλοκαίρι στη λίμνη. Yeah. Έχω τις εκδόσεις Μετέχνιο, yeah, δύο αντίτυπα για σας. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, καλή μου, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Let me bring you songs from the woods to make you feel much better. 6985-870-059 από το Viber και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου από τις εκδόσεις Μετέχνιο.

Λίγο πριν το τέλος, δύο κυρίες είναι αυτές που θα πάνε από Τρίτη Τετάρτη από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αφού τηλεφωνήσουν πρώτα, για να παραλάβουν τα βιβλία τους για τον Τόμας Μαν. Η κυρία Νίκη Μακρυγεώργου και η κυρία Τζέννη Σταμπουλίδου. Τζέννη Σταμπουλίδου και Νίκη Μακρυγεώργου πηγαίνουν από τις εκδόσεις Μετέχμιο να παραλάβουν τα βιβλία τους για τον Τόμας Μαν, και όχι μόνο όπως λένε τα πράγματα, όπως έδειξαν τα πράγματα, και όπως ένα καλοκαίρι στη Λίμνη, λοιπόν, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 11. Κύριος, καλά, να σου πω, πώς σας λένε, κύριε? Λοιπόν, ο Ζωξαράς, εντάξει, καταλαβαίνετε το αστείο του πράγματος. Και ο Ζωξαράς, λοιπόν, μαζί μας, η κυρία Πατσελή μαζί μας και ο κύριος Λαζαρίδης μαζί σας. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, ακολουθεί ο Στέλιος Ενιάδης με τα όμορφά του. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ ΛΕΑ. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της επικαιρότητας σήμερα, καθώς άνοιξε τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση. Στα εγγένεια παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της ΔΕΘ, ενώ απόψε στις 8 αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του στο Βελίδιο πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Φρούριο η πόλη λόγω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα από συνδικάτα και σωματεία, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αγρότες και συνταξιούχους. Ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, αλλά και παρουσία ειδικών μονάδων, περίπου 60 δημιουργίες της ΙΑΤ και άλλων υπηρεσιών, και εναέρια επιτήρηση της πόλης με χρήση drones της αστυνομίας. Λόγω των κινητοποιήσεων θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά λειτουργία 8 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι συγκεντρώσεις τώρα που ξεκίνησαν χθες κορυφώνονται το απόγευμα στις 5 στο Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα, στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε προσυγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις, που έδωσε τις ζωές μας κυριολεκτικά στα funds και τους servicers, είπε καλώντας για μαζικό παρόν στη σημερινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Action 24. Έχουμε πολύ σπουδαίες προτάσεις που θα τις παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ, πρόσθεσε η ίδια στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή της. Οι συγκεντρώσεις τώρα θα μετατραπούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της Χάνθ απέναντι από το Βελίδι, όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα μέσα Λέσβου σήμερα περίπου στις 9.30 το πρωί. Και χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοποιείου της Αχαΐα Κλάου στην περιοχή Πετρωτού Πάτρας. Την πυρκαγιά περιόρισαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάντως για σήμερα πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 68χρονοι και ο γιος της μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης μητέρας της στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας.

0: ακολουθεί με 23% και πενταπλάσια διαφορά από το σοσιαλδημοκρατικό S5 που μετέχει επίσης στον ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σε 2 εβδομάδες επίσης γίνονται εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και στο Βερολίνο, όπου επίσης δημοσκοπικά καταγράφεται ισχυρή υποστήριξη προς την AfD. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στις Βρυξέλλες, καθώς κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του επικοντό του Diamond League στο Memorial Van Damme. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε έτσι ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά το συγκεκριμένο τίτλο μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 34. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Να βοηθήσει λίγο και η τύχη μαζί με τη δική μας προσπάθεια να είναι καλύτερο. Τώρα μπορούμε πάντα να ελπίζουμε στο καλύτερο και να προσπαθούμε γι' αυτό. Και με τη συμβολή των καλών ανθρώπων και των φίλων μας και των αγαπημένων μας προσώπων, που πρέπει η φροντίδα να είναι αμοιβαία. Σήμερα κάνουμε μερικά σχόλια για τα πράγματα που γίνονται στον κόσμο, για τις σημαντικές αλλαγές που φαίνονται και τις αλλαγές που δεν φαίνονται, συν και πλην, και να το πάμε έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος και ό,τι προκύψει εδώ με βάση και τα δικά σας μηνύματα που μας δίνουν επίσης ιδέες και μερικές φορές αλλάζουν και την ροή της θεματολογίας, αλλά και με τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους και ο καθένας έχει κάτι να υπογραμμίσει, να επισημάνει. Να πω κι εγώ ότι καλό θα είναι, εννοείται, διαχρονικά καλό, να κάνετε μια επίσκεψη στην έκθεση βιβλίου που ξεκίνησε στο πεδίο του Άρεως, να ρίξετε μια ματιά στα πολύ ωραία βιβλία που κυκλοφορούν από πολλούς εκδοτικούς οίκους, πράγμα το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και ενθαρρυντικό. Ποιο? Το γεγονός ότι η ελληνική εκδοτική οίκη, παρόλη την κρίση που περνάει ο κλάδος και την γενικότερη οικονομική δυστοκία που υπάρχει, εξακολουθούν οι εκδότες, μικροί και μεγάλοι, να βγάζουν πάρα πολύ καλά βιβλία, σε σημείο που ακόμα και εμείς που είμαστε του βιβλίου και τα παρακολουθούμε από πολλές πλευρές, δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε όλα τα καλά βιβλία που κυκλοφορούν. Μερικές φορές ένα πολύ καλό βιβλίο που είναι και στον κύκλο των ενδιαφερόντων μου μπορεί να το εντοπίσω με μια σχετική καθυστέρηση. Και αυτή είναι η καλή πλευρά του ζητήματος, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και βιβλία που μου έχουν διαφύγει και εμένα. Καλά βιβλία δεν σας υποχρεώνει κανείς να αγοράσετε, μπορείτε να περάσετε να τα δείτε. Αν έχετε κάποιο βιβλιοπωλείο που αγοράζετε με έκπτωση, μπορείτε να σημειώσετε τίτλους. Δεν χρειάζεται καν να έχετε σημειωματάριο. Με το κινητό σας τηλέφωνο τραβάτε μια φωτογραφία του εξωφύλου και το έχετε για να τον βλέπετε. Το κάνω εγώ αυτό και στα βιβλιοπωλεία και στις εκθέσεις. Και να φροντίστε να πάρετε βιβλία, να μην ξεχνάτε ποτέ ότι το βιβλίο είναι το καλύτερο δώρο, για να το κάνουμε στους φίλους μας, να το κάνουμε στα παιδιά μας, να το κάνουμε στα εγγόνια μας. Είναι μια ψυχαγωγία αναντικατάστατη αφενός και αφετέρου είναι μια επένδυση για το μέλλον, ιδιαίτερα για τους νεότερους ανθρώπους. Οπότε να έχουμε τα βιβλία όχι μόνο για την ψυχική μας ικανοποίηση, την ατομική, αλλά και των γύρων μας ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή. Και να ακούσουμε έτσι ένα μουσικό κομμάτι από αυτά που έχω διαβάσει, έχω επιλέξει. Είναι κομμάτια από πολύ διαφορετικά είδη και στυλ και εθνικότητες. Έτσι σας προετοιμάζω για αυτό που θα ακούσετε στην συνέχεια.

Τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Νότι Περιγιάλη, τραγουδισμένο πολύ όμορφα από τον Κώστα Χατζή, «Τα γκρεμισμένα σπίτια». Τα σημαντικά γεγονότα που γίνονται στον κόσμο έχουν δύο όψεις. Είναι τα καλά και τα κακά. Τα κακά ακούγονται πιο έντονα και προβάλλονται πιο έντονα. Τα καλά, για λόγους σκοπιμότητας, θάβονται. Έχουν πολύ μικρή δημοσιότητα, πολύ πρόσκαιρη και σχεδόν δεν προλαβαίνει κανείς, αν δεν είναι επαγγελματίας, να ασχολείται με την ενημέρωση τόσο πολύ συστηματικά όσο ασχολούμαστε εμείς που γράφουμε, που κάνουμε εκπομπές και ομιλίες και όλα αυτά. Διαφεύγουν από τους περισσότερους ανθρώπους ή περνάει κάτι σαν μια σκιά. Θα σας αναφέρω παραδείγματα, γιατί οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Ιράν είχαν επαρκή δημοσιότητα για να πληροφορηθεί κανείς. Αλλά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες η μεγάλη συνδιάσκεψη των κρατών που είναι μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης και έγινε στην Κεντρική Ασία στο Μπισκέκ, που είναι πρωτεύουσα του κράτους του Κυργιστάν. Αυτό γράφτηκαν κάποια άρθρα στο δυτικό μπλοκ, στις δυτικές χώρες, με την τυπικότητα που ένα μέσο ενημέρωσης καλύπτει όλα τα γεγονότα, αλλά δεν έχει λόγους να τα προβάλλει ιδιαίτερα. Όμως αυτή η συνδιάσκεψη είναι από τις συνδιασκέψεις που βήμα-βήμα, αλλά με στέρεα βήματα, αλλάζουν τον κόσμο. Γιατί η οργάνωση αυτή, συνεργασίας της Σανγκάης, συγκεντρώνει, έχει 10 μέλη με συνολικό πληθυσμό της τάξης του 42% του συνόλου της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Μιλάμε δηλαδή για κάτι λιγότερο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, γιατί οι χώρες αυτές είναι η Κίνα, είναι η Ινδία και μόνο αυτές οι δύο έχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια, 900 εκατομμύρια πληθυσμό. Κοντά στα 3 πλησιάζουν. Και εκτός από την Κίνα και την Ινδία, που είναι οι μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο και στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, συμμετέχει και η Ρωσία, η οποία έχει γύρω στα 150 εκατομμύρια, το Πακιστάν που έχει 225 με 230 εκατομμύρια και είναι και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, το Ουσμπεκιστάν και βόρεια η Λευκορωσία. Αυτές λοιπόν όλες οι χώρες έχουν κοντά 3,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς την βαρύτητα που έχει αυτός ο οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε, δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια, εξελίσσεται σταδιακά, θα έλεγα με μέτρο τη διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου εξελίσσεται αργά, είναι αργά τα 25 χρόνια, είναι πολλά για τη ζωή ενός ανθρώπου, ιστορικά είναι χρόνος ασήμαντος για ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Και σε 2 εβδομάδες στην Ινδία θα γίνει συνάντηση ενός άλλου πολύ μεγάλου οργανισμού, γιατί αυτός ο οργανισμός που σας ανέφερα, ο οργανισμός Σανγκάης, έχει μέλη κυρίως, όχι κυρίως, έχει μέλη από την Ήπειρο της Ασίας. Οι BRICS έχουν μέλη από όλες τις Ηπείρους ή περίπου από όλες τις Ηπείρους. Στους BRICS μέλη είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική από την Αφρική, η Βραζιλία από την Λατινική Αμερική,
Από την Αφρική επίσης είναι η Αιθιοπία και η Αίγυπτος, από την Ασία είναι η Σαουδική Αραβία και επίσης από την Ασία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ινδονησία. Η Ινδονησία σας θυμίζω ότι έχει 280 εκατομμύρια κατοίκους, η Αίγυπτος έχει κοντά στα 120 εκατομμύρια κατοίκους, άλλα τόσα έχει και η Αιθιοπία, η Βραζιλία έχει 220 εκατομμύρια. Οπότε εδώ πληθυσμιακά η οργάνωση των BRICS καλύπτει μαζί με τα υποψήφια μέλη που είναι επίσης χώρες με ρικά από αυτά με μεγάλους πληθυσμούς, γιατί οι υποψήφια μέλη είναι χώρες που έχουν και αυτές πληθυσμό μεγάλο. Αυτοί μαζί με τις υποψήφιες χώρες, δηλαδή τις επόμενες 10 υποψήφιες χώρες, οι οποίες εν καιρό θα γίνουν μέλη, καλύπτουν περίπου το 55% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μιλάμε πια για πάνω από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους που εκπροσωπούνται στους BRICS. Αντιλαμβάνεται κανείς ή πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς την μεγάλη σημασία αυτού του γεγονότος. Γιατί πρόκειται για συγκεντρώσεις τόσο μεγάλες που είναι δύσκολο κανείς να τις χωρέσει στο μυαλό του. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει σε μικρά μεγέθη, σε μικρές συσπυρώσεις. Γιατί σκεφτείτε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 μέλη. Ναι, αλλά τι πληθυσμό έχουν όλοι αυτοί μαζί? Όλοι αυτοί μαζί έχουν τον πληθυσμό της Ρωσίας μαζί με την Ινδονησία. Όλες αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες μαζί. Έτσι. Τίποτα παραπάνω. Άρα είναι πολύ μικρές. Γιατί αν σκεφτείς τώρα, είναι χώρες σαν το Βέλγιο, την Κροατία, την Ελλάδα, η Ολλανδία έχει λίγο περισσότερο, έχει κάπου 18 εκατομμύρια. Όλες οι χώρες είναι πολύ μικρές και οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία τώρα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι βέβαια βασική ευρωπαϊκή χώρα. Όλες αυτές οι χώρες έχουν, άντε να φτάνουν, η Γερμανία φτάνει τα 80 εκατομμύρια, οι άλλες είναι γύρω στα 60 με 70. Δηλαδή σε σχέση τώρα με τα άλλα μεγέθη των χωρών μελών που συμμετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας Σανγκάης και στους BRICS, οι χώρες αυτές οι ευρωπαϊκές φαντάζουν πάρα πολύ και είναι πολύ μικρές. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί την εποχή που οι ευρωπαϊκές Μητροπόλεις ήταν πανίσχυρες και είχαν επιβληθεί σε όλη την ανθρωπότητα και την ελέγχανε και την εκμεταλλεύονταν, ήταν διαφορετικά για τα μεγέθη. Και η Αφρική είχε λιγότερο πληθυσμό και η Ασία είχε λιγότερο πληθυσμό, αλλά κυρίως υπήρχε τρομερή ανισότητα ως προς την ισχύ, τη δύναμη δηλαδή που είχε κανείς, το στρατό που είχε, τον σύγχρονο εξοπλισμό που είχε, και έτσι οι Ευρωπαίοι μπόρεσαν να επιβληθούν σε όλες αυτές τις χώρες, σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ανατραπεί ριζικά. Είναι μια τόσο μεγάλη αλλαγή, της οποίας τα αποτελέσματα φαίνονται σε ό,τι συμβαίνει, σε οποιαδήποτε εξέλιξη συμβαίνει σήμερα σε όλη την οικουμένη. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό. Να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο ακούγοντας άλλο ένα ωραίο κομμάτι που το ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη, ένα κομμάτι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Ναζίμ Χικμέτ.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
5: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
6: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης, αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Richie Havens, οι παλιότεροι μπορεί να τον θυμόσαστε. Το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε στο Woodstock το 1969 και ήταν από τα πιο πολιτικά τραγούδια της εποχής, το Freedom, Ελευθερία, του Richie Havens. Είχε γίνει μεγάλη έτσι συζήτηση γύρω από αυτό το τραγούδι, είχε διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, είχε γίνει ένα σύμβολο των αγώνων της εποχής, σημαντικό. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα που ξεκίνησα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτοί οι δύο οργανισμοί, οι BRICS και ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης με όλες αυτές τις μεγάλες και μικρότερες χώρες που συγκεντρώνουν όμως αθρηστικά αυτές οι δύο, αν βάλουμε όλα τα μέλη των δύο οργανισμών που είναι συγγενείς οργανισμοί, απηχούνε κοινωνίες που καλύπτουν πάνω από το 60% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Μιλάμε δηλαδή για πληθυσμιακά μεγαθύρια. Μιλάμε δηλαδή για οργανισμούς που είναι πρωτοφανείς από τη σύστασή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Και συγκεντρώνουν επίσης και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του παραγόμενου πλούτου παγκοσμίως, ένα ποσοστό το οποίο αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια και θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς η Δύση βλέπει τους δικούς της δείκτες να μειώνονται συνεχώς. Αλλά είναι σημαντικοί αυτοί οι οργανισμοί που έχουν υποτιμηθεί σκόπιμα από τη Δύση, και όταν λέω έχουν υποτιμηθεί σκόπιμα από τη Δύση δεν έχουν υποτιμηθεί μόνο από τη δεξιά, έχουν υποτιμηθεί και από το κέντρο και από την αριστερά. Γιατί πρόκειται για μια άλλη αντίληψη. Πρόκειται για έναν άλλον προσανατολισμό. Οι δεξιοί γιατί τους βλέπουν ως αντίπαλους, ως εχθρούς που θα τους κόψουν την ανεξέλεγκτη υφαρπαγή του πλούτου των άλλων. Οι κεντρώοι πρόσκυνται ουσιαστικά περισσότερο, όπως έχει φανεί σε όλες τις κρίσιμες περιστάσεις, πρόσκυνται περισσότερο στη δεξιά. Δηλαδή όταν τα πράγματα σκουραίνουν, ταυτίζονται με τη δεξιά. Και εδώ στην Ελλάδα το έχουμε δει κατ' επανάληψη, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτοί που κάνουν τους πολέμους σήμερα ή υποστηρίζουν τους πολέμους που ξεκινούν οι Αμερικάνοι, θεωρούνται κεντρώοι. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς θεωρούνται και κεντροαριστεροί στην Ευρώπη. Και η αριστερά έχει πρόβλημα, γιατί η αριστερά έχει διατηρήσει στο μεγαλύτερό της μέρος πανευρωπαϊκά ένα προσανατολισμό ο οποίος είναι, έχει τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι και αυτοί έχουν εγκαταληφθεί βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά παρόλα αυτά επηρεάζουν την αξιολόγηση των πραγμάτων που συμβαίνουν. Δηλαδή σου λέει αυτά τα κινήματα, αυτοί οι οργανισμοί δεν είναι σοσιαλιστικού προσανατολισμού, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά σήμερα, επειδή δεν είμαστε στα πρόθυρα σοσιαλιστικών επαναστάσεων, γιατί όποιος το πιστεύει αυτό πρέπει να είναι πολιτικά πάρα πολύ αφελής, όχι πως έχει εγκαταληφθεί σαν απότερο στόχος από τους προοδευτικούς αριστερούς κομμουνιστογενείς ανθρώπους καθόλου, αλλά η πραγματικότητα, επειδή πρέπει πάντα να ξεκινούμε από την πραγματικότητα, μας λέει ότι σήμερα δεν είμαστε στα πρόθυρα μεγάλων επαναστάσεων που θα αλλάξουν και άλλες χώρες. Οπότε η αριστερά έχει μια δυστοκία να ταυτιστεί και να αντιληφθεί τη σημασία που έχουν αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός για τη Συνεργασία της Σανγκάης και η BRICS. Όμως σήμερα το κύριο θέμα και που εκφράζει και τις βασικές αντιθέσεις στην ανθρωπότητα σήμερα είναι ανάμεσα στους αποικιοκράτες, τις αποικιοκρατικές μητροπόλεις, δηλαδή κυρίως και σχεδόν αποκλειστικά στο δυτικό κόσμο από τη μια, και από την άλλη σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που είναι οι πρώην αποικίες, μερικές ακόμα είναι αποικίες πολύ λίγες
Και υπάρχουν και αρκετές μία κατηγορία ενδιάμεση που είναι μισοαποικίες. Και υπάρχουν και χώρες που εμφανίζονται ως ανεξάρτητες, αλλά στην πραγματικότητα σε όλα τα σοβαρά ζητήματα λειτουργούν ως προτεκτοράτα. Και σε αυτή την κατηγορία σίγουρα ανήκει και η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η κύρια αντίθεση που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Και πώς εκφράζονται οι βασικές πολιτικές πλατφόρμες αυτών των δύο μεγάλων μπλοκ που για λόγους συνεννόησης χρησιμοποιούμε τους όρους παγκόσμιος βορράς αναφερόμενοι στο δυτικό μπλοκ και παγκόσμιος νότος αναφερόμενοι σε όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα, η οποία συσπυρώνεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, γιατί υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που συσπυρώνουν χώρες του παγκόσμιου νότου, όπως είναι η ΑΣΕΑΝ, η Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, που και αυτή έχει 700-800 εκατομμύρια πληθυσμό, Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη κλπ. Έτσι, και υπάρχει η Αφρικανική Ένωση, η οποία σε κάποιο βαθμό θα έλεγα ότι μπορεί να πεις ότι εκπροσωπεί σε κάποια τουλάχιστον ζητήματα ή έστω σε μια γενικότερη αντίληψη ενός προσανατολισμού εκπροσωπεί την Αφρική με τα 54 κράτη που έχει σήμερα η Αφρική και τον πληθυσμό του 1.400.000.000 ανθρώπων. Και υπάρχει επίσης η Αραβική Ένωση που εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες, που και αυτές είναι μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Οπότε ο παγκόσμιος νότος αργά αλλά σταθερά και με έναν ρυθμό που επιταχύνεται οργανώνεται σε πολύ μεγάλα μπλοκ, τα οποία όσο δυναμώνουν οικονομικά, όσο ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο με την επένδυση που έχουν κάνει περισσότερες χώρες στην εκπαίδευση και όσο συσπυρώνονται μεταξύ τους και αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά από αυτή τη σύγκληση μεταξύ των χωρών, όσο γίνεται αυτό, τόσο περισσότερο ο παγκόσμιος νότος αυτονομείται από την κακή επιρροή, επίδραση και τον έλεγχο της Δύσης, δυναμώνει στο σύνολό του και παράλληλα παρακολουθούμε την αποδυνάμωση του δυτικού μπλοκ, το οποίο πληθυσμιακά πια όλοι μαζί, αν βάλεις ακόμα και την Ιαπωνία, η οποία δεν είναι στη Δύση γεωγραφικά, στο πούμε έτσι, αλλά ανήκει στο δυτικό μπλοκ σε επίπεδο συμμαχιών και αντιλήψεων, αν τους βάλεις όλους μαζί, δεν ξεπερνάνε το 12-13% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που εξακολουθούν στο δυτικό μπλοκ να είναι η κυρίαρχη δύναμη και να είναι ο μαέστρος της συμπεριφοράς, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ενεργεί και σκέφτεται ο δυτικός κόσμος στο σύνολό του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν το 4,2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή και αυτό παίζει πια ένα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί όταν ήταν πολύ ισχυροί οι δυτικοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, όλοι αυτοί στους περασμένους αιώνες, μέχρι και ας το πούμε μέχρι χοντρικά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν από δηλαδή 80-90 χρόνια, οι υπόλοιπες χώρες ήταν εξαιρετικά αποδυναμωμένες. Και η Κίνα και η Ιαπωνία, σκεφτείτε ότι η Κίνα απελευθερώθηκε από τους αποικιοκράτες το 1949, πολύ πρόσφατα δηλαδή, πριν από 77 χρόνια μόνο. Η Ινδία την ίδια εποχή, το 1947, πολύ πρόσφατα δηλαδή, σκεφτείτε τώρα δύο γίγαντες χώρες που έχουν μαζί πληθυσμό γύρω στα 3 δις, μέχρι πριν από 70-80 χρόνια ήταν υποτελείς στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Δηλαδή τι φοβερές μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει στην ανθρωπότητα. Και τώρα ο παγκόσμιος νότος, όλες οι χώρες του κόσμου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συσπυρώνονται σε μεγάλα μπλοκ, συντονίζουν τις οικονομίες τους, σιγά σιγά συντονίζουν και τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, καθιερώνοντας σιγά σιγά τα δικά τους νομίσματα ως ανταλλακτικό μέσο και περιορίζοντας συνεχώς αυτό που μέχρι πρόσφατα ήταν παγκόσμια, το αποκλειστικό νόμισμα
με το οποίο γίνονταν όλες οι εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή το αμερικάνικο δολάριο όπως παλιότερα ήταν η βρετανική λίρα. Οπότε γίνονται αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στον κόσμο, οι οποίες είναι αναπότρεπτες πια. Είναι δηλαδή όχι μόνο τα μεγέθη τους τέτοια, είναι η ποιότητά τους τέτοια. Γι' αυτό βλέπει κανείς το σπασμωδικό τρόπο με τον οποίο αντιδράει η Δύση, η οποία αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που έχει, τα προβλήματα ηγεμόνευσης, τα προβλήματα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, όλα τα προβλήματα που έχει ο δυτικός κόσμος, έχουν κύρια τους αιτία το γεγονός ότι συρρυκνώνεται συνεχώς, τίνοντας κάποια στιγμή μέχρι του σημείου να εξαφανιστεί η πρόσβαση, η καθοριστική πρόσβαση που είχαν πάνω στις τείχες του υπόλοιπου κομματιού της ανθρωπότητας, από το οποίο μπορούσαν να αντλούνε απεριόριστα και δωρεάν ή με πάρα πολύ μικρό αντάλλαγμα όλες τις πρώτες ύλες που χρειάζονταν για να έχουν δυνατή βιομηχανία, για να χτίσουν ωραίες πόλεις, για να φτιάξουν καλά πανεπιστήμια και όλα αυτά. Στερούνται δηλαδή την κύρια πηγή εύκολων εσόδων που είχαν, και αυτό το πράγμα σε αυτή την εξέλιξη, επειδή ιστορικά γίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα, οι δυτικοί δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν πια τα φόντα, γιατί είχαν μπει σε μια διαδικασία παρακμής, και στη διαδικασία της παρακμής το κυριότερο στοιχείο δεν είναι ότι χάνεις πόρους ή χάνεις έδαφος, είναι ότι αποδυναμώνεσαι πνευματικά, δυσκολεύεσαι δηλαδή στην παραγωγή ιδεών, στην ικανότητα αναλύσεων των καινούριων καταστάσεων. Αυτό έχουν πάθει και το βλέπουμε ακόμα μέχρι σήμερα. Ακόμα οι δυτικοί δεν μπορούν να αντιληφθούν και να παραδεχτούν ότι αυτούς που τους θεωρούσαν δουλοπάρικους, υπηρέτες, δούλους, όπως τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Αφρικανούς, τους Ασιάτες γενικότερα και τους Λατινοαμερικάνους, δεν μπορούν ακόμα οι δυτικοί να εντάξουν μέσα στην κοσμοαντίληψή τους και μέσα στην κουλτούρα τους και μέσα στο πνευματικό τους DNA, δεν μπορούν να εντάξουν αυτή την ριζική αλλαγή που έχει συμβεί στην ανθρωπότητα, για να αναδιαμορφώσουν τις πολιτικές τους. Και προσπαθούν με τα παλιά μέσα που είχαν όταν ήταν πάρα πολύ ισχυροί, με μπαλώματα δηλαδή, προσπαθούν να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με θέματα που είναι περίπου παρόμοια. Όχι ίδια, αλλά περίπου παρόμοια.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Πατζιά. Στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος σήμερα η Θεσσαλονίκη άνοιξε τις πύλες της, είναι 20η Διεθνής Έκθεση. Στα εγγένεια παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της ΔΕΘ, ενώ απόψε στις 8 αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του στο Βελίδιο πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Φρούριο η πόλη λόγω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα από συνδικάτα και σωματεία, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αγρότες και συνταξιούχους. Ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, αλλά και παρουσία ειδικών μονάδων, περίπου 60 δημιουργίες της ΙΑΤ και άλλων υπηρεσιών και ένα αέρια επιτήρηση της πόλης με τη χρήση drones της αστυνομίας. Λόγω των κινητοποιήσεων θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης. Οι συγκεντρώσεις που ξεκίνησαν χθες κορυφώνονται το απόγευμα. Στις 5 στο Λευκό Πύργο η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση οι εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε συγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76 καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις, που έδωσε τις ζωές μας κυριολεκτικά στα funds και τους services, είπε καλώντας για μαζικό παρόν στη σημερινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Action 24. Οι συγκεντρώσεις θα μετατραπούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία της Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα μέσα Λέσβου σήμερα περίπου στις 9.30 το πρωί. Τώρα, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις

0: κατηγορίας 4 για πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγούνται σήμερα 68χρονη και ο γιος της μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης μητέρας της στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού. Ενώ η έρευνα στρέφεται και στο ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να καταβαλόταν επί περίπου μία δεκαετία. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που φέρεται να εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Ο 31χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο ακόμη άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί σήμερα 10 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Όπως ανακοίνωσε ο στρατός, οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν εργάτη κινέζικης υπηκότητας από μια σύραγγα 225 μέτρων στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχε εγκλωβιστεί. Χθες, υπενθυμίστε, είχαν διασωθεί δύο άνδρες από σύραγγα του ίδιου υδροελεκτρικού έργου. Περίπου 900 εργάτες αγνοούνται από 12 υδροελεκτρικά έργα σε ολόκληρο το Νεπάλ, ενώ περίπου 500 πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε διάφορες σύραγγες. Στην πληγήσα από πλημμύρες πόλη Νουακότ, μια γυναίκα διασώθηκε ζωντανή από σπίτι επίσης σήμερα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 1.344 πτώματα στο Νεπάλ, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ περίπου 5.000 άτομα αγνοούνται. Και στις αθλητικές ειδήσεις, το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Super League για σήμερα στις 7. Το απόγευμα Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριό σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, στην Αττική θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 34. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου στις 2 με τον Διονύση Ελευθεράτο.
2: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα

0: και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλια που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Λοξαρά και τη Μαριάνθη Πατσελή, και εσάς βέβαια, σταθερούς φίλους και φίλες, που χωρίς εσάς δεν θα είχαν και νόημα όλα αυτά. Και ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και τις επισημάνσεις που κάνετε χρησιμοποιώντας το Viber. Εδώ διαβάζω τώρα ένα μήνυμα που λέει η Έλενα, στέλνει ένα μήνυμα και μου θυμίζει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ενέκρινε ένα ψήφισμα για να αλλάξουν επιτέλους οι παγκόσμιοι χάρτες. Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές κατά καιρούς μέσα από αυτή την εκπομπή για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που έχει ιστορία αιώνων. Το γεγονός δηλαδή ότι οι χάρτες που απεικονίζουν όλες τις χώρες του κόσμου ήταν φτιαγμένες με έναν τρόπο που ουσιαστικά μείωναν την έκταση της Αφρικής και άλλων περιοχών, μεγεθύνοντας ταυτόχρονα τις χώρες της Δύσης. Και αυτό είχε μια πρακτική πλευρά, μια πρακτική αναγκαιότητα που το δημιουργούσε, αλλά το κύριο ήταν η απεικιοκρατική λογική, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά στα σχολεία και όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τους χάρτες για να δούνε πού είναι κάθε χώρα, πού είναι κάθε πρωτεύουσα, το κάθε ποτάμι, κάθε θάλασσα, όλα τα χρόνια απονήρευτοι όλοι οι άνθρωποι σχημάτιζαν μία εντύπωση για το πώς γίνεται η εδαφική κατανομή των υπήρων και των χωρών εντελώς λανθασμένη. Και αυτό ήταν σκόπιμο. Εξυπηρετούσε και αυτό τους σκοπούς της επικιοκρατίας. Και γι' αυτό και δεν διορθώθηκε μέχρι τώρα. Αυτό κατά καιρούς έμπαινε από κάποιους διανοούμενους του τρίτου κόσμου, έμπαινε από υπηρεσίες, έμπαινε από κράτη κτλ. Αλλά δεν λαμβανόταν υπόψη. Τώρα όμως πάρθηκε μια απόφαση, βγήκε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ, υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα 164 από τις 193 χώρες που είναι μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και για να δούμε λοιπόν αν αυτό το ψήφισμα με τίτλο «Διορθώσε τον χάρτη», που μας τα θυμίζει αυτά όλα η Έλενα η Λαμπροπούλου με το σημείωμα που έστειλε, εάν θα υλοποιηθεί δεόντως, γιατί εδώ κυριαρχεί από την πλευρά των απεικιοκρατικών μητροπόλεων επικρατεί μια ηγεμονική ασυδοσία, την οποία τη βλέπουμε να εκδηλώνεται με τον πιο έτσι κραυγαλαίο τρόπο από τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τραμπ, ο οποίος αυθαίρετα αλλάζει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού και τον μετονομάζει σε κόλπο της Αμερικής. Και αμέσως προσαρμόζονται σε αυτό όλα τα μεγάλα δίκτυα όπως είναι η Google, η Yahoo, η Apple, όλοι αυτοί συντονίζονται και κάνουν αυτές τις αυθαίρετες αλλαγές χωρίς να αποτελούν απόφαση κανένας διεθνούς οργανισμού, ούτε καν ζητείται η γνώμη των χωρών που περιβρέχονται ας πούμε από τον κόλπο του Μεξικού, έτσι. Και το ίδιο έκανε ο Τραμπ πιο πρόσφατα, όπου αποφάσισε να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο σε λίμνη, πώς την ονόμασε, σταμάτησε το μυαλό μου, λίμνη της Αμερικής, ναι, κάτι τέτοιο, Αμερικανική λίμνη. Λοιπόν, αυθαίρετα, ούτε ρώτησε, ούτε συνεννοήθηκε με τους Καναδούς, τίποτα. Έτσι, με το «έτσι θέλω». Και αμέσως η Google και η Meta και όλοι αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί, εταιρείες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προσαρμόστηκαν στην ανακοίνωση του Τραμπ. Για να δείτε πώς είναι όλα πλοκάμια ενός δικτύου που έχει κέντρο του τις ΗΠΑ και έχει και διάφορες προσφύσεις που θα μπορούσε κανείς να τις ονομάσει ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε σχέση με το προηγούμενο μου σχόλιο για το πώς οργανώνεται ο Παγκόσμιος Νότος, που εγώ τον προτιμώ να τον ονομάζω η Παγκόσμια Πλειοψηφία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για το 87-88% του παγκόσμιου πληθυσμού από μια μεριά και το υπόλοιπο 13% ή ξέρω εγώ 12% ή 14%, εξαρτάται αν βάζεις μέσα και την Ιαπωνία ή δεν τη βάζεις, το οποίο είναι το δυτικό μπλοκ. Και το κύριο σε σχέση με αυτή την, τον διαχωρισμό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Πολλές συνέπειες έχει δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός. Αλλά ένα κύριο διακριτικό στοιχείο του είναι ότι, να το πω έτσι χοντρικά, το μεγάλο μπλοκ της παγκόσμιας πλειοψηφίας ή του παγκόσμιου νότου εκφράζει την προσπάθεια συνύπαρξης των κρατών λαών με ειρήνη, δηλαδή η συνύπαρξή τους να είναι ειρηνική, σε αντίθεση με το δυτικό μπλοκ της μειοψηφίας, του παγκόσμιου βορρά δηλαδή, που εξακολουθεί να επιμένει στις λογικές και τις ιεραρχίες και τις προτεραιότητες της αποικιοκρατίας, που το κύριο μέσο για την συνύπαρξη των διαφόρων κρατών, λαών, χωρών μεταξύ τους ήταν η χρήση βίας, η χρήση δηλαδή του ηγεμονικού ρόλου της Δύσης σε βάρος όλων των υπολείπων, η πρόκληση συνεχών πολεμικών αναμετρήσεων, οι καταστροφές των πολιτισμών, οι ισοπεδώσεις πόλεων και περιοχών ολόκληρων, οι γενοκτονίες, οι εθνοκαθάρσεις. Αυτά χαρακτηρίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αν ιστορικά μελετήσει κανείς την πορεία της ανθρωπότητας και τα ζυγίσει όλα. Το κύριο, το πιο βαρύ στοιχείο που προκύπτει από το μπλοκ των αποικιοκρατικών χωρών, δηλαδή της Δύσης, είναι αυτή η βία που έχει ασκηθεί εναντίον της υπόλοιπης ανθρωπότητας, αλλά στα πλαίσια του σκληρού ανταγωνισμού για την παγκόσμια κυριαρχία, και συμπεριλαμβάνεται και η βία που έχουν χρησιμοποιήσει οι αποικιοκρατικές δυνάμεις η μία εναντίον της άλλης, με τις πιο έτσι περίοπτες περιπτώσεις, για να μην πάμε και πολύ πιο πίσω, τους δύο παγκόσμιους πολέμους, που είναι πόλεμοι ενδοδυτικοί, θα μπορούσε να πει κανείς και ενδοευρωπαϊκοί μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, που λόγω του μεγέθους που έχουν επεκτείνονται κάποια στιγμή και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και άλλους λαούς από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του μειοψηφικού μπλοκ κρατών της ανθρωπότητας, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ιαπωνία, δεν ξέρω αν έχω παραλείψει καμία χώρα, βασικά δηλαδή αυτοί είναι, και αυτοί έχουν εσωτερικά μέσα τους σχετικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά το βαθμό της ευθύνης και της συμμετοχής. Πάντως αυτό είναι χοντρικά το μπλοκ, το δυτικό. Αυτή λοιπόν είναι μια μειοψηφία η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί με εργαλείο την βία που χρησιμοποιεί για να διατηρεί την κυριαρχία της στην ανθρωπότητα, να μπορεί να εκμεταλλεύεται τους λαούς και να επωφελείται από τον συνολικά παραγόμενο πλούτο στην ανθρωπότητα, να επωφελείται με πολύ άδικο και άνισο τρόπο η Δύση σε βάρος όλων των υπολείπων. Αυτό τώρα ανατρέπεται και δεν ανατρέπεται με πόλεμο. Δεν έρχεται ο παγκόσμιος νότος, η παγκόσμια πλειοψηφία με όλες αυτές τις χώρες μέσα, την Κίνα, την Ινδία και την Ινδονησία και την Νότια Αφρική και τη Βραζιλία και δεκάδες χώρες, δεν έρχεται να αντιπαρατεθεί στη Δύση με τα όπλα, με πόλεμο. Αντίθετα, με πρωτοπόρους τους Κινέζους αυτό, προτείνουν και υποστηρίζουν, παρόλο που δεν έχουν επιλύθει όλα τα προβλήματα που έχει αφήσει η αποικιοκρατία και μεταξύ των επιμέρους χωρών, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι Δυτικοί δεν φτιάξανε μόνο τους χάρτες με τον τρόπο που τους βόλευε, χωρίσανε και τις χώρες με τον τρόπο που τους βόλευε. Ας πούμε για παράδειγμα το 1884 που συγκεντρώθηκαν οι αποικιοκράτες στο Βερολίνο και μοιράσανε επί χάρτου την Αφρική με χάρακες και δημιουργήσανε όλα αυτά τις αποικίες και ήτανε όλοι εκεί, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Ολλανδοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Βέλγοι, οι πάντες πήρανε από ένα κομμάτι, έτσι σκεφτείτε δηλαδή. Μιλάμε για πριν από 130-140 χρόνια και αυτό κράτησε, είχαν εντωμεταξύ μοιράσει μεταξύ τους και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλού με πόλεμο, αλλού με αγοραπολισίες και αγοραπολισίες χωρών κάνανε, με διάφορους τρόπους δηλαδή, ελέγξαν όλη την ανθρωπότητα και έτσι πλουτίσανε και παρουσιάσανε οι Δυτικοί αυτό το πλούσιο από κάθε άποψη περιβάλλον που αποτελείται από τις πόλεις τους, τις χώρες τους, τις υποδομές τους κτλ. Λοιπόν, αυτό έρχεται τώρα λοιπόν ο παγκόσμιος νότος, η παγκόσμια πλειοψηφία και λέει όχι, εμείς πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά αυτή την κουλτούρα και αυτή την πολιτική που εφάρμοσε ο δυτικός κόσμος σε βάρος μας. Εμείς λοιπόν αυτό το αλλάζουμε, θα δυσκολευτούμε, θα έχουμε τριβές και μεταξύ μας, αλλά θα επιμείνουμε όπως επιμένουμε στους διεθνείς οργανισμούς, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως επιμένουμε με τους καινούργιους οργανισμούς που φτιάχνουμε, που είναι συμπληρωματικοί του ΟΗΕ και δεν τον υπονομεύουν, αντίθετα τον ενισχύουν, ενώ οι Δυτικοί προσπαθούν, ειδικά οι Αμερικάνοι θα ήθελαν να τον διαλύσουν τον ΟΗΕ, το λένε ρητά δηλαδή να μην υπάρχει καν, γιατί τον θεωρούν πια εμπόδιο στην ηγεμονία τους. Οπότε οι λαοί, οι χώρες, τα κράτη του παγκόσμιου νότους λένε εμείς θέλουμε να βαδίσουμε ειρηνικά, να ισότιμα να αναπτύξουμε τις οικονομικές μας σχέσεις, να αλληλοϋποστηριχθούμε και να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε, να μορφώσουμε το λαό μας, πράγμα που επίσης μας το εμπόδισε η αποικιοκρατία, και να μπορέσουμε να δείξουμε τις δυνατότητες, τις δυνάμεις που έχουμε και να αναπτυχθούμε και να προοδεύσουμε και να πάμε μπροστά ειρηνικά. Να καταργήσουμε τους πολέμους μεταξύ των κρατών και των λαών και να διαμορφώσουμε μια νέα συνθήκη ύπαρξης ανθρωπότητας. Είναι μια πραγματική επανάσταση η οποία συντελείται και συγκροτείται κομμάτι-κομμάτι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα, μην την κρίνει κανείς ως κάτι τετελεσμένο. Είναι ένα πράγμα σε εξέλιξη, αλλά είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς για την ανθρωπότητα. Και νομίζω ότι αν αυτό πάει καλά, στη συνέχεια θα πάει καλά και η υπόθεση της μετεξέλιξης των κοινωνιών στο σοσιαλισμό. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που μας ζήτησε η... Θα το ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Έτσι, Βαγγέλη. Ωραία. Ένα κομμάτι που το πρώτο είναι η Κλόντια και το έχω φέρει, είναι ένα κομμάτι του Μπομπ Ντίλαν, αλλά εγώ... συμπτωματικά το είχα μέσα σε ένα φάκελο επιλογών μου σε μια άλλη ωραία εκτέλεση, γιατί του Bob Dylan την έχουμε ακούσει και από αυτήν την εκπομπή πολλές φορές, να την ακούσουμε μια άλλη εκτέλεση από την Οντέτα, μια μαύρη σπουδαία τραγουδίστρια, ένα τραγούδι που είναι πολύ σπουδαίο, είναι τραγούδι χαρακτηριστικό των αντιπολεμικών κινημάτων, ίσως το πιο χαρακτηριστικό αντιπολεμικό κομμάτι που έχει γραφτεί στη νεότερη εποχή. Πάμε λοιπόν για τα διαφημιστικά και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
3: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Οντέτα, Masters of War, τα αφεντικά του πολέμου. Αντιπολεμικό τραγούδι, πρώτα χρόνια δεκαετίας του 1960, την εποχή που ο Bob Dylan έγραψε μια σειρά από συγκλονιστικά τραγούδια, τα οποία είναι μέρος της παγκόσμιας προοδευτικής κληρονομιάς, ανεξάρτητα από την πορεία του ίδιου του καλλιτέχνη στα χρόνια που ακολούθησαν. Αυτά πια είναι κοινή κληρονομία της ανθρωπότητας. Λοιπόν, σήμερα είχα και ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα. Έχω γράψει ένα άρθρο, το δούλεψα πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι διάβασα 4 βιβλία, το οποίο δεν έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, για τον τεχνοφασισμό. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Έχω γράψει ένα άρθρο στο περίπτερο ειδών, στο δρόμο της αριστεράς που κυκλοφόρησε σήμερα. Θα σας μιλούσα, αλλά τελικά μου έφαγε περισσότερο χρόνο η αναφορά μου στον Παγκόσμιο Νότο, που ήθελα να την κάνω αυτή την αναφορά, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα που διατρέχει την ανθρωπότητα και την διαμορφώνει εκ νέου. Δηλαδή αλλάζει την ανθρωπότητα ολόκληρη. Είναι κοσμογονική αλλαγή αυτή που συντελείται, δηλαδή η συρρήκνωση, η υποχώρηση της αποικιοκρατίας, της δυτικής αποικιοκρατίας μετά από αιώνες, γιατί μπορεί να πάει κανείς πάρα πολύ πίσω, μπορεί κανείς να πάει ακόμα και στις σταυροφορίες, όπως πηγαίνουν διάφοροι ιστορικοί αναζητώντας τις ρίζες της αποικιοκρατίας της δυτικής, το πρόσχημα, το θρησκευτικό, οι πάπες και οι βασιλιάδες της εποχής, οι οποίοι οργάνωσαν τις σταυροφορίες και τις κατέστρεψαν και την Κωνσταντινούπολη, βέβαια, γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν καταστράφηκε. Αλώθηκε το 1453 από τους Οθωμανούς, είχε αλωθεί όμως νωρίτερα το 1204 από τους δυτικούς σταυροφόρους, από τους χριστιανούς. Λαιλατήθηκε, καταστράφηκε, την άδειασαν από όλα τα εκπληκτικά πράγματα που ήταν συγκεντρωμένα στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί ουσιαστικά τελείωσε και μετά μαραζωμένη άντεξε μέχρι το 1453 η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που με άλλη σκοπιμότητα μετά το τέλος της βαφτίστηκε από τους Γερμανούς Βυζαντινή Αυτοκρατορία και καθιερώθηκε έτσι, γιατί συνέφερε επίσης τη δυτική αφήγηση να ονομάζεται Βυζαντινή Αυτοκρατορία και όχι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως ήταν η πραγματική της ονομασία. Λοιπόν, και η αποικιοκρατία ξεκινάει δηλαδή σχεδόν 1000 χρόνια πριν από σήμερα, εξελίσσεται, έχει μια αιχμή, ένα πικ γύρω στο μέσο της δεύτερης χιλιετίας, το 1500, εκεί με τις κατακτήσεις με τον Κολόμβο και τον Βάσκο Ντεγκάμα και όλους αυτούς οι οποίοι τους στέλνουν οι βασιλιάδες, οι μονάρχες ανά τον κόσμο με τα πλοία, κατακτούν τις χώρες, εξαφανίζουν, διαλύουν, καταστρέφουν τους πολιτισμούς και τους ηθαγενείς λαούς, λελατούν όλο τον πλούτο, τον φέρνουν στην Ευρώπη, χρυσάφια, ασήμια, τα πάντα. Και αυτό συνεχίζεται από τότε, έχει μια καινούρια αιχμή με το ξέσπασμα της βιομηχανικής επανάστασης, ιδιαίτερα στη διάρκεια του 19ου αιώνα, δηλαδή από το 1800 και μετά, όπου ουσιαστικά έχει μοιραστεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας, τουλάχιστον το ενεργό κομμάτι της ανθρωπότητας όλης, ελέγχεται από τις δυτικές μητροπόλεις, καινούρια λαιλασία μέχρι εξάντλησης των πόρων, των λαών, των κοινωνιών οπουδήποτε, συνειδητή παρεμπόδιση των λαών να συντονιστούν με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης, ώστε να μην φτάσουν ποτέ στο επίπεδο των δυτικών χωρών, να το έχουν μονοπόλιο αυτό, για να μπορούν να στηρίζουν και την αντίληψή τους περί ανώτερων λαών, όχι μόνο πολιτισμικά και πολιτικά, αλλά ακόμη και βιολογικά, σε βάρος όλων των άλλων που θεωρούνται καθυστερημένοι και υπάνθρωποι. Ακόμα αυτή η αντίληψη έχει εκφραστεί και με τον πιο πανηγυρικό τρόπο για άλλη μια φορά
με τους Ναζί στην Ευρώπη, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί τις ίδιες αντιλήψεις είχαν. Αν κανείς είχε χρόνο να διαβάσει τις ιστορίες, την ιστορία του κάθε λαού του κόσμου, στο τέλος μπορεί να τρελαινότανε κιόλας, γιατί είναι μια τεράστια αφήγηση γενοκτονιών, εθνοκαθάρσεων, λαιλασιών, πολέμων, δολοφονιών, βασανιστήριων, εκτοπισμών, ό,τι δηλαδή θεωρείται έγκλημα κατά του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, είναι συστατικό στοιχείο της πορείας του δυτικού κόσμου προς το θρίαμβο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε σήμερα σας το λέω ότι το πιστεύω αυτό, το ψάχνω, το ερευνώ από πολλές πλευρές, το μελετάω, συζητάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, παρακολουθώ τους σύγχρονους διανοητές σε όλα τα επίπεδα και έχω προσωπικά έχω βεβαιωθεί ότι αυτό που συντελείται είναι μια κοσμογονική ριζική αλλαγή που πραγματοποιείται στην ανθρωπότητα και ο παγκόσμιος νότος, η παγκόσμια πλειοψηφία αποδεικνύει ήδη, ενώ ακόμα θα έλεγα ότι βρίσκεται στα πρώτα στάδια της εξέλιξής της, αποδεικνύει ότι μπορούν σε αντίθεση με την φιλοσοφία και την κουλτούρα και τις πεπιθήσεις που ανέπτυξε ο δυτικός κόσμος για να στηρίξει την απεικιοκρατία, ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχουν οι λαοί, οι κοινωνίες, τα κράτη είναι να χρησιμοποιείται, να υπάρχουν ηγεμόνες οι οποίοι ελέγχουν τους υπόλοιπους και τους καθοδηγούν και ότι αυτό είναι επιτρεπτό να γίνεται χρησιμοποιώντας και τα χειρότερα μέσα, τη μεγαλύτερη βία και τη μεγαλύτερη αγριότητα η οποία νομιμοποιείται και οι οποίοι προσαρμόσαν και το χριστιανισμό που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το αρχικό πνεύμα που λανσάρισαν οι πρώτοι χριστιανοί αναφερόμενοι στον ίδιο τον Χριστό, στο αγαπάτε αλλήλους και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια όλο αυτό προσαρμόστηκε στην αποικιοκρατία για να την υπηρετήσει και ότι όλες αυτές οι κακοποιητικές πράξεις, αυτά τα κακουργήματα γίνονται στο όνομα του Θεού, εν ονόμα του Θεού, όπως και οι μονάρχες και οι βασιλιάδες και οι δικτάτορες αναρριχόνται σε αυτές τις θέσεις ελαίο Θεού. Έτσι, δεν το επινοήσαμε εμείς αυτό το ελαίο Θεού, το έχουν επινοήσει οι ίδιοι οι δυτικοί ηγεμόνες και αποικιοκράτες. Λοιπόν, έρχεται τώρα λοιπόν η υπόλοιπη ανθρωπότητα, έρχονται μεγάλοι λαοί, μεγάλοι πολιτισμοί. Οι Αμερικάνοι γιορτάσανε πριν από λίγες εβδομάδες τα 250 χρόνια ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μια φανφάρα, μια αποτυχία πλήρης ακόμα και σε επίπεδο γιορτασμού. Ούτε αυτό δεν καταφέραν να κάνουν, ένα φιάσκο ήταν. Εν πάση περιπτώσει όμως καμαρώνουν γι' αυτό την ώρα που οι Κινέζοι έχουν 4-5 χιλιάδες χρόνια πολιτισμό, οι Ινδοί το ίδιο, οι Ιρανοί το ίδιο, οι πάρα πολλοί λαοί και αφρικανικοί λαοί και λαοί της Λατινικής Αμερικής και βεβαίως η Ελλάδα, αλλά τι να αναφέρω την Ελλάδα όταν η ίδια μας η σχέση με αυτόν τον σπουδαίο ελληνικό πολιτισμό κακοποιείται συνεχώς σε βαθμό κακουργήματος από τις άρχουσες τάξεις της Ελλάδας οι οποίες είναι υποτελείς, οπότε δεν έχουν την δυνατότητα ούτε την διανοητική ούτε την πολιτική ούτε την πολιτιστική να διαχειριστούν ανάλογα με την αξία και τη σημασία του που έχει και στη σημερινή και στη μελλοντική μας ζωή ο πολιτισμός μας, ο πολιτισμός ο ελληνικός που προηγείται. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι μεγάλες ιστορίες, αλλά οι λαοί αυτοί και οι μεγάλοι λαοί έχουν μπει μπροστά και τώρα ακολουθούν και οι υπόλοιποι λαοί της Αφρικής, Ασίας, Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι αναδεικνύουν τους πολιτισμούς τους και διεκδικούν μια καινούργια θέση στο παγκόσμιο πάνελ, να το πω έτσι με όρους τηλεοπτικούς, διεκδικούν μια θέση αντάξια της αξίας που έχει ο κάθε λαός και μέσα από την συνύπαρξη να αλληλοϋποστηριχθούν όλα αυτά ώστε να ανθίσουν οι καινούργοι πολιτισμοί που έχουν ρίζες αλλά έχουν και τη διάθεση οι λαοί
να τους εξυγχρονίσουν και να πάρουν μια θέση ισότιμη με όλους τους υπόλοιπους στον κόσμο τον καινούργιο που θα διαμορφωθεί. Αυτό δεν είναι μια μεγαλοστομία δική μου ή κάποιων άλλων ανθρώπων, είναι μια καινούρια συγκλονιστική πραγματικότητα η οποία βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Θα έχει πισωγυρίσματα, θα έχει κλειδονισμούς, θα έχει αρνητικές πλευρές, θα έχει υπαναχωρήσεις, θα δέχεται συνεχώς όπως δέχεται επιθέσεις από τους αποικιοκράτες και τις Μητροπόλεις, αλλά είναι μια πορεία που λόγω του μεγέθους της ποιότητας και της ιστορικής της αναγκαιότητας, αυτή η αποκατάσταση δηλαδή της ορθότητας που έρχεται η στιγμή που η ίδια η φύση την αποκαθιστά, αυτή η πορεία είναι αναπότρεπτη. Δεν μπορεί, μπορεί να την καθυστερήσουν, μπορεί να τη δυσκολέψουν, μπορεί να την πληγώσουν, να την τραυματίσουν. Δεν μπορούν να τη σκοτώσουν, δεν μπορούν να την εμποδίσουν, δεν μπορούν να την αποτρέψουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Θα μου πεις, και μέχρι να επιτευχθεί αυτό τι γίνεται, θα βασανιζόμαστε, θα μας βασανίζουν. Βλέπετε ότι την ώρα που μαζεύονται αυτές οι χώρες και τα κράτη στην συνδιάσκεψη του οργανισμού της Σανγκάη ή του ΑΣΕΑΝ, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ή των BRICS σε λίγες μέρες, ενώ γίνονται αυτές οι κινήσεις προς μια θετική κατεύθυνση για την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών, συνεχίζουν οι δυτικοί με όλο και μεγαλύτερη ένταση και μέσα που διαθέτουν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με θύμα την πρώτα και κύρια την Ουκρανία που την έχουν καταστρέψει οι δυτικοί με αυτό τον πόλεμο για να διαλύσουν τη Ρωσία. Επιτίθενται στο Ιράν ο Τραμπ εντελώς αμόρφωτος, απολύτιστος, απειλεί να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν. Υποστηρίζουν όλοι οι δυτικοί τη γενοκτονία που πραγματοποιούν οι σιωνιστές στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, που είναι μπροστά στα μάτια μας, τη βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζουμε, ακούμε τους μάρτυρες που τα καταθέτουν όλα αυτά, βλέπουμε τα κινήματα που έχουν αναπτυχθεί αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Ο δυτικός κόσμος λοιπόν, και όχι μόνο εκεί, αν δείτε διάφορους πολέμους που γίνονται, εμφυλίους ή πολέμους όπως και εγώ στο Σουδάν, ένας πόλεμος που επίσης έχει πολλά θύματα, δεν έχει μεγάλη δημοσιότητα, αλλά θα δείτε ότι όταν κανείς καθίσει και το μελετήσει και το ψάξει και δει όλα τα στοιχεία, θα δει ότι πίσω από όλους αυτούς τους πολέμους, σε όποιο μέρος του κόσμου πραγματοποιούνται αυτοί οι πόλεμοι, είναι από πίσω οι δυτικές Μητροπόλεις. Είναι οι ίδιες άμεσα ή μέσω κρατών και ομάδων οι οποίες ελέγχονται και καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από τη Δύση. Δεν υπάρχουν πόλεμοι σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες σε κανένα μέρος του κόσμου που πίσω τους δεν είναι οι δυτικές υπεριαλιστικές χώρες. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρώτες και καλύτερες και ισχυρότερες, οι οποίες διεκδικούν ακόμα και τον Καναδά, μια σύμμαχο χώρα, δηλαδή θέλουν να την εντάξουν ως 51η πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θέλουν να αρπάξουν την Γροιλανδία από την Ευρώπη και από την Δανία που την έχει ως κτήση, τρώγονται δηλαδή και μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν είναι πίσω από κάθε κακουργηματική πράξη που γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και βέβαια όσο περνάει ο καιρός και συρρυκνώνεται η δύναμή τους, γιατί εκδιώκονται από παντού ή περιορίζεται η δυνατότητά τους να λειτουργούν εκμεταλλευτικά σε βάρος των άλλων, δεν μπορούν πια να πουλήσουν μούρι να εκμεταλλευτούν τους Κινέζους, όλο και λιγότερο μπορούν τους Ινδούς και δεν θα μπορούν σε 10 χρόνια καθόλου, και το ίδιο σιγά σιγά αφορά και πάρα πολλές άλλες χώρες οι οποίες θωρακίζονται και οργανώνουν την άμυνά τους.
και την αντίστασή τους απέναντι στις τελευταίες προσπάθειες της απεικιοκρατικής δύσης να επιβληθεί. Έτσι, να επιβληθεί στις πρώην απικίες της, στα θύματα της, σαν να μην έφτανε ότι τα έγδαρε στην κυριολεξία επί εκατοντάδες χρόνια. Αλλά αυτή η φάση, όσο κι αν η ουρά της ακόμα κρατάει, έχει τελειώσει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ακούσουμε και ένα, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε και ένα Στέλιο Καζαντζίδη, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Γιώργου Γιαννόπουλου, ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο ερμηνευμένο από τον Στέλιο Καζαντζίδη με τίτλο «Ζηλεύω τα πουλιά».

Λοιπόν, μου κάνει νόημα ο Βαγγέλης, μου λέει τελειώσαμε για σήμερα, εντάξει. Έχουμε εκπομπή και αύριο, θα τα πούμε και αύριο στο κόκκινο, στην ίδια συχνότητα, 105,5. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Θυπατσελή για την επικοινωνία, τον Βαγγέλη Δοξαρά για τον ήχο και όλα τα συναφή, και εσάς τις καλές ακροάτριες και τους καλούς ακροατές που είστε κοντά μας και κοντά σε αυτή την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο βέβαια εννοείται ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης, με την αγάπη μας.

0: Το κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι? Το δέχεσαι?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
5: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
6: Η ώρα είναι 2. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Λάζαρο Καραγιάννη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Εκ των πραγμάτων, στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη για όλα όσα πλαισιώνουν την 90η Διεθνή Έκθεση της πόλης. Και αν το βράδυ θα ακούσουμε τι ακριβώς θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, νωρίτερα, το απόγευμα, θα εκπέμψουν τα δικά τους μηνύματα διαδηλώνοντας πολίτες, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί και πολιτικοί φορείς. Παίρνοντας τα πράγματα με τη χρονική του σειρά, θα αρχίσουμε από αυτό ακριβώς. Από όσα δηλαδή γίνονται και όσα προγραμματίζονται στην πόλη εκτός του Βελίδιου. Θα μας ενημερώσει τώρα σχετικά η Ευγενία Χατζηγεωργίου από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση, από τη Θεσσαλονίκη. Καλά είστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν,
1: εμείς εδώ είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, προφανώς. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Εγκαινιάστηκε η 90η διοργάνωση με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία νωρίτερα σήμερα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη από εχθές. Την ώρα βέβαια που η κυβέρνηση ετοιμάζεται έτσι για τις κυβερνητικές της εξαγγελίες για την οικονομία και την ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα βρεθούν στους δρόμους. Ετοιμάζονται να δώσουν μια απάντηση σε όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα που υπάρχει και επιχειρούν να αναδείξουν βέβαια και ζητήματα που συνθέτουν μια πραγματικότητα ζωφερή για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και που δεν αποτυπώνεται αυτή η εικόνα βέβαια και στους οικονομικούς δείκτες. Μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάνε για την χαμηλή αγοραστική δύναμη, τα εξαντλητικά ωράρια, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και την εργασιακή ανασφάλεια. Αυτά τα ζητήματα βρίσκονται στην ατζέντα και της ΓΕΣΕ και του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που κατεβαίνουν και καλούν σε συγκέντρωση σήμερα με σύνθημα «Οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι, οπότε η βασική διεκδίκηση είναι λιγότερος χρόνος εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής». Έχουν στις διεκδικήσεις τους τις πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, εκτός όμως από αφορμή για συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις στην πόλη, θεωρεί ότι δέχεται και μία αφορμή και ευκαιρία να αναδείξει και την εικόνα που διαμορφώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην τοπική αγορά εργασίας. Άλλωστε, η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια είναι στο επίκεντρο ενός σχεδιασμού που από την κυβέρνηση παρουσιάζεται ως αναπτυξιακός. Μιλούν για νέες επενδύσεις, για έργα υποδομών, για παρεμβάσεις που σύμφωνα με την κυβερνητική ρητορική αλλάζουν την πόλη. Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, σε σταθερότερες θέσεις εργασίας και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας. Απέχουμε πολύ από αυτό. Οπότε, σήμερα η ΓΕΣΕΕ και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, έχω να σου πω ότι το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης απήχε για άλλη μια φορά, δεν κλήθηκε μάλλον από την κυβέρνηση στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς. Είναι και αυτό ένα σημείο του πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τους ανθρώπους της εργασίας. Δεν δέχεται να συνομιλήσει μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα

0: εξωτερική πολιτική, να εκφράσει ξανά τις κοινωνικές διεκδικήσεις, να ξαναβρει επαφή με το κομμάτι της κοινωνίας που κινητοποιείται, διαμαρτύρεται και συμμετέχει στα συνδικάτα και στα κινήματα. Υπάρχει προσυγκέντρωση στα γραφεία του κόμματος Εγνατίας 76 στις 6 ώρα και από εκεί το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ θα κατευθυνθεί μαζικά προς την διαδήλωση. Θα συμμετέχει κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούριου, η οποία βρίσκεται ήδη στην πόλη για επαφές. Νωρίτερα ήταν προγραμματισμένη συνάντησή της με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ και συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΣ. Βέβαια, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συνεχιστεί την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από την κεντρική κινητοποίηση, το συλλαλητήριο που θα γίνει στο Άγαλμα Βενιζέλου που καλούν τα συνδικάτα, έχουμε το ΠΑΜΕ με τις δικές του δυνάμεις να έχει προαναγγείλει συγκέντρωση στην πλατεία της Χάνς στις 5.30 υπό το γενικό σύνθημα «Σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε, τώρα μιλάει ο λαός». Εκεί πέρα στην έκθεση έχει απευθύνει κάλεσμα και ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, οργανώσεις, λογικότες, αναρχικός και αντιξουσιαστικός χώρος έχουν καλέσει συγκέντρωση στην Καμάρα στις 6 και υπάρχει και προγραμματισμένο πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών στο Λευκό Πύργο και εκεί πέρα θα βρεθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλλοίς και από τη Μακεδονία και από τη Θεσσαλία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας με κάποια τρακτέρ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων στο χωράφι σε σχέση με το ράφι και για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις από τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου χειμώνα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα καλέσματα για τις σημερινές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Τώρα, σε επίπεδο μέτρων ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και με αυτό να κλείσουμε, η Ελλάς βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της προβλέπει περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς στην πόλη, περίπου 55 δημιουργίες επίσης στην Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχουν drones που θα πετούν στον ουρανό της πόλης όσο είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης σε ετοιμότητα 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, ο Έαντας και η Άβρα. Υπάρχουν ήδη σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις προηγούμενες ημέρες με απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και σταδιακά όσο πηγαίνουμε και προς συγκεντρώσεις θα υπάρχουν και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Να σας πω πως το κέντρο... Δεν θα υπάρχει σύνδεση του μετρό με το κέντρο από τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Όλο το κέντρο, η σταθμή από τον Ευκλείδη μέχρι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα είναι κλειστή μετά από απόφαση των αστυνομικών αρχών. Το ανακοίνωσε η λειτουργός εταιρεία του μετρό. Οπότε από τις 3 η ώρα και μετά ο κόσμος που πρόκειται να κατέβει προς το κέντρο δεν θα έχει σύνδεση με το μετρό.
1: Μάλιστα. Ενδεικτικό και αυτό ίσως κάποιων σκέψεων, τάσεων και νοοτροπιών. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολύ συχνά, φίλες και φίλοι, εξαγγελίες τις οποίες κάνουν πρωθυπουργοί από το βήμα της ΔΕΘ αποφασίζονται έπειτα από πυρετόδη ράβε ξύλωνε. Ύστερα από διαρκείς υπολογισμούς, επανεξετάσεις ή και κάποιες άρσεις αρχικών επιλογών. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως πόσο πυρετόδης υπήρξε φέτος η αντίστοιχη διαδικασία. Το βέβαιο όμως είναι ότι ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως για το διατάφτα. Τι θα ακούσουμε δηλαδή, σε αδρές γραμμές θα μας πει, το βράδυ από τον Πρωθυπουργό. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, από τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα της ΔΕΘ ήρθε για την κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσδοκά να μετριάσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης και των διαδοχικών κρουσμάτων διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα ένα πακέτο μέτρων της τάξης των περίπου 2 δις ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, ενώ θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πώς οραματίζεται ο ίδιος την Ελλάδα του 2030. Θα κατορθώσει ωστόσο, Διονύση, να γυρίσει το πολιτικό και επικοινωνιακό παιχνίδι και να ανατάξει τη φθορά της κυβέρνησης? Εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη οι γαλάζια στελέχη ευελπιστούν στο θετικό σενάριο, κρατούν ωστόσο μικρό καλάθι. Το όχι του Μητσοτάκη ή τα όχι του Μητσοτάκη σε παγιωμένα αιτήματα των φορέων της αγοράς και πληττόμενων κοινωνικών ομάδων ενδέχεται να επικρατήσουν στη ζυγαριά των εντυπώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης θα πλασάρει συνέπεια με το μότο «Το είπαμε, το κάναμε» και θα δώσει όρκους δημοσιονομικής σταθερότητας. Η επιλογή του εν τούτης να αποπληρώσει πρόωρα και εθελοντικά το δημόσιο χρέος προκαλεί, εκτός από τις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και την απορία οικονομικών αναλυτών, ο ανομολόγητος στόχος της κυβέρνησης.

0: κυβέρνησης είναι να επαναπροσεγγίσει ένα τμήμα των νεοδημοκρατών που μετά τον θρίαμβο του 2023 έβαλαν πλώρη προς την όχθη της αποχής ή προς άλλα υπερδεξιά σχήματα. Και εδώ, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τίθεται το ερώτημα ποιος είναι ο κεντρικός στόχος του επιτελικού συστήματος. Να τίνει χείρα φιλίας στους μικρομεσαίους αρχικά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω το Μητσοτάκη στις εκλογές του 2023. Στο διατάφτα λοιπόν, στο επίκεντρο βρίσκονται αναπροσαρμογές στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων, ώστε να επιβραβευτούν οι λεγόμενοι, όπως λένε στην κυβέρνηση, συνεπείς αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ να σημειώσουμε ότι αναρρύθμιτοι ελεύθεροι επαγγελματίες αδυνατούν να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικής δυσπραγίας, ενώ μεταξύ των μέτρων που συζητούνται είναι η μειώση της προκαταβολής φόρου αλλά και η δρομολόγηση νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα προαναγγείλει αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε προοδευτικά να είναι τετραψήφιος, να φτάσει τα 1.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει ξανά δίχτυα προς το προνομιακό.
1: 1.000 ευρώ μεικτά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Μεικτά, βέβαια. Ναι, ναι. Ακριβώς. Mm. Και η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει λοιπόν δίχτυα προς το προνομιακό μέχρι τις τελευταίες εκλογές ακροατήριο των συνταξιούχων. Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει τεθεί και η προοπτική αύξησης ενδεχομένως από τα 300 στα 446-450 ευρώ του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Εξετάζεται και η διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση κάποιων κριτηρίων. Εδώ να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση έχει βγάλει από το πλάνο την επιστροφή της 13ης σύνταξης, με τον Γιάννη Στουρνάρα να βάζει πλάτη, δηλώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τρέλα, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ετήσιας ενίσχυσης, χωρίς ωστόσο αυτό το μέτρο, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, να θεωρείται οριστικοποιημένο, ως γνωστόν ούτε που συζητήθηκε η προοπτική επιστροφής του 13ου μισθού. Να σου πω επίσης ότι κυριαρχούν τα μεγάλα όχι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει όχι στη μείωση του ένφια. Mm. Λέει όχι στη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λέει όχι στη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις. Γιατί εδώ απορρίπτονται τα αιτήματα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις για επαναφορά κάποιων, εν πάση περιπτώσει, διευκολύνσεων από τη στιγμή που το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, το ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα που έχουμε και εμείς αναθερμάνει, είναι αν αρκούν τα παραπάνω μέτρα για να ανακουφιστούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες από το υψηλό κόστος ζωής. Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί και οι οικονομικοί αναλυτές που εκτιμούν ότι μεγαλύτερο θόρυβο θα προκαλέσουν τα όχι. Mm. Όσα δηλαδή δεν θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρωθυπουργός άλλωστε προβάλλει διαρκώς το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητα προγράμματα λόγω φιλολαϊκών προτάσεών της, ενώ η αιμονή με το πρόγραμμα του Τσίπρα ή με ορισμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ή αργότερα με προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά ορισμένους υποδηλώνει την έλλειψη ενός στέρεου, θετικού και συνεκτικού αφηγήματος εν όψη της επόμενης ημέρας. Στις 8 είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, λογικά θα ξεκινήσει λίγο αργότερα, 8.30 ώρα, αύριο είναι η συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση, Κώστα. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε και θα έπρεπε, πρέπει κανείς να δει που ακριβώς κατευθύνονται αυτές οι παροχές, αν δεχθούμε αυτόν τον όρο των 2 και κάτι που λες, αφενός και αφετέρου να συγκρίνει το συνολικό αυτό ποσό ή μάλλον να το αποτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη μερικές βασικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα η φοβερή και τρομερή ακρίβεια, πόσα μόνο τους έμεσους φόρους να δει κανείς και να εξετάσει, πόσα δισεκατομμύρια έχει στείλει στα κρατικά ταμεία, έτσι, αφενός και αφετέρου να δει, γιατί ζούμε στην χώρα στην οποία οι πολίτες έχουν το χαμηλότερο εισόδημα μεταξύ των πρώην μνημονιακών χωρών, δεν το συζητάμε αυτό, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία. Είμαστε στην τελευταία θέση στο κατακεφαλή ΝΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Εμείς και η Βουλγαρία μοιραζόμαστε την τελευταία θέση. Αλλά υπάρχουν Κώστα, και δυνατότητες σύγκρισης με άλλα μεγέθη, γιατί αυτή είναι η μία Ελλάδα, η Ελλάδα δηλαδή που στενάζει κάτω από την ακρίβεια, τη φτώχεια. Είπες λίγο νωρίτερα και το συγκρατήσαμε όλοι, άλλωστε έτσι είναι, ότι το συνολικό πακέτο των λεγόμενων παροχών θα ξεπεράσει κατά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, άντε να φτάσει 2,5. Λοιπόν, διαβάσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες πως 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κοντά στα 3, ήταν σε απόλυτα μεγέθη η αύξηση των κερδών των τραπεζών το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Δηλαδή, πραγματικά σε κάποιους κλάδους, σε κάποιους τομείς, τα επιχειρηματικά κέρδη καλπάζουν και ταυτοχρόνως μιλάμε για την Ελλάδα του, των πόσων ακόμη όχι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με ορισμένα θεμελιώδη αιτήματα φορέων, πολιτών. Θα έλεγα ότι η ίδια κοινή λογική τα υπαγορεύει σε πολλές περιπτώσεις.
0: Προφανώς δεν τίθεται ζήτημα υπερφορολόγησης των υπερκερδών. Φορολόγηση των υπερκερδών εκ μέρους της κυβέρνησης. Ουδέποτε τέθηκε κάποιο τέτοιο ζήτημα στην ατζέντα παρά τα επικοινωνιακά υπεροτεχνήματα στο παρελθόν που έχει εκτοξεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως, σε σχέση με αυτό που προανέφερες, θα έχει ενδιαφέρον και η αυριανή συνέντευξη τύπου να δούμε τι ερωτήματα θα τεθούν, ποιο θα είναι το περιεχόμενο των ερωτημάτων και αν θα μπορέσουν και οι εκπρόσωποι των αντιπολιτευόμενων μέσω μαζικής ενημέρωσης να υποβάλουν ερωτήσεις, γιατί είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στις συνεντεύξεις τύπου σε ένα ιδιαίτερα προστατευμένο, προστατευτικό περιβάλλον, ώστε να αποφύγει τις κακοτοπιές. Και αυτό το ζήτημα που προανέφερες, αν μη τι άλλο, συγκροτεί ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ερώτημα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, εν αναμονή των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς προγενέστερα θα που έμειναν στα χαρτιά, αν και πρόλαβαν να δώσουν αφορμή για διθυραβικά σχόλια σε φιλοκυβερνητικά μίντια. Υπήρξε όμως τουλάχιστον μία εξαγγελία που τιμήθηκε, που υλοποιήθηκε στο ακέραιο, διότι αυτό ακριβώς υπαγόρευε η κυβερνητική γραμμή πλεύσης εμπροκειμένου στον τομέα της υγείας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας και γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπανικολάου.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Φεράτο, και σε εσάς και στους ακροατές. Όπως είπατε, ας πρωτοτυπήσουμε λίγο.
1: Ναι, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Ας μην ασχοληθούμε με εξαγγελίες σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που απευθύνονται στη λαϊκή πλειοψηφία και τη στάζουν τάχα μου τον ουρανό μετάστρα ή τουλάχιστον καρβέλια και τελικά αποδεικνύονται τίποτα ή κάποια λίγα ψυχουλάκια. Ας μιλήσουμε για μια εξαγγελία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία όντως υλοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο του 2024, μόλις ανέλαβε ο κ. Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, είχε γίνει μια ολόκληρη προπαγανδιστική εκστρατεία από τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα καθιερώσω μεν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, όμως οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν για τα πρώτα 50.000 από αυτά τα χειρουργία θα τα καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης, υποτίθεται. Είχαμε πει τότε ότι αυτό που λες είναι μπαρούφα, διότι 50.000 τέτοια χειρουργία δεν πρόκειται να γίνουν ούτε μέχρι το 2032. Άρα λοιπόν μας λες ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα χρηματοδοτεί μέχρι το 2032, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτεί οτιδήποτε μόνο μέχρι, τότε ήταν μέχρι 31/12/25, μετά δόθηκε και παράταση μέχρι Ιούνιο του 26. Όντως αποδείχθηκε ότι είχαμε απόλυτο δίκιο. Τις πρώτους μήνες πλήρωνε κανονικότατα ο ασθενής από την τσέπη του αλμυρά ποσά με απόδειξη από το Ταμείο του Νοσοκομείου και μάλιστα είχαμε επισημάνει και ακρεφνείς χυδαίες παρανομίες που γινόντουσαν όλο αυτό το διάστημα με προσωπική ευθύνη του κ. Γεωργιάδη, ακόμα παράνομε σε σχέση και με την ίδια του την σχετική υπουργική απόφαση να μπαίνουν απογευματινά επιπληρωμή από την τσέπη του ασθενούς χειρουργία σε ογκολογικούς ασθενείς, για καρκίνο δηλαδή, χειρουργία για επίγοντα περιστατικά, για κατάγματα, επιπληρωμή από την τσέπη του ασθενούς, και μάλιστα να διαφημίζει ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης προπαγανδιστικά κάτι χαζομάρες, χειρουργία 20 λεπτών που ήταν ο ασθενής, λέει, στη λίστα ο ηλικιωμένος 3 χρόνια και ο κύριος καθηγητής εδέησε το χειρουργείο των 20 λεπτών να το κάνει 3 και 10 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω 3 και 10 το μεσημέρι, μόλις καθιερώθηκε η ιδιωτική του αμοιβή. Αυτά λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024, όπου ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, τότε ΔΕΦ, έκανε την ακόλουθη εξαγγελία. Τα βρήκαμε τελικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρηματοδοτηθούν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία για να μην πληρώνουν οι ασθενείς, και στα δημόσια νοσοκομεία, προσοχή, και σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτή την εξαγγελία είχε κάνει τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Όντως από 20 Νοεμβρίου 2025 και μετά, οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία σταμάτησαν να πληρώνουν, δεν χρειάζονταν να πληρώσουν. Είπαν τότε κάποιοι συνάδελφοι, βρε αδερφέ, αφού ο ασθενής δεν θα πληρώνει, ας κάνουμε και κανένα απογευματινό χειρουργείο να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να έχουμε και εμείς κάποιο συμπλήρωμα στο ταπεινό μισθό μας. Τους είχα πει εγώ τότε. Προσέξτε, ο ασθενής όντως δεν θα πληρώνει, αλλά δεν θα πληρωθείτε ούτε εσείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα έπρεπε να έχει έρθει στις οικονομικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων μία εγκύκλιος, η οποία να λέει τη συμμετοχή που μέχρι τώρα πλήρωνε ο ασθενής από την τσέπη του, η κυρία Τάδε για μια χολοκυστεκτομή, ξέρω εγώ, 1.400 ευρώ κλπ. Θα τη χρεώνεται στον Τάδε κωδικό, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να πληρωθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Τέτοια εγκύκλιο στα περισσότερα νοσοκομεία δεν ήρθε ποτέ. Το αποτέλεσμα. Τον Απρίλιο του 2025 άρχισαν μαζικές διαμαρτυρίες από γιατρούς και νοσηλευτές πολλών δημόσιων νοσοκομείων. Μας κοροϊδεύετε, είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, σταματάμε να τα κάνουμε. Με το που έγινε αυτό, κύριε Λευθεράτο, σαν να πάτησε κάποιος ένα μαγικό κουμπί, άρχισαν αμέσως να έρχονται SMS προς τους ασθενείς από το Υπουργείο Υγείας, κεντρικά από τον ΕΔΠΗ δηλαδή, με βάουτσερ, ότι έχετε το βάουτσερ να πάτε στην ιδιωτική κλινική, αλλιώς θα διαγραφτείτε από τη λίστα του δημοσίου. Με το που έγινε αυτό, έγινε ταυτόχρονα και κάτι άλλο που πέρασε στα ψηλά. Αρχές Μαΐου 2025, πάλι με προπαγάνδα από τον κύριο Γεωργιάδη στα social media και από εδώ και από εκεί, αγκαλιές φιλιά του κυρίου Γεωργιάδη με έναν κύριο Άραβα Δήμετρο, από τους καλούς Άραβες που δεν φοράνε και λεμπίες, αυτός φοράγε κουστούμι Αρμάνι, όπου ανακοινώθηκε, προσοχή, η μεταβίβαση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου σε μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, Μετροπόλιταν, Ιασό κλπ, που μέχρι τότε αυτό το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο το είχε η Σύβηση, σε μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, έναν όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που λέγεται Poor Health. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που υλοποιήθηκε, εκτός από το γενικότερο και το σοβαρό της ιδιωτικοποίησης των πάντων κλπ, τι ήταν επίσης κατά μία πλευρά? Μία εξαγγελία κρατικοδίαιτης της ένεσης, γιατί μην ξεχνάμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα, έτσι. Είναι από τις τσέπες των φορολογουμένων πολιτών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατικοδίαιτη λοιπόν ένεση, έτσι ώστε να μην πουληθεί μπυρ παρά το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο της CVC, να ανέβει λιγάκι η τιμή μέχρι να καταφέρουν να το μεταβιβάσουν. Λοιπόν, αυτή η εξαγγελία υλοποιήθηκε. Καταλάβατε.
1: Τι άλλο να πει κανείς. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μία από τις, δεν θα πω ψηφίδες, μία από τις επιτιδευμένες χοντράδες, και ας φαίνεται οξύμορο το σχήμα, διότι είναι και μεθοδευμένο. Αυτό θέλω να πω, είναι από τις πολλές που αν τις μαζέψεις, έχεις ανάγλυφα όλη τη λογική και της κυβέρνησης που...
2: Επί του γενικότερου επιτρέψαμε να πω δύο κουβέντες.
1: Δύο κουβέντες.
2: Αυτό για το οποίο επέρονται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης είναι τα διαρκής εγκαίνια κάποιων ανακαινήσεων υποδομών που έγιναν με το Ταμείο Ανάκαμψη. Σωστά.
1: Βέβαια, σωστά. Αυτό ξέρουμε,
2: Αυτό που δεν λέει όμως ούτε λέξη ο κύριος Γεωργιάδης, ούτε μία λεξούλα δεν έχει πει, ενώ μπορεί να είναι κάθε μέρα σε 10 κανάλια και 20 ραδιόφωνα και 30 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μιλάει για το Ισραήλ, για τη Γάζα, για την Ανταρκτική, για την Γροιλανδία, για τους πιγκουίνους, για ό,τι θέλετε. Μόνο γι' αυτό δεν έχει πει μια λεξούλα εδώ και 13 μήνες. Για την υπογραφή που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου 2025 σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, σύμφωνα με την οποία όλες αυτές οι υποδομές που κόβει τις κορδέλες περί χαρής, αλλά και όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, που θα τις λειτουργούν με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής και αμοιβή από την τσέπη του ασθενούς, ιδιωτικής κλινικής. Γι' αυτό δεν έχει πει κουβέντα. Έτσι εξηγείται και η αντίφαση «εγενιάζω ανακαινισμένα του Βάρια μεν άδεια από προσωπικό δε». Καταλάβατε.
1: Πολύ καλά, κύριε Βαρία.
2: Και μια πολύ τελευταία κουβέντα, μια που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι τουλάχιστον δηλαδή, υπενθυμίζω ότι η συγκέντρωση που γίνεται στην Καμάρα εδώ και 34 χρόνια, το 1992, έχει ένα ιστορικό background, διότι υπενθυμίζω ότι καθιερώθηκε το 1992 όταν υπήρχε η απεργία της ΕΑΣ, των εργαζόμενων στα λεωφορεία της Αθήνας, που τελικά κατάφερε και νίκησε και ανέτρεψε την ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει, και είναι κάτι επίκαιρο πολύ σήμερα, διότι είμαστε σε μια περίοδο που ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, που αποδεδειγμένα ιδιωτικοποίησης δολοφονούν και στην υγεία και στο σιδηρόδρομο και στις λοιπές συγκοινωνίες και παντού, και που δυστυχώς σχεδόν το σύνολο των κοινοβουλευτικών πολιτικών δυνάμεων, υποτίθεται αντιπολιτευόμενων, αλλά δεν μιλάω τώρα για την ηγεσία της ΓΕΣΕ, τώρα είναι περιττό να ξοδεύουμε το σάλιο μας για αυτούς, όλοι κάπου το κάνουν γαργάρα το θέμα. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, να λέμε καμιά κουβεντούλα για ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά να μην λέμε τίποτα για ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη γίνει και πρέπει να ενεργαθούν.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό έχει τη σημασία του.
1: Ας πούμε στα δύο του Καμπάνη σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Να είστε καλά.
1: Αυτά είναι από την κύριε Παπα-Νικολάου. Λοιπόν. Θα παραμείνουμε νωρός στη Θεσσαλονίκη για ένα θέμα που έχει προκαλέσει την αντίδραση και έντονη διαμαρτυρία του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων των Αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974, ο οποίος σύνδεσμος και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Για αυτό το θέμα θα μας ενημερώσει τώρα ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, πολύ γνωστός για την αντιστασιακή του δράση αλλά και για την όλη συμμετοχή στα κοινά της Θεσσαλονίκης. Κύριε Μηταφίδη, μας ακούτε?
3: Σας ακούτε. Τον κύριο Παπα-Νικολάου πριν, ναι.
1: Που μάλλον πρέπει. Θα πρέπει να περιμένετε, γιατί μας πήρε ο χρόνος λίγο από κάτω. Να περιμένετε λίγο, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα μας πείτε μετά τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι.
3: Ναι.
4: Στο κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
7: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
7: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
6: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
8: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ, όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
9: 105 και 5.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Ακούτε πάντα το σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, φίλες και φίλοι. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στην ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθέρατος στο μικρόφωνο και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Περιμένει υπομονετικά, αλλά έτσι όρισε το ρολόι και ο χρόνος που κύλησαν πολύ γρήγορα και μας έπιασε το διάλειμμα. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, πολύ γνωστός για την αντιστασιακή του δράση αλλά και για την συμμετοχή του στα κοινά της Θεσσαλονίκης, τους λόγους για τους οποίους διαμαρτύρεται ο σύνδεσμος φυλακισέντων και εξορισέντων αντιστασιακών της περίοδου 1967-1974. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά κυβερνητική απόφαση, το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Μηταφίδης. Σας ακούμε, κύριε Μηταφίδη.
2: Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που βγαίνουμε δημόσια, τουλάχιστον. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι οργανώσαμε διαμαρτυρία με τη συμμετοχή και των αρχαιολόγων της Θεσσαλονίκης, του σωματείου τους, στις 28 του mm-hmm. Αυγούστου, 28 του Ιούλη, συγγνώμη, γιατί στο Επταπύργιο με το σύνθημα ότι δεν μπορεί το Επταπύργιο να είναι στη λίστα γαστρονομίας του οργανισμού ιδιωτικοποίησης του πολιτισμού που, όπως ξέρετε, mm-hmm. θέσπισε η κυβέρνηση πρόσφατα του περιβόητου.
1: Εγώ το ξέρω, αλλά ξέρετε,
2: τον οποίο
1: πολλοίς κόσμος,
2: σε σήμερα η κυρία Μενδώνη.
1: Ακριβώς. Πολλοίς κόσμος δεν το έχει υπόψη του ότι μέσα σε όλο τον οριμαγδό, ξέρετε, των αποφάσεων, των μέτρων, των πρωτοβουλειών, πολλοίς κόσμος δεν το έχει πάρει χαμπάρι ότι έγινε και αυτό, ξέρετε.
2: Το χαρακτηρίσαμε ως πράξη ασέβειας. Είναι και η λέξη που χρησιμοποίησε και το ομόφωνο ψήφισμα του γειτονικού Δήμου Σικαιών. Mm-hmm. Τη στιγμή, μάλιστα, που τα συνηθίζει αυτά η κυβέρνηση. Μετά από έτοιμα πολύχρονο που είχαμε, ανακήρυξε όχι το Επταπύργιο αλλά το χώρο όπου γίνονταν οι εκτελέσεις, το συνήθι τόπο εκτελέσεων όπου γίνεται η ανάπλαση του Πάρκου Εθνικής Αντίστασης mm-hmm. του Δήμου Σιδιών και βρέθηκαν και 47 μέχρι στιγμής οι σκελετοί, σε ιστορικό τόπο, όχι όμως το ίδιο το Επταπύργιο, το οποίο Επταπύργιο, όπως μας πληροφορεί η κυρία Νικολέτα Βαλάκου, πρόεδρος του αυτού του οργανισμού, οι δεξιώσεις που θα γίνονται και οι εκθέσεις, όπως μας λένε, παραδοσιακών προϊόντων, θα είναι προς παρηγορία αυτών που έδωσαν τις μάχες κατά της καταπίεσης για τα δικαιώματα, εκτελέστηκαν, γιατί το Ταρπύργιο είναι τόπος μαρτυρίου αλλά και αγώνα. Να θυμίσω ότι μαζί με τους αντιστασιακούς και τους εκτελεσμένους της κατοχής έχουμε περίπου 1000 καταγεγραμμένα ονόματα από εκτελεσμένους στην περιοχή. Τα έχει καταγράψει στο βιβλίο του αυτό Βασίλη της Θεσσαλονίκης ο Σπύρος ο Κουζινόπουλος.
1: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μεταφυδή. Κατά την άποψή σας, εδώ θέλω την δική σας ερμηνεία, κατά την άποψή σας η κυβέρνηση αυτό
2: θα
1: το κάνει...
2: Θα περιμέναμε επευκαιρία, συγγνώμη,
1: ναι,
2: να έχει ξεσηκωθεί η πόλη στο πόδι. Γιατί αυτό είναι προσβολή και της ιστορικής μνήμης αλλά και της νοημοσύνης μας. Είναι δυνατόν να λένε ότι έχουν εντάξει το δευταπύργιο στη λίστα γαστρονομίας, αυτό έλειπε. Δηλαδή ποιος θα πάει να κάνει δεξίωση σε ένα τόπο που στάζει αίμα και δάκρυ.
1: Κι όμως, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής.
2: Αυτά συμβαίνουν με αυτούς τους αδίστακτους ιερόσιλους που μας κυβερνούν. Ιερόσιλοι και με τη θρησκευτική και με την πολιτική έννοια.
1: Κατά την άποψή σας, αυτό το συγκεκριμένο το κάνουν επειδή είναι πιστοί στο δόγμα, όλα εκχωρούνται και εμπορευματοποιούνται.
2: Είναι αυτό που είπε επειδή... τώρα, με συγχωρείτε, ναι, ο Σαραμάγκου.
1: Ναι, και δεν μπορούμε, ναι, να, και δεν μπορούμε να πούμε και την κατάληξή του, γιατί θα μας πιάσει το ΕΣΥΡΟ.
2: Ναι,
1: το κάνουν λοιπόν, ναι, επειδή πιστεύουν στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των πάντων μόνο. Το κάνουν επειδή θέλουν να πνίξουν την ιστορική μνήμη ή να, ή να διαστρεβλώσουν την για την ιστορία δεύτερον, ή και τα δύο, κατά τη γνώμη σας.
2: Κοιτάξτε κάτι, από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η ας την πω με την τρέχοντα όρο soft αντιμετώπιση ενός χώρου ιστορικού και μαρτυρικού, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, δηλαδή θα είναι και αυτός πια ένας συνήθις χώρος. Mm-hmm. Από συνήθις χώρος εκτελέσεων θα είναι πια τώρα ο συνήθις χώρος δεξιώσεων και εντάξει, εκδηλώσεις γίνονται βέβαια, έτσι, κάνει και κάθε χρόνο και η περιφέρεια και το φεστιβάλ από τα Πυργίου. Η αντίρρησή μας δεν είναι ως προς το να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι θα χρησιμοποιείται πλέον για...
1: Μάλιστα.
2: Θα έρχονται catering ιδιωτικά, θα έχουμε τα γνωστά γκουρμέ, όλα αυτά θα είναι προς παρηγορία μας, όπως Μάλιστα. λέει η κυρία Βαλάκο.
1: Φοβερό σκεπτικό.
2: Μιλάμε για την απίθμενο θράσος, δηλαδή. Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Και έχουμε απευθεί και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μέχρι στιγμής κοφεύει. Θα περιμέναμε τουλάχιστον το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει βγάλει ένα ψήφισμα και να απαιτεί τη διαγραφή από τη λίστα γαστρονομίας του Επταπυργίου. Δηλαδή πώς φανταστείτε ότι εγώ εκπροσωπώντας το σύνδεσμο και μάλιστα παραμονές συνήθως του επαιτίου του σε εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεναγώ στους χώρους εκεί πάρα πολλά σχολεία. Φανταστείτε να βρίσκεται ένα σχολείο αντιμέτωπο με μια δεξίωση παραδείγματος χάρη ή με μια έκθεση προϊόντων. Χάθηκαν οι χώροι και πρέπει να περιλάβουν στο ρεπερτόριό τους και το γιατί που λέει. Αλλά είναι προφανής ο σκοπός.
1: Κύριε Μεταδί...
2: Πώς μπορείς να ανακηρύσεις και σωστά το χώρο των εκτελέσεων σε ιστορικό τόπο χωρίζοντας από το γιατί κουλέ. Αυτή ήταν χαρακτούμενη του γιατί κουλέ. Δεν ήταν σε ξενοδοχείο και μετά τους πήγαν σε εκτέλεση, όπως ξέρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταφίδη, για αυτές τις επισημάνσεις.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Επί της ουσίας κλείνουμε το κεφάλαιο Θεσσαλονίκη για σήμερα. Πάμε στη συμφωνία των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά δηλαδή τα οποία θα δώσει η χώρα μας στο Ισραήλ για την πολυσυζητημένη ασπίδα του Αχιλέα. Η υπόθεση αυτή, ως γνωστόν, προκαλεί έντονες συζητήσεις αλλά και αντιπαραθέσεις. Και αυτές, ξέρετε, και οι συζητήσεις, οι απλές και αντιπαραθέσεις, εκτείνονται στο οικονομικό πεδίο, στο αμυγός επιχειρησιακό, αν δηλαδή ήταν αναγκαίο αυτό για τη χώρα, αλλά και στο γεωπολιτικό και στο ηθικό. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με τον κύριο Σπύρο Σουρμελίδη, διευθυντή της Αυγής και του ΣΑΕ της Αυγής και δημοσιογράφο, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πολύ έμπειρος σε θέματα διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Θα ήθελα το σχόλιο σου συνοπτικά πριν μας πεις σε ειδικότερες παραμέτρους τι γίνεται και τι δεν γίνεται με αυτή τη συμφωνία. Τι δείχνει και τι δεν
3: Κοίτα,
1: δείχνει.
3: Κοίτα, το σχόλιο πάντα δημοσιογραφικά πρέπει να είναι και προσέχοντας και τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος και σεβόμενος για τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Είμαστε σε μια πολύπλοκη κατάσταση, διότι όντως η Τουρκία είναι μια απειλή. Και το βλέπουμε. Είναι μια δύναμη η οποία έχει εξελιχθεί σε μια επεκτατική δύναμη, δηλαδή μπορεί να φωνάζει παραπάνω από ότι απλώνει τα πόδια της, αλλά απλώνει και τα πόδια της. Στον Κάφκασο, στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, έτσι, στη, παραμένει ακόμα στην Κύπρο, στη Λιβύη και απειλεί συνεχώς στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι, θα το πούμε χοντρά-χοντρά, μην κάνουμε άλλη ανάλυση, το μισό Αιγαίο της ανήκει. Παρά το γεγονός ότι αυτό το Αιγαίο είναι μια ελληνική κοινωνία εκεί, πολύ ζωντανή, έτσι. Λοιπόν, αυτό αυτομάτως δημιουργεί το εξής θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που σου λέει ότι ωραία, και όπλα πρέπει να έχουμε βεβαίως. Και τώρα ο εχθρός του εχθρού μου, το Ισραήλ δηλαδή που είναι και εχθρός με την Τουρκία, είναι κάτι για μά και αυτό που λέει και η κυβέρνηση. Ότι έχω μία σύμπραξη με τον εχθρό του εχθρού μου και αυτομάτως αυτό μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Μόνο που υπήρχαν πράγματι με το Ισραήλ, ειδικά μετά το 2010, συμφωνίες, δεν υπάρχει μια στρατιωτική στρατηγική συμφωνία όπως εύκολα πετάνε στον αέρα, δεν υπάρχει κάποια γραπτή συμφωνία πουθενά, δεν υπάρχει κάποια τέτοια κάλυψη. Με τη Γαλλία, ας πούμε, έχουμε μια συμφωνία που όσο και να την επικρίνεις, κάτι αναφέρει, κάτι υπονοούμενο υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα με το Ισραήλ. Υπάρχουν επιμέρους συμφωνίες για συνεργασίες σε επίπεδο στρατιωτικού υλικού.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, και θες να πεις Σπύρο, η αμοιβαία συνδρομή, ο όρος της αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση
3: ακριβώς,
1: που μια χώρα. Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει αμοιβαία συνδρομή. Είναι αυτό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και επίσης έχεις πλέον να κάνεις με ένα Ισραήλ το οποίο βρίσκεται σε μια διαφορετική κατάσταση. Υπάρχει το θέμα της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, της κατάφορης καταπάτησης του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ δεν σέβεται τίποτα από όλα αυτά. Το Ισραήλ μπουκάρει σε χώρες, κάνει πολέμους εύκολα, άνετα, επικαλούμενο τη δική του ασφάλεια. Επομένως είναι μια αβέβαιη και ασταθής συνέργεια της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και επίσης το Ισραήλ είναι ικανό να κάνει τα πάντα για το δικό του συμφέρον, όπως το κατανοεί κάθε στιγμή, και μπορεί να σε μπλέξει σε ιστορίες στις οποίες δεν ξέρεις πώς θα ξεμπλέξεις και γιατί έμπλεξες.
1: Πολύ σημαντικό. Επομένως,
3: είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι την πολυπλοκότητα του θέματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι μόνο τα λεφτά ή ότι αγοράσαμε ένα σύστημα. Ωραία, αγοράσαμε ένα σύστημα. Όλοι αγοράζουν από κάπου. Τι κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Κανείς δεν είναι τόσο αθώος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Όμως πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας την επικινδυνότητα του πράγματος, τι σημαίνει αυτή η συνέργεια με κυβέρνηση Νετανιάχου, με την κυβέρνηση αυτών των ημίτρελων φασιστών, του Σμότριτς που λέει ότι, και του Μπεν Γκβίρ που λένε ότι πρέπει κάθε βράδυ να σκοτώνουμε 40 Παλαιστίνιους. Ναι. Λοιπόν, επομένως αυτό πρέπει είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βγάζουμε στο κόκκινο, το έχεις ακούσει, και ανθρώπους απόστρατους και τα λοιπά που ξέρουν τι σημαίνει πόλεμος και τι σημαίνει σύστημα. Δεν υπάρχει ότι θα έρθει αυτός ο περίφημος δόλος, όπως λέγεται, και θα καλυφθούμε και είναι αντιεροπορικό ενιαίο σύστημα και λύσαμε το πρόβλημά μας. Καταρχήν, το γεωγραφικό της Ελλάδας δεν έχει καμία σχέση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένα συμπαγές πράγμα, πολύ μικρό, το οποίο το προστατεύουν και το καλύπτουν επίσης παγκοσμίως δορυφόροι. Διότι όλο αυτό το σύστημα στηρίζεται και σε όλη αυτή την βοήθεια που έχει από τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς, τους Γερμανούς.
1: Ακριβώς, στον πόλεμο των 12 ημερών, μια και αναφέρθηκε σε αυτό Σπύρο να το θυμίσουμε, στον πόλεμο των 12 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκαν και οι αδυναμίες του περίφημου Θόλου, πέραν του ότι επρόκειτο για μια απόπειρα αναχέτησης πυράβλων που εκτοξεύονταν από 8.000 χιλιόμετρα μακριά, από όσο απήχε το Ιράν από το Ισραήλ, ταυτοχρόνως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό όπως λες, συμμετείχαν σε αυτή την απόπειρα αναχέτησης, την αναχέτηση στο βαθμό που γινόταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιορδανία. Δηλαδή, ακριβώς, τουλάχιστον οι χώρες αυτές ήταν.
3: Ακόμα και ραντάρ από την Τουρκία.
1: Ναι.
3: Συμμετείχαν υπέρ του Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
3: Επομένως, εδώ έχεις τώρα όμως στην Ελλάδα, γι' αυτό και μιλούν ότι η Ελλάδα χρειάζεται, αλλά χρειάζεται επιμέρους θόλους, διότι έχεις νησιά, διαφορετικούς γεωγραφικούς σχηματισμούς. Είναι άλλη η κάλυψη της κυρίως Ελλάδος και είναι άλλη η κάλυψη των νησιών και των νησιωτικών σχηματισμών, που είναι και διάσπαρτη. Λοιπόν, γιατί έχεις μόνο ένα μεγάλο όγκο που έχει την Κρήτη, αλλά τα άλλα είναι διάσπαρτα. Επομένως, εδώ δεν είναι τα πράγματα τόσο απλοϊκά όσο σερβίρουν στον κόσμο. Και μιλάω τώρα, όχι εγώ ως ειδικός, αλλά αυτά που μας λένε οι γνωρίζοντες τι σημαίνει πόλεμος, οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους αυτή, ο πόλεμος. Λοιπόν, επομένως, σου λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι κοιτάξτε, μη λέμε μεγάλα λόγια και ό,τι να είναι, εδώ το πράγμα είναι πολύπλοκο. Δεν είναι ότι είναι μια πανάκια και θα σου πεις. Άλλωστε και στο ίδιο Ισραήλ πάρα πολλοί πύραυλοι πέρασαν. Και αυτούς που μάθαμε και αυτούς που προσπάθησαν να κρύψουν ότι... και δεν τους μάθαμε επισήμως, εν πάση περιπτώσει, ότι πέρασαν. Παρά το θόλο. Άρα έχουμε δύο προβλήματα. Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό διπλωματικό θέμα, ότι δεν μπορεί να είσαι σίγουρος τι θα γίνει και που θα μπλέξεις με ένα τέτοιο σύμμαχο, ας πούμε, που είναι ευκαιριακός και οπορτουνιστής για τα δικά του συμφέροντα και βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη θέση αυτή τη στιγμή
1: παγκοσμίως,
3: διότι εδώ γίνεται μια σφαγή χωρίς τέλος, πέρα από τους Παλαιστίνους και στο Λίβανο και στο Ιράν που πάει αυτός ο πόλεμος και που θα οδηγήσει. Και οι αραβικές χώρες γύρω-γύρω αρχίζουν και τσινάνε γιατί βλέπουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν από το κακό Ιράν. Έτσι δεν μπορούν. Επομένως, το ένα το πολιτικό και το άλλο είναι και το τεχνικό που είπαμε, που μας το αναλύουν οι αρμόδιοι, αυτοί που γνωρίζουν, και μας λένε ότι παιδιά, μην λέτε ότι να είναι, θέλει προσοχή, δεν είναι πανάκια και θέλει και πολλά λεφτά. Διότι έχουμε τώρα 3,1 δις σε ευρώ και θέλουμε κι άλλο 1,5 με 2 δις για τα επιμέρους πυρομαχικά που χρειάζονται. Που και αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε. Ένα πεντάρι χοντρά-χοντρά. Και αυτό θέλουμε και μια τριετία για να αρχίσει να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Αυτή είναι η εικόνα. Καλό είναι αυτή την εικόνα να τη γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, να την αντιλαμβάνονται, ο καθένας με την άποψή του, αλλά να ξέρουν τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά μεγέθη, τις διαστάσεις του προβλήματος, για να μπορεί ο καθένας να σχηματίσει άποψη. Και εγώ θα πω, εμείς τώρα Διονύση εδώ λέμε και στο κόκκινο συνεχώς, ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι του ξημερώνει με το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
3: Διότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται το ίδιο το Ισραήλ.
1: Και επειδή είναι φανερό...
3: Τον Οκτώβριο έχουν εκλογές. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ακόμα ο Νετανιάχου πρωθυπουργός ή με ποιο σχηματισμό θα είναι πρωθυπουργός, αν δεν θα έρθει κάποιος άλλος. Όχι πως θα αλλάξει η στάση του Ισραήλ συνολικά για τα συνολικά του θέματα, αλλά εδώ υπάρχουν ερωτήματα τι θα γίνει με το Ισραήλ-Τουρκία. Μιλάμε για μια Μέση Ανατολή. Αύριο του χρόνου μπορεί να δεις το Ισραήλ με την Τουρκία να τα βρούνε. Και ο Ερντογάν είναι πολύ εύκολο σε αυτό. Στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχει κολοτούμπα και διάφορα τέτοια. Την μια εβδομάδα είναι έτσι και την άλλη εβδομάδα είναι αλλιώς. Έτσι. Αυτή είναι η Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως. Άλλωστε επί της ουσίας συντονίστηκαν για να αποφύγω το ρήμα, συνεργάστηκαν για την ανατροπή του Άσαντ που και οι δύο την επιθυμούσαν και οι δύο αξιοποίησαν το Ισλαμικό κράτος και οι δύο. Βρήκαν κοινά σημεία στην ευρύτερη γεωπολιτική καριέρα, ας πούμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας υποστήριξε το Αζερβαϊτζάν και όχι τους Αρμενίους, και οι οικονομικές τους, ακόμα και μετά το χτύπημα στο Μαρμαρά με το καράβι, οι οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία ήταν απείρως ανθυρές. Όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει η σφαγή στη Γάζα. Επομένως θα έλεγε κανείς πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να θυμηθούμε πόσες φορές στην ελληνική ιστορία και όχι μόνο στην ιστορία γενικώς κάποια απλοϊκή, για να μην πω παιδαριώδης ερμηνεία ή αν θέλεις εφαρμογή του εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου οδήγησε από απογοητεύσεις μέχρι και σε τραγωδίες. Αλλά αυτό είναι βεβαίως, κάτι που θα το δούμε.
3: Βεβαίως. Και η μεκρασιατική καταστροφή έτσι. Είναι το κορυφαίο παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
3: Για να μην αναφερθούμε και στο Κυπριακό.
1: Γιατί να μην αναφερθούμε.
3: Πόσο μας πούλησαν. Ακριβώς.
1: Μεγάλη ευκαιρία, έλεγε ο άρωτος δικτάτορας Ιωαννίδης. Τώρα που κι εγώ θέλω να τελειώνω με τα μακάρια όπως θέλουν οι Αμερικάνοι, θα έχω τη στήριξη των Αμερικάνων. Και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν.
3: Έγινε αυτό που έγινε. Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτή είναι η εικόνα συνολικά.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες Αθήνας, στην Κυψέλη, πάνω από 20 κτίρια έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις, διότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά στις εργασίες για την επέκταση του μετρό στην εν λόγω περιοχή. Οι κάτοικοι πολύ φυσιολογικά αγωνιούν. Μίλησε ο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, που ασχολείται με την υπόθεση. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα της επισημάνησης του.
4: Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι χτυπήθηκε μία πολυκατοικία. Υπήρξε μια καθίζηση, υπήρξε μια τέτοιου τύπου ενόχληση. Εμείς μετράμε 25 πολυκατοικίες και λέμε ότι υποεκτιμάμε το φαινόμενο. Η εταιρεία έδωσε στοιχεία στον Δήμο για 14 πολυκατοικίες και στη Διάβγεια αναρτήθηκε μια απόφασή της για πληρωμή πραγματογνωμόνων στο ΤΕΕ που αφορά τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες. Δηλαδή η ίδια παραδέχεται με έγγραφό της ότι δεν μας έχει δώσει όλα τα στοιχεία. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο εξελίσσεται. Αφορά εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες κατοίκους, αυτό το οποίο εξελίσσεται στην Κυψέλη. Έτσι. Και μιλάμε για ρογμές από μικρότερες στην τυχοποιία μέχρι και ρογμές σε υποστηλώματα στο φέροντα οργανισμό, ορατές αποκολλήσεις πολυκατοικιών. Δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πραγματικά ανησυχήσει τους κατοίκους και έχει οδηγήσει και στην αναστολή των εργασιών του Μετροπόντικα από τις 8 Μαΐου, δηλαδή εδώ και νομίζω ότι πρέπει να είναι 4 μήνες πλέον, ο Μετροπόντικας δεν λειτουργεί και αυτό γιατί κάθε κίνησή του προγενέστερα προκαλούσε όλο ένα και περισσότερες καθυζήσεις. Άρα αυτό είναι ένα σε σχέση με το μέγεθος του φαινομένου. Θέλω να πω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αστοχία των εταιριών της αναδόχου κοινοπραξίας, της ΑΒΑΞ, αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνικό Μετρό, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε. Δηλαδή γνωρίζουμε σήμερα από κάποια έγγραφα που έχουμε πάρει ότι προβλέπανε ότι θα υπάρχουν κάποιες μικρομετακινήσεις και μικροκαθιζήσεις του επίπεδου των λίγων χιλιοστών. Πλέον έχοντας κάποια στοιχεία στα χέρια μας για κάποιες πολυκατοικίες βλέπουμε το μέγεθος της αστοχίας. Δηλαδή οι καθιζήσεις ήταν τουλάχιστον τετραπλάσιες. Υπήρξαν στροφές κτηρίων με αποτέλεσμα αυτό που λέμε τη διαφορική καθίζηση που το βλέπει ο κάτοικος με το ότι ανοίγει την πόρτα του και η πόρτα δεν ανοίγει γιατί έχει στραγώσει το έδαφος στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει κάτι η πολυκατοικία με έναν τρόπο ομοιόμορφο, έχει κάτι με έναν τρόπο διαφορικό. Και άρα η αστοχία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχει να κάνει με το ότι με κάποιες μικρομετακινήσεις ανεπαίσθητες που ούτως ή άλλως γίνονται ας πούμε σε ένα τέτοιο έργο. Είναι απολύτως αισθητές, έχει προκαλέσει πρόβλημα στα κτίρια και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλη αστοχία των εταιριών. Έτσι. Τώρα, οι εταιρείες, και εγώ θα μιλάω για τις εταιρείες γιατί δεν μπαίνω στη διαδικασία να επιμερίσω την ευθύνη ανάμεσα στην ανάδοχο και την Ελληνικό Μετρό που εποφτεύει. Αντιμετωπίζουν το αίτημα των κατοίκων για διαφάνεια και για ενημέρωση με έναν εξαιρετικά προβληματικό τρόπο. Δηλαδή αρνούνται αυτό το οποίο είναι αυτονόητο, να δώσουν μια εξήγηση γιατί συνέβη αυτό, να δώσουν τα στοιχεία στους κατοίκους οι οποίοι έχουν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν διορίσει κάποιους τεχνικούς συμβούλους με τη συνδρομή του Δήμου της Αθήνας για να έχουν έναν ανεξάρτητο τρόπο να κοιτάξουν τα στοιχεία. Έχει υπάρξει μια διάρρηξη της εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή των κατοίκων απέναντι στην εταιρεία, η οποία όχι μόνο δεν τους τα δίνει και τους τα αρνείται, αλλά αποκρύπτει κιόλας. Γνωρίζουμε δηλαδή πλέον ότι ενώ υπήρχε κοινοβουλευτικός έλεγχος κατά το χρονικό διάστημα ερώτηση δηλαδή στη Βουλή που είχε σταματήσει ο Μετροπόντικας να λειτουργεί, η εταιρεία δεν το δήλωσε αυτό στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δηλαδή έχουμε μια ενεργητική απόκρυψη του τι συμβαίνει και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για το τι θα γίνει με τις κατοικίες αυτή τη στιγμή οι οποίες έχουν πληγεί, αλλά και το τι θα γίνει με το μέλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φοβάται και ο κόσμος για την επανεκκίνηση του έργου. Δηλαδή φοβούνται οι πολυκατοικίες κάτω από τη Ζακύνθου, ας πούμε, για να το πω ας πούμε, για τον κόσμο που γνωρίζει την Κυψέλη, τι πρόκειται να συμβεί όταν θα περάσει, θα συνεχίσει την πορεία του ο Μετροπόντικας προκειμένου να φτάσει στην Ευελπίδων.
1: Και τι ακριβώς ζητούν όσοι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν δει τα κτίρια να υφίστανται τέτοιες ζημιές. Ας ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης.
4: Εδώ πέρα χτες θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που ζητάνε οι κάτοικοι. Είναι όλα τα σπίτια στα οποία έχουν χτυπηθεί, σε όλα τα σπίτια να γίνουν μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης. Κάποιος να μας πει υπεύθυνα δηλαδή, κατόπιν έρευνας η οποία να είναι βαθιά, να μην είναι με το μάτι, να μην είναι μακροσκοπική, ότι εδώ δεν έχουν δομικό πρόβλημα αυτές οι πολυκατοικίες. Mm-hmm. Και όπου υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να ενισχυθούν, έτσι, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά η οποία έγινε. Αυτό είναι το ένα πράγμα το οποίο ζητάνε οι κάτοικοι. Και το δεύτερο είναι ότι ζητάνε εγγυήσεις, αλλά αυτό σημαίνει και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να δοθούν αυτά τα πράγματα, να υπάρχει αυτή η εικόνα πριν την επανέναρξη των έργων, πριν την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να μείνουμε σε μια εμπιστοσύνη, σε μια γενική δήλωση της εταιρείας, ότι ξέρετε τι, τα είδαμε εμείς και τα φτιάξαμε τώρα. Mm-hmm. Γιατί δεν έγινε αυτό στην προηγούμενη φάση και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει στην επόμενη. Αυτά είναι τα αιτήματα των κατοίκων. Είναι πάρα πολύ στερεά αιτήματα. Είναι δίκαια, είναι αυτονόητα, θα έλεγε κάποιος. Είναι αυτονόητα. Και όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θετική ανταπόκριση απέναντι σε αυτά τα αιτήματα. Η απάντηση είναι ότι μελέτες στατικής επάρκειας θα γίνουν όπου κρίνει η εταιρεία. Αυτή είναι η απάντηση. Όπου κρίνει η εταιρεία και όχι στα σπίτια, σε όλα τα σπίτια στα οποία αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι αποκαταστάσεις γίνονται με την προϋπόθεση ότι υπογράφει ένας κάτοικος ένα χαρτί το οποίο λέει ότι δεν έχω μετά την συγκεκριμένη αποκατάσταση, κάποια μερεμέτεια δηλαδή, mm-hmm. όχι η αποκατάσταση που να έχει να κάνει με τη στατική επάρκεια του σπιτιού, κάποια μερεμέτεια που στη συνέχεια σου ζητάνε να υπογράψεις ένα χαρτί που λέει ότι δεν έχω καμία περαιτέρω αξίωση και δικαίωμα. Mm-hmm. Και φυσικά εγώ λέω στους κατοίκους μην το υπογράψετε αυτό το χαρτί. Είναι δηλαδή μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία κανένας να μην το υπογράψει αυτό το χαρτί, έτσι. Άρα αυτή είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η εικόνα της εταιρείας. Και το τρίτο είναι ότι λένε ότι θα σας δείξουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας την οποία έχουμε κάνει. Δηλαδή θα μας δείξουν κάποιες διαφάνειες. Θα μας δείξουν δηλαδή κάποια slides. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας δείξουν κάποια slides και να πάμε παρακάτω και να ξαναξεκινήσουμε το έργο. Θέλουμε πρόσβαση στο ίδιο το υλικό της πραγματογνωμοσύνης. Δηλαδή στα ίδια τα έγγραφα, τα στοιχεία επί των οποίων ερίζονται τα συγκεκριμένα έγγραφα, προκειμένου οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι να τα δούνε και να δώσουν εικόνα στους κατοίκους. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία λένε οι κατοίκοι είναι απολύτως λογικά και αυτονόητα και η κυβέρνηση, γιατί εδώ πέρα εν τέλει είναι θέμα κυβέρνησης, έτσι, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία διορίζει τη διοίκηση της Ελληνικού Μετρό, η οποία υποπτεύει το έργο, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να κρύβεται και να λέει μισόλογα.
1: Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση αύριο θα έχουμε αύριο. Θα μας τα πει αύριο η Αλέκα Ζουμή για τον άθλο, τη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Καραλή. Προφανώς έχετε ενημερωθεί. Να πω απλώς πως σήμερα θα εξαχθούν στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League δύο ποδοσφαιρικοί αγώνες, στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Εδώ ολοκληρώνεται το σαββατιάτικο μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Στη συνέχεια στις 3 η ώρα Infor με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Και σας λέω πως από τις 6 μέχρι τις 8 θα υπάρξει έκτακτη εκπομπή λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους και καλή συνέχεια ακρόασης του κόκκινου.

0: κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, μεγάλες συγκεντρώσεις από συνδικάτα, κόμματα και οργανώσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αστυνομοκρατούμενη πόλη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία 3.500 αστυνομικών, αναστέλλεται από αυτή την ώρα η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Στις 5 στο Λευκό Πύργο η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και οργανώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε προσυγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, τόνισε μιλώντας στο Άξιον η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Νωρίτερα στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της ΔΕΘ. Στις 8 στην ομιλία του στο Βελίδιο, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Ικαρία, Κυκλάδας και Κρήτη. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
7: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα εμπνεόμαστε από μια φράση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης.

0: Το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2026 και συγκεκριμένα στις 9:25 πρώτα λεπτά, το Empire State Building στην καρδιά του Μανχάταν πήρε μια πορτοκαλορόζ απόχρωση. Ίσως η πιο kitsch εμφάνιση των τελευταίων χρόνων. Και φυσικά η ώρα 9:25 αποτελούσε ένα φόρο τιμής στο τραγούδι που ακούμε, το 9 to 5 της Dolly Parton. Το 9 to 5 περιγράφει την εκμετάλλευση και τις άνισες συνθήκες για τις γυναίκες εργαζόμενες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι σαν τη μερούλα την Παναγιωταρά για την αμερικανική δεκαετία του 80. Η Dolly Parton είχε εμπνευστεί το τραγούδι από την ομώνυμη οργάνωση της δεκαετίας του 70, 9 to 5, τα μέλη της οποίας συνέδεσαν το αντιπολεμικό κίνημα με τη μάχη για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Γιατί εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τη δική μας, γνώριζαν ότι αν δεν ασχοληθείς με το ένα, δεν έχεις ελπίδα για κανένα. Η εικόνα λοιπόν ενός ροζ κτηρίου στο Μανχάταν έχει όλα τα στοιχεία που θα χρειαστούμε για τη σημερινή εκπομπή. Γιατί όταν ένα κτίριο στην πλουσιότερη πόλη του κόσμου, το οποίο όμως ταυτίστηκε με το κράχ του 1929, φωταγωγείται για να τιμήσει την ιέρεια της αμερικανικής κάντρι σκηνής, η οποία όμως εμπνέεται από ένα μαχητικό συνδικάτο γυναικών της δεκαετίας του 70, κάτι πολύ ενδιαφέρον πρέπει να έχει συμβεί. Σε όλα αυτά, αρκεί να προσθέσετε την πληροφορία ότι ένας από τους πρώτους φορείς που εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο της Dolly Parton ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα κείμενο που μεταξύ άλλων έλεγε και τα εξής.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών θρυνεί την απώλεια της Dolly Parton, μιας γυναίκας της εργατικής τάξης που ήταν γνωστή όχι μόνο για την αξιοσημείωτη μουσική της συνεισφορά, αλλά και για το χαρακτήρα της. Η Dolly αφιέρωσε μεγάλο μέρος του πλούτου και της επιρροής της στη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Μιλούσε σταθερά εναντίον του ρατσισμού, του σεξισμού και της ομοφοβίας. Μέσω του προγράμματος Imagination Library βοήθησε να φτάσουν εκατομμύρια βιβλία στα χέρια παιδιών. Βοήθησε σε περιπτώσεις καταστροφών, συνέρευνα για την COVID-19 και την εκπαίδευση. Επίσης προσέφερε τα δικαιώματα του τραγουδιού I Will Always Love You με τη Whitney Houston για την κοινότητα μαύρων του Νάσβιλ. Η εργατική τάξη έχασε μία από τις πιο λαμπρές και τολμηρές προσωπικότητές της.
0: Ανάλογες ανακοινώσεις εξέδωσαν κομμουνιστικά κόμματα σε αρκετές ακόμη χώρες. Ενώ ο σοσιαλιστής δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανέφερε σε μήνυμά του ότι η Dolly Parton ήταν μια μαχήτρια της εργατικής τάξης. Το πρόβλημα βέβαια με το θάνατο της Dolly Parton ήταν ότι εξίσου διθυραμβικούς επικίδιους εξέδωσαν και οργανώσεις που συνδέονται με την Μάγκα Αμερική, δηλαδή με τις πιο ακροδεξιές και οπισθοδρομικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολύ φοβόμαστε ότι αν δεν κατανοήσουμε γιατί κάτι σοσιαλιστές και κομμουνιστές θρυνούν το ίδιο πρόσωπο με κάτι ακροδεξιά στοιχεία της αμερικανικής εργατικής τάξης, δεν θα καταλάβουμε ποτέ το φαινόμενο Τραμπ.

Η Ντόλι Πάρτον ήταν για δεκαετίες η φωνή των φτωχών του Αμερικανικού Νότου, αλλά και του περιθωρίου των Αμερικανικών Μεγαλοπόλεων. Και αν αυτοί οι φτωχοί κατέληξαν κάποια στιγμή στην αγκαλιά του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα δεν έφταιγε η Ντόλι Πάρτον. Αυτή απλώς τραγουδούσε για ένα στρατό διαφορετικών χρωμάτων. Τραγουδούσε για τα κουρέλια με τα οποία της έφτιαχνε τα ρούχα της η μητέρα της.

0: me.
1: Η Ντόλι Πάρτον δεν θα μείνει στην περιγραφή της φτώχειας. Οι στίχοι της πολύ σύντομα στρέφονται στα δικαιώματα των γυναικών, συγκινώντας φεμινιστικά κινήματα που θα βρεθούν στο πλευρό της ήδη από τη δεκαετία του 70.

0: Ήδη από το 1968, στο δεύτερο solo album της, η Dolly Parton τραγουδά το Just Because I'm a Woman, εξοργίζοντας την πατριαρχική κοινωνία του Αμερικανικού Νότου. Έκανα, λέει, κι εγώ λάθη στη ζωή μου, αλλά μην σου περάσει ούτε για μία στιγμή από το μυαλό ότι τα δικά μου λάθη είναι χειρότερα μόνο και μόνο επειδή είμαι γυναίκα. Το Just Because I'm a Woman θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πρώτη κυκλοφορία του. Πολύ περισσότερο που η Dolly Parton το ηχογραφεί στο Νάσβιλ του Τενεσί. Και αν σήμερα κάποιος θα μπορούσε αφελώς να ισχυριστεί ότι το τραγούδι αναφέρεται απλώς στις προγαμιαίες σχέσεις και όχι στον πυρήνα των δικαιωμάτων των γυναικών, η Dolly Parton θα του απαντούσε με ένα άλλο τραγουδάκι, το 19th Amendment, η 19η τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών.
1: August 18th, 1920, Women's Suffrage Amendment, ratified.
2: Women have been fighting for the legal right to vote.
3: Συμβαίνει τώρα.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς αεροσκάφος Phantom της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει στην Τανάγρα στη διάρκεια επίδειξης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των χειριστών του αεροσκάφους. Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.
5: The National American Women's Suffrage Association, NAWSA, was established with Susan B. Anthony its leading force. But women have been fighting for their rights since the very beginning of time.

0: Εάν οι αναφορές στα δικαιώματα των γυναικών ήταν αρκετές για να εξαγριώνουν τη συντηρητική κοινωνία τη δεκαετία του 60 και του 70, η Ντόλι Πάρτον φρόντισε να συνεχίσει να ενοχλεί και αρκετές δεκαετίες αργότερα. Αυτή τη φορά ασχολήθηκε με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πριν γίνει cool να το κάνεις και πριν μετατραπεί σε πνευματική μονοκαλλιέργεια του Δημοκρατικού Κόμματος. Εδώ τα εξηγούσε σε μια παλιά συνέντευξή της στον Larry King.
1: Didn't you recently though throw support to the LGBT community?
2: Oh, I'm always encouraged. I'm not encouraged. They've made me the poster child, I think, only because I'm so outspoken as far as just being accepting of people in general. I do not believe that we should criticize and judge other people.
0: Η Ντόλι Πάρτον κάνει εδώ μια σημαντική επισήμανση χρησιμοποιώντας τη λέξη poster child, την οποία στα ελληνικά κάποιοι μεταφράζουν σαν ίνδαλμα και κάποιοι σαν πρότυπο ή αρχέτυπο. Η ίδια εξηγεί ότι είναι μεν ίνδαλμα, αλλά το μόνο που έκανε είναι να μιλά για την ανοχή στο διαφορετικό. Το μόνο που ξέρω να σας πω είναι ότι αν πρέπει να κατουρίσω, θα κατουρίσω, όπου και αν γίνει αυτό, έλεγε η ίδια, και ύστερα έγραφε τραγουδάκια σαν το Traveling Through για την ταινία Trans America. Το ταξίδι μια τρανς γυναίκας για να γνωρίσει το βιολογικό γιο της.

Η Ντόλι Πάρτον δήλωνε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της ότι δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε σε λίγο. Παρ' όλα αυτά, δεν δίστασε ποτέ να ερμηνεύσει τραγούδια ανθρώπων που δήλωναν ότι τα πάντα είναι πολιτική. Όπως του Pete Seeger, μεταξύ άλλων του folk πατέρα του Bob Dylan.

Το Where Have All the Flowers Gone, ο αντιπολεμικός ύμνος του Pete Seeger, κουβαλά τη δική του βαριά ιστορία, η οποία με έναν περίεργο τρόπο καταφέρνει να συνδέσει τη Σοβιετική Ένωση με την Dolly Parton. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Σίγκερ, όπως και δεκάδες καλλιτέχνες της εποχής του, βρισκόταν στις περίφημες μαύρες λίστες του γερουσιαστή Μακάρθη. Και έτσι έβρισκε κλειστές τις πόρτες των δισκογραφικών εταιριών, αλλά και των συναυλιακών χώρων. Εξαίρεση αποτελούσε ένα κολέγιο στο Οχάιο, που τον προσκάλεσε σε μια συναυλία. Και ενώ αυτός πετούσε προς την περιοχή, ξεφύλιζε και ένα βιβλίο ενός γνήσιου Μπολσεβίκου, ο οποίος συμμετείχε στην Οκτωβριανή Επανάσταση, του Μιχαήλ Σόλοχοφ. Και εκεί, ανάμεσα σε ιστορίες από τη γη των Κοζάκων, ο Σίγκερ θα εντοπίσει τους στίχους για το «Where Have All The Flowers Gone», το οποίο θα τραγουδήσουν η Μάρλεν Ντίντριχ και αργότερα η Ντόλι Πάρτον. Εάν βέβαια κάπου εδώ έχετε αρχίσει να πιστεύετε ότι η μεγάλη κυρία της αμερικανικής country σκηνής, εκτός από μητέρα της εργατικής τάξης, ήταν και κρυφό σοσιαλίστρια, μάλλον το έχουμε παρακάνει στην ανάλυση μας. Η Ντόλι Πάρτον δήλωνε φανατικά απολύτικη σε κάθε συνέντευξή της. Και αυτό, όπως έχουμε εξηγήσει, ήταν βαθιά προβληματικό και σε κάποια στιγμή την οδήγησε σε μεγάλα λάθη. Όπως όταν δέχθηκε να διασκευάσει το θρυλικό τραγούδι της 9 to 5 για ένα διαφημιστικό σποτάκι της εταιρείας κατασκευής ιστοσελίδων Squarespace.

Το ωράριο 9 με 5 γίνεται τώρα 5 με 9 και η νέα εργαζόμενη οφείλει να στήσει τη δική της εταιρεία με τη βοήθεια της Squarespace. Και ενώ αυτό ακούγεται όμορφο, να έχεις δηλαδή τη δική σου επιχείρηση, η διαφήμιση σε προειδεάζει ότι μαζί με τις αλυσίδες σου θα χάσεις και την ασφάλισή σου στο πλαίσιο πάντα της οικονομίας του διαμοιρασμού. Για την ακρίβεια, το περιοδικό New Statesman χαρακτήρισε τη διαφήμιση και το τραγούδι της Dolly Parton σαν ξεπούλημα στην τοξικότητα της παράλληλης απασχόλησης, ενώ το περιοδικό The Week μίλησε για μια πρόγευση του δυστοπικού μέλλοντος της εργασίας. Και αρκεί ένα στραβοπάτημα της καθομολογία απολύτικης Dolly Parton για να στιγματίσει την καριέρα της? Προφανώς όχι. Όπως θα γράψει η Amber Ailey Frost στο Jacobin, η Dolly Parton μπορεί να μην διάβαζε Karl Marx, αλλά είχε για τουλάχιστον 6 δεκαετίες στο πορτοφόλι της την κάρτα μέλους κάποιου συνδικάτου. Και έτσι, θα συμπληρώσουμε εμείς, απέκτησε τον τίτλο της μεγάλης κυρίας της εργατικής τάξης. Εμείς πάλι, με αυτή την εκπομπή, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά την 21η σεζόν του InfoWar ως ραδιοφωνικής εκπομπής, podcast, αλλά και ιστοσελίδας. Και συνεχίζουμε χάρη στη δική σας οικονομική βοήθεια. Στη σελίδα infowar.gr μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και σε λίγες εβδομάδες θα σας έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Το InfoWar στο χώρο του AI. Προς το παρόν, μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Όπου σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή σε ένα είδος μουσικής που απεχθανόμαστε, αλλά πιστεύουμε ότι ίσως αξίζει να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ακούμε αμερικανική country και αναρωτιόμαστε εάν συνδέεται περισσότερο με την punk ή με τα blues. Παρακολουθούμε μαύρους καλλιτέχνες να τραγουδούν αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως η μουσική των γελαδάριδων και υποπτευόμαστε ότι ο πρόεδρος Νίξον έκανε στην country ό,τι η ελληνική χούντα έκανε στο δημοτικό τραγούδι. Με αφορμή τον πόλεμο δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων που προκάλεσε ένας άγνωστος μέχρι πρότινος καλλιτέχνης, παρακολουθούμε μια χώρα σε πολιτισμικό εμφύλιο.

0: Το αδιάφορο κατά τη γνώμη μας τραγουδάκι που ακούτε προκάλεσε το 2023 έναν πολιτισμικό σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε περισσότερα από 75 εκατομμύρια θεάσεις μόνο στο YouTube. Lord, we got folks in the street, ain't got... Σε μία εβδομάδα είχε καταλάβει την πρώτη θέση σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής όπως το Spotify, αλλά και την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100. Αυτό που λέμε στην κορυφή των αμερικανικών charts. Και ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που στην πρώτη θέση βρισκόταν ένας καλλιτέχνης τον οποίο οριακά θυμόταν η μάνα του, ο Όλιβερ Άντονι. Το τραγούδι ονομάζεται «Rich Men North of Richmond», «Οι πλούσιοι άνθρωποι βόρεια του Richmond». Και βόρεια του Richmond, εάν δεν σας βρίσκεται κάποιος χάρτης πρόχειρος, είναι η Ουάσιγκτον. Το τραγούδι υποτίθεται ότι είναι γραμμένο από την σκοπιά της εργατικής τάξης, η οποία συνθλίβεται από την οικονομική κρίση. Είναι λοιπόν φαινομενικά παράδοξο ότι αυτό το τραγούδι έγινε αμέσως ο άτυπος ύμνος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Γεγονός που δεν άρεσε ιδιαίτερα στον δημιουργό του τραγουδιού. I do hate to see that song being weaponized.
1: Like I see the right. Συγχαίρομαι το γεγονός ότι το τραγούδι μου μετατρέπεται σε πολιτικό όπλο. Βλέπω τη δεξιά που προσπαθεί να με χαρακτηρίσει σαν δικό της άνθρωπο και βλέπω και την αριστερά που προσπαθεί να με απαξιώσει. Υποθέτω το κάνουν σαν αντίπεινα στη δεξιά. Αυτά τα σκατά πρέπει να σταματήσουν.
0: Ο Όλιβερ Άντονι επιχειρεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όμως, αυτό δεν σε κάνει ουδέτερο. Συνήθως σε κάνει ακροδεξιό. Και το τραγούδι του έχει όλα τα στοιχεία της αμερικανικής λαϊκής δεξίας. Καταρχήν καταδικάζει όλα τα κόμματα τα οποία, όπως λέει, αδιαφορούν για τους εργάτες οι οποίοι καλούνται να ζήσουν με ένα αποδυναμωμένο δολάριο και υψηλούς φόρους, ενώ παράλληλα τους ξεζουμίζουν για να στήσουν το κράτος πρόνοιας. Οι στίχοι δηλαδή θα μπορούσαν να ικανοποιούν ταυτόχρονα την Χρυσή Αυγή που μισούσε όλα τα κόμματα, τον Ντόναλντ Τραμπ που μισούσε όλους τους φόρους και τον Μίλτον Φρίντμαν που μισούσε το κράτος πρόνοιας. Ο Όλιβερ Άντονι, βλέπετε, είναι εκείνη η περίπτωση του ανθρώπου που μπορεί να πιστεύει πραγματικά ότι τάσσεται στο πλευρό της εργατικής τάξης, ενώ υιοθετεί την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη αφήγηση της αστικής τάξης. Περισσότερα για αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr, στο πολύ ενδιαφέρον κείμενο που μας έστειλε η Εύη Μπίρμπα. Γιατί εμείς σήμερα συζητάμε για country μουσική. Και θα θέσουμε ένα απλό ερώτημα. Είναι η country από το DNA της ένα είδος μουσικής που απευθύνεται στα πιο δεξιά και αντιδραστικά στοιχεία της αμερικανικής κοινωνίας, όπως λίγο πολύ πιστεύουμε όλοι μας? Θα θέλαμε γι' αυτό τη γνώμη του κυρίου που θα ακούσετε.

Ο Nick Shoulders ξεκίνησε να παίζει punk και heavy metal χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, όπως ενδεχομένως μπορείτε να υποθέσετε. Έως ότου, μια ωραία πρωία, ξύπνησε και συνειδητοποίησε ότι το μέλλον του βρίσκεται στην country. Οπότε τώρα ακούγεται κάπως έτσι.

Sonic Shoulders προσπαθεί εδώ και χρόνια να εξηγήσει ότι η country δεν ανήκει δικαιωματικά στην αμερικανική δεξιά και γενικότερα σε λευκούς θρησκευόμενους πολίτες που κυκλοφορούν με γιγαντιαία αγροτικά φορτηγάκια στους σκονισμένους δρόμους του Αμερικανικού Νότου. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να ανήκει σε αυτούς. Γιατί, όπως λέει, οι ρίζες της country βρίσκονται πιο κοντά στα blues και συνεπώς πιο κοντά στη Δυτική Αφρική.

Πίσω από τη φυσαρμόνικα που ακούτε βρισκόταν κάποτε ο Ντέφορτ Μπέιλι. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του έχασε τη μητέρα του και σε ηλικία 3 ετών προσβλήθηκε από πολυμελίτιδα που τον κράτησε καθυλωμένο στο κρεβάτι για ένα χρόνο. Και εκεί έμαθε να παίζει τη φυσαρμόνικα αναπαράγοντας όποιον ήχο άκουγε έξω από το δωμάτιό του. Σήμερα ο Ντέφορτ Μπέιλι θεωρείται από τους πατέρες της country μουσικής και σε ορισμένους ακούγεται ακόμη περίεργο γιατί ήταν μαύρος. Σκεφτείτε όμως, εξηγούσε ο Νικ Σόλντερ, τι θα συνέβαινε εάν ο Τσακ Μπέρι δεν ήταν μαύρος. Ίσως τότε κάποιοι να καταλάβαιναν ότι και τα δικά του τραγούδια ήταν κατά βάση country.

Η βασική παρανόηση βέβαια σχετικά με την καταγωγή της country μουσικής δεν είναι το χρώμα των καλλιτεχνών της, αλλά το πολιτικό της περιεχόμενο. Γιατί στα πρώτα της χρόνια η country δεν εξέφραζε τον συντηρητισμό της θρησκόληπτης δεξιάς. Όπως θα δούμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, οι ήρωες των τραγουδιών ήταν συχνά ληστές τραπεζών, κατάδικοι και γενικότερα άνθρωποι που αμφισβητούσαν το status quo. Η country δηλαδή ήταν τα ρεμπέτικα, τα blues και η punk της εποχής της.

Στην country μουσική όμως δεν ήταν μόνο οι στίχοι που αμφισβητούσαν την εκάστοτε εξουσία, αλλά και οι δημιουργοί της. Όπως ο περίφημος Χάρι Μακκλίντον, από τα πιο ενεργά μέλη των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, ο οποίος συμμετείχε σε ορισμένες από τις πιο μαχητικές και αιματηρές απεργίες της γενιάς του. Γι' αυτό μάλλον τραγουδούσε ότι στη δική του ιδανική πολιτεία οι μπάτσοι είχαν ξύλινα πόδια και τα σκυλιά τους είχαν πλαστικά δόντια.

0: Φυσικά, μεταξύ των μεγαλύτερων δημιουργών της country συναντάμε και τον κομμουνιστή Woody Guthrie. Αυτόν όμως, οι σύγχρονοι οπαδοί της country τον κατατάσσουν στη folk μουσική. Ένας διαχωρισμός που συνήθως δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
1: Back in 1927, I had a little farm and I called that heaven. Well, the price is up and the rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids and raised the family.
0: Πώς έφτασε λοιπόν με τέτοιο παρελθόν η country μουσική να συνδέεται σήμερα με τη συντηρητική και αντιδραστική κουλτούρα των ρεπουμπλικάνων του Αμερικανικού Νότου? Η σύντομη απάντηση είναι όπως έφτασαν και τα δημοτικά τραγούδια στην Ελλάδα να συνδεθούν με τη Χούντα. Ήταν μια απόφαση που δεν ήρθε από τη βάση, αλλά από την κορυφή.

0: Η κάντερ διασκευή του εμβατήριου που ακούτε παίχτηκε ζωντανά το 1974 προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στο περίφημο Grand Ole Opry, τη μεγαλύτερη γιορτή της κάντερ σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Νίξον εκείνο το βράδυ έκλεψε την παράσταση, σχεδόν κυριολεκτικά. Αφού μάγεψε τους παρευρισκόμενους παίζοντας μερικά κομμάτια στο πιάνο, άρχισε να εξηγεί ότι η κάντρι μιλά για την οικογένεια, τη θρησκεία, την πίστη στο Θεό και παράλληλα εκπέμπει την αγάπη για το έθνος. Το πώς ακριβώς θα έκανε αυτά η κάντρι, η οποία όπως είπαμε εξυμνούσε τα κατορθώματα κάθε λογής παραβατικών τύπων, παραμένει άγνωστο. Η επίσκεψη όμως του Νίξον στο Grand Ole Opry ήταν το συμβολικό επιστέγασμα μιας γιγαντιαίας επιχείρησης που άκουγε στο όνομα Southern Strategy. Η στρατηγική του Νότου είχε ως στόχο να προσελκύσει ψηφοφόρους των Δημοκρατικών στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για να το πετύχει προσέφευγε σε ένα από τα πολλά καταφύγια των ηλιθίων, το ρατσισμό. Σε αυτή την προσπάθεια, οι επικοινωνιολόγοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έκριναν ότι η κάντρι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο δημιουργίας μιας συλλογικής ταυτότητας. Της ταυτότητας του μίσους απέναντι στους μαύρους, της τυφλής θρησκοληψίας και της εξίσου τυφλής πίστης στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, η οποία εκείνη την εποχή σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Βιετνάμ. Ήταν μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η πολιτική ηγεσία επιβάλλει στους πολίτες μία συνήθεια που στη συνέχεια πολλοί νομίζουν ότι υπήρχε ανέκαθεν. Όπως ο Κεμάλ Ατατούρκ που επέβαλε στους Τούρκους να πίνουν τσάι. Όπως η ελληνική χούντα των συνταγματαρχών που επέβαλε στους Κυκλαδίτες να βάφουν τα σπίτια τους στο χρώμα της ελληνικής σημαίας. Και ήταν αυτό το τέλος του αντικομφορμισμού που χαρακτήριζε την κάντρι μουσική στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Εμπολής, ναι. Αν και υπήρχαν και ορισμένα προπύργια μικρών αντιστάσεων. Το καλοκαίρι του 1972, ο Νίξον καλεί στο Λευκό Οίκο τον Τζόνι Κας για μια σύντομη κουβέντα, μια συναυλία και μερικές φωτογραφίες. Ο πρόεδρος όμως είχε έτοιμο και ένα playlist που ήθελε να ακούσει. Και περισσότερο απ' όλα περίμενε το τραγούδι Welfare Cadillac. Ένα δεξιό, σατυρικό τραγούδι που υποστήριζε ότι οι τεμπέληδες παίρνουν τα κρατικά επιδόματα και αγοράζουν Cadillac.
1: Well, I've never worked much. In fact, I've been poor all my life. Just about all I really owned. 10 kids and wife. Of course, this house that I live in, it ain't nothing but shack. I always managed somehow to buy me a brand new Cadillac.
0: Ο Τζόνι Κας όμως δεν ήταν ο άνθρωπος που υποκλινόταν σε προέδρους. Ήταν ένας δεξιός με αρχές και βαθιά πίστη στον ανθρωπισμό. Ήταν, αν θέλετε, ο Μάνος Χατζηδάκης της κάντρι. Συγγνώμη κύριε Νίξον, του είπε, αλλά έχω και δικά μου τραγούδια να παίξω. Και ξεκίνησε με το What is Truth, το τελευταίο κομμάτι που είχε γράψει για να καταδικάσει τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Said it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μαχητικό αεροσκάφος F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας να τρίβει λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και ενώ στο σημείο βρίσκονταν χιλιάδες θεατές. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης και οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού. Η ερευνητή έδωσε ότι το αεροπλάνο κόπηκε στα δύο και άρπαξε φωτιά. Το πρόγραμμά του ΣΥΔΕΘ διακόπτει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και επιστρέφει στην Αθήνα. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, μεγάλες συγκεντρώσεις από συνδικάτα, κόμματα και οργανώσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αστυνομοκρατούμενη πόλη Θεσσαλονίκη με την παρουσία 3.500 αστυνομικών έχει ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Στις 5 στο Λευκό Πύργο η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτική αριστερά και οργανώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε προσυγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος σε Εγνατία 76 καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, τόνισε μιλώντας στο Άξιον η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου. Νωρίτερα στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της ΔΕΘ. Στις 8 στην ομιλία του στο Βελίδιο αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων προεκλογικού χαρακτήρα. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τα τεράστια κενά στις θέσεις εκπαιδευτικών 6 μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς στα σχολεία, υπογράμμισαν η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η ΠΕΝΤΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10.000 κενά σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, ενώ από τα 12.500 σχολεία, μόλις τα 760 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμιση των υποδομών τους. Τραγικό θάνατο βρήκε τουρίστρια χθες το βράδυ στο λιμάνι της Κάσου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τον σύντροφό της κατέληξε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά αφότου το ζευγάρι είχε αποβιβαστεί από το πλοίο της γραμμής. Στη διεθνή ενημέρωση, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου από σήμερα, διέταξε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League, σήμερα θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
8: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991, της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης, αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
2: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι 5. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μαχητικό αεροσκάφος F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης και οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού. Μετά την πτώση του αεροσκάφους, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση της περιοχής. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρισκόνται σε ετοιμότητα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και της επαρχιακής οδού Ινόης στο ύψος της Ινόης. Το πρόγραμμά του ΣΥΔΕ διέκοψε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, μεγάλες συγκεντρώσεις από συνδικάτα, κόμματα και οργανώσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αστυνομοκρατούμενη πόλη Θεσσαλονίκη με την παρουσία 3.500 αστυνομικών έχει ανασταλεί από τις 3 η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και οργανώσεις του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Σε προσεγκέντρωση στις 6 στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παρούσα στις κινητοποιήσεις θα είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, η οποία μιλώντας στο Άξιον τόνισε ότι η κυβέρνηση διαλύει τα όνειρά μας. Πακέτο μέτρων προεκλογικού χαρακτήρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελίδιο στις 8. Νωρίτερα σήμερα παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης, ενώ επισκέφθηκε περίπτερα της ΔΕΘ. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Σχηματαρίου στη Βιωτία, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά και στην περιοχή Διάσελα στην Ηλία. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιές εξέλιξη και στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας, καθώς και στο Μισόκαμπο στην Κίμη Ευβοίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Αγγλία, το λιμάνι του Ντόβερ, το οποίο συνδέει την Νότια Αγγλία με τη Βόρεια Γαλλία, απέκλεισαν δεκάδες ακροδεξιοί σε μια κίνηση που στρεφόταν κατά των μεταναστών. Σοβαρά προβλήματα και οργή οδηγών φορτηγών και τουριστών που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στα πλοία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, σήμερα θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά εθριός αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Λίγο μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας μετά από αρκετό καιρό, γιατί έκανε και το χαμένο Σαββατοκύριακο χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Παρέα σας λοιπόν εδώ στο κόκκινο, σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, επανερχόμεθα στα ραδιοφωνικά καθήκοντα και όπως πάντα θα αναζητήσουμε παρέα, θα κάνουμε μαζί μια ραδιοφωνική βόλτα αναζητώντας το χαμένο Σαββατοκύριακο. Μια βόλτα που κάνουμε γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους. Μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 η ώρα από τις συχνότητες του σταθμού μας στο κόκκινο, στους 105,5 μεγακύκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγακύκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγακύκλους στα FM για την Πάτρα. Όπως κάνω πάντα, ξεκινώ λέγοντας την παρέα που έχω σε αυτή τη ραδιοφωνική βόλτα εδώ στο στούντιο του Κόκκινου. Είναι δίπλα μου η Σοφία Ξερικού, η χολήπτριά μας. Μαζί θα πάμε το χαμένο Σαββατοκύριακο σήμερα, το οποίο εκτάκτως, ακόμα δεν αρχίσαμε, έχει διάρκεια μιας ώρας, γιατί στις 6 ακριβώς θα συνδεθούμε με τη ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος έχει αναλάβει να διοργανώσει το ραδιοφωνικό τραπέζι, το πάνελ, τις συνδέσεις, τις επικοινωνίες με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είναι στραμμένη, είτε το θέλουμε είτε όχι, η προσοχή όλης της χώρας. Άρα εμείς λοιπόν πάμε το χαμένο Σαββατοκύριακο μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Ξεκινήσαμε με τον Morgan Wallen, τον καντρίζοντα, υπό την έννοια ότι φλερτάρει με τα μουσικά τοπία της country, 33χρονο μουσικό που τον ακούσαμε στο Been By Now, και από το Been By Now του Morgan Wallen πηγαίνουμε στο βαθύ παρελθόν για τον εξαιρετικά αγαπημένο σε αυτή την εκπομπή Willie DeVille με την μπάντα του, τους Mink DeVille, που θα τους ακούσουμε στο Spanish Stroll.

Willy DeVille με τους Mink DeVille στο Spanish Stroll από την πρώτη περίοδο της καριέρας του. Έβγαλε 5-6 άλμπουμ πρώτα με το συγκρότημα ως Mink DeVille που ήταν το όνομά τους. Είχαν με το σπαθί τους κερδίσει το δισκογραφικό του συμβόλαιο εκεί στη Νέα Υόρκη. Ήταν μία από τις μπάντες που στη δεκαετία του 70 αναδείχθηκαν μέσα από το ιστορικό κλαμπ του Manhattan, το CBGB's. Μαζί με άλλα γκρουπ όπως οι Talking Heads, οι Blondie και διάφοροι άλλοι νεοϊορκέζοι. Ο DeVille δεν ήταν νεοϊορκέζος, ούτως ή άλλως του άρεσε να έχει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την περσόνα του, από την καταγωγή του. Άφηνε να υπονοείται ότι είναι Λατίνος ενώ δεν ήταν. Και μετά την περίοδο αυτή που ανέφερα, τον Mink DeVille, προτίμησε να γίνει Willy DeVille, σόλο η καριέρα του. Και από την Νέα Υόρκη, αφού γνώρισε πολύ μεγάλες πιένες, πολύ μεγάλη επιτυχία και εδώ στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, καταστάθηκε τελικά στη Νέα Ορλεάνη, ηχογράφησε εκεί δίσκους, φροντίζοντας να υπηρετεί και το τοπικό ιδίωμα Zydeco, το Zydeco Music το λεγόμενο, μέχρι που μας άφησε χρόνους, γιατί δεν ήταν και φρόνιμο παιδί και έκανε αρκετές ατασταλίες στη διάρκεια του βίου του. Τον ακούσαμε λοιπόν με τους Mink DeVille στο Spanish Stroll. Μένω σε αμερικάνικο έδαφος και πηγαίνω 40 σχεδόν χρόνια πίσω από τις μέρες μας, το 1987, και συναντάμε την συμπαθέστατη και κάποτε πανέμορφη Ροζάν Κας να τραγουδά Runaway Train, όπως είπα, σχεδόν 40 χρόνια πριν από τις μέρες μας.

Πέτρο Ζάνκα, περιττό να πω, όχι περιττό γιατί δεν είναι απαραίτητο αν το ξέρουν όλοι, ότι είναι η κόρη του μεγάλου Τζόνι Κά. Η Ρόζαν Κά, που όλη τη η οικογένεια ήταν με μια κιθάρα στο χέρι και είχαν και το χάρισμα τη τραγουδοποιία. Ο πατέρα τη, η μάνα τη, ο σύζυγό τη αργότερα. Και η ίδια φυσικά, που μέχρι σήμερα το πηγαίνει μια χαρά με την τραγουδοποιία τη. Έχει ένα χαρακτηριστικό ύφος στα τραγούδια που γράφει. Έρχομαι στις μέρες μας και φεύγω από την Αμερικανική επικράτεια, από την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συναντήσω τους Βρετανούς μεν ως προς την καταγωγή και το αγγλικό τους διαβατήριο, αλλά παγκόσμια κληρονομιά όσον αφορά τη μουσική που αγαπάμε. Τους Rolling Stones, που και φέτος είχαν δίσκο, ο οποίος πήγε πολύ καλά. Αυτό τώρα γίνεται ανεξαρτήτως των τραγουδιών που παρουσιάζουν κάθε φορά που βγάζουν ένα καινούριο δίσκο, ακριβώς γιατί, όπως είπα, είναι παγκόσμια μνημεία οι Rolling Stones και όλοι τρέχουν να ακούσουν τα καινούργια τους κομμάτια. Από το φετινό τους άλμπουμ, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα είναι το Rough and Twisted.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο συνετρίβει νωρίτερα στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ επικαλούμενοι στρατιωτικές πηγές. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.

Από το φετινό άλμπουμ τους, τους ακούσαμε στο Rough and Twisted, και για τη συνέχεια, για να πάμε μέχρι το break των 5:30 που θα το κάνουμε για σήματα και διαφημιστικά, μένω σε πρόσφατες κυκλοφορίες από επιφανείς rock φυσιογνωμίες από την Αγγλία. Χωρίς τους Verve, ο Richard Ashcroft, ο μπροστινός των Verve, ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής τους, από το περσινό solo album του μας τραγουδά Heavy News.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά, σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.

Αυτή ήταν η Smashing Pumpkins, καμιά 30 βάλει χρόνια πριν, από τη δεκαετία του 90, στο εξαίρετο Today, πιθανώς από το πιο σπουδαίο άλμπουμ τους εκείνης της περίοδου. Και θα μείνω λίγο σε πρόσωπα και συγκροτήματα από την Αμερική των 90s για τη συνέχεια, ερχόμενος στους Afghan Whigs του Greg Dooley, που όπως ίσως θα ξέρετε κάποιοι και κάποιες από εσάς, στις φλέβες του τρέχει και ελληνικό αίμα. Ο παππούς του, αν θυμάμαι καλά από μια συνέντευξη που μου είχε δώσει κάποτε, ο παππούς του λεγόταν Κρουμπάς και ήταν μετανάστης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από τις διασταυρώσεις τις διάφορες που έγιναν προέκυψε το καλό παιδί ο Greg Dooley, που τράβηξε μεγάλο ζόρι μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μια που σε 6 μέρες είναι η επέτειος του χτυπήματος στους δίδυμους πύργους. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν καθόλου βολικό εκείνη την εποχή, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, στις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγήσει ενός συγκροτήματος που έχει τη λέξη Αφγάν, μια λέξη που παραπέμπει στο Αφγανιστάν, στο όνομά του. The Afghan Whigs, στενοκεφαλιά, ξεστενοκεφαλιά των αρχών, των σερίφιδων, του ενός του άλλου. Σημασία έχει ότι η μπάντα αυτή δεν μπορούσε να σταυρώσει συναυλία. Οπουδήποτε εμφανιζόταν και τυχοκολούσε κάποιος μια αφίσα που έγραφε τη λέξη Afghan Whigs επάνω, ερχόντουσαν οι σερίφιδες και του ζήταγαν να την κατεβάσει στο δευτερόλεπτο. Και έτσι ο καημένος ο Greg Dooley ουσιαστικά αναγκάστηκε να παραμερίσει την μπάντα του, να κάνει solo περιοδίες και δισκογραφικές ενέργειες. Και τώρα που θεωρούμε ότι κάπως έχουν κουλάρει τα πράγματα, ο Θεός να το κάνει δηλαδή, γιατί τίποτα δεν έχει κουλάρει στην πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει του επετράπη να, η πραγματικότητα του επέτρεψε να μπορεί να ηχογραφεί με τους Afghan Whigs. Από το Σινσινάτι του Οχάιο ο Greg Dooley και η μπάντα του, όταν πρώτο ξεκίνησε από εκεί ήταν η έδρα τους, και αυτό που έλεγα ότι τους κόστισε ουσιαστικά την καριέρα τους, σταμάτησε να υφίσταται το 2011-12, εκεί μετά από μια ντουζίνα χρόνια τέλος πάντων από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Σιγά σιγά από τότε διακριτικά, ενώ δεν είχε εγκαταλείψει τη σόλο καριέρα του, κατάφερε να ξαναστήσει την μπάντα. Είναι μια πολύ σπουδαία μπάντα οι Afghan Whigs. Πέρσι βγάλαν το άλμπουμ Soft Control. Όχι πέρσι, ψέματα λέω, φέτος, στη φετινή χρονιά, στις αρχές τέλος πάντων του 2026, στις αρχές της φετινής χρονιάς. Και από εκεί θα τους ακούσουμε στο Jungle Roo.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Afghan Weeks του κατά το 1/4, αν υπολογίζω καλά, πατριώτη μας του Greg Dooley. Αυτό ήταν το φετινό τους, από το φετινό τους άλμπουμ, το Jungle Roots. Αν καταλαβαίνω καλά το δίγλωσον του τίτλου, εννοεί μια ερυθρά ζούγκλα, μια κόκκινη ζούγκλα. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι και κάποιο τοπονύμιο που να μην το γνωρίζω. Δεν είμαι και ο φωτεινός παντογνώστης, άλλωστε, όπως έχω ξαναπεί. Μένω στην Αμερική και πηγαίνω εκεί πίσω. Παραμένω εκεί πίσω στα 90s, μετά τους Smashing Pumpkins, μετά τους Afghan Whigs. Αν θυμάστε, μια μπάντα που είχε κάνει τη δικιά της εντυπωσιακή διαδρομή στα 90s ήταν και οι Lemonheads. Κατάφεραν και βάλαν και αρκετά τραγούδια σε soundtrack ταινιών εκείνης της εποχής και αυτό τους έκανε αρκετά δημοφιλής. Κάναν και μερικές πετυχημένες διασκευές και μια από αυτές ήταν η διασκευή τους στο Mrs. Robinson, το τραγούδι που έγραψε ο Paul Simon και που με τον συνεταιρό του στα καλλιτεχνικά, τον Art Garfunkel, ως Simon και Garfunkel το ανέδειξαν σε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δικιά τους εκδοχή, τον Simon και Garfunkel, ακουγόταν στο soundtrack της ταινίας «Ο Πρωτάρης». Η εκδοχή των Lemonheads ήρθε στη δεκαετία του 90 να υπενθυμίσει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό το τραγούδι.

Αυτή λοιπόν ήταν η Lemonheads, αυτό ήταν το δικό τους Mrs. Robinson. Όση ώρα το ακούγαμε εδώ στο στούντιο, η Σοφία δίπλα μου το σιγοτραγουδούσε το Mrs. Robinson λίγο με φωνή που προσωμίαζε με Kermit από το Muppet Show. Και πώς το έφερε τώρα η κουβέντα, μιλώντας για διασκευές, θυμήθηκα ότι έχω μαζί μου μια διασκευή από το Muppet Show στο θρυλικό Bohemian Rhapsody των Queen. Οπότε ναι, τη διασκευή των Lemonheads στο Mrs. Robinson ακολουθεί η διασκευή του Bohemian Rhapsody από τη συμμορία του Muppet Show.

0: Scooter?
1: Yeah, Chief?
2: Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive.
1: You got it.
2: Sheesh.
3: Αυτή λοιπόν ήταν η παρέα του Muppet Show στο Bohemian Rhapsody. Θυμίζω ότι αυτή είναι η πρώτη εκπομπή του χαμένου Σαββατοκύριακου μετά το αυγουστιάτικο break, μετά την κανονική θερινή άδεια που πήρε και η εκπομπή και εγώ. Θυμίζω επίσης αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ναι, επανέρχεται σήμερα το χαμένο Σαββατοκύριακο στα προγράμματα του Κόκκινου, αλλά ειδικά σήμερα δεν θα έχει την συνήθι δίωρη διάρκεια του, αλλά σε λίγα λεπτά, όταν το ρολόι δείξει 6 και συμπληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής, θα σταματήσουμε για σήμερα, γιατί υπάρχει έκτακτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που έχει επιμεληθεί ο Μπάμπης Χριστακόπουλος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που όπως έλεγα και ξεκινώντας, όλη η προσοχή της χώρας είναι στραμμένη εκεί σήμερα. Άρα στις 6 ο Μπάμπης θα αναλάβει τα μικρόφωνα εδώ στο Κόκκινο και με τους καλεσμένους του, τηλεφωνικός και με συνδέσεις κτλ. Θα σας κρατήσει για ένα δίωρο ενήμερους σχετικώς με τα τεκτενόμενα εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην έκθεση. Και πάμε τώρα, λίγο πριν φτάσουμε στο φινάλε, μένω σε αμερικάνικο έδαφος, μένω σε αμερικάνικη δισκογραφία, συναντάω το σπουδαίο group των J. Gale's Band, που τους ακούμε στο Angel in Blue.

Λοιπόν, και αισίως πλησιάζουμε στο τέλος του απόψινού χαμένου Σαββατοκύριακου, του πρώτου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, που ήρθε έτσι το ημερολόγιο και εκτός από πρώτο μετά τις διακοπές θα είναι και ελαφρώς κουτσουρεμένο, υπό την έννοια ότι σταματάμε τώρα μόλις το ρολόι δείξει 6 και παραχωρούμε τη δεύτερη ώρα του χαμένου Σαββατοκύριακου στον Μπάμπη Χριστακόπουλο, που ξεκινά ένα 2-ωρο πρόγραμμα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Κυριακή κανονικά στις 5 με το αποκατεστημένο 2-ωρο πλέον χαμένο Σαββατοκύριακο live εδώ στο κόκκινο. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Ξερικού που ήταν δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας όση ώρα κράτησε αυτή η εκπομπή. Να ευχαριστήσω και εσάς που για μια ακόμα φορά αντέξατε τα μπλα μπλα και τις μουσικές επιλογές μου. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλό Σαββατόβραδο.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρη και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Η ώρα είναι 6. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο συνετρίβει νωρίτερα στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Το πρόγραμμά τους σε Μεσσηνία και ΔΕΘ διέκοψαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Νίκος Δένδιας αντίστοιχα και επιστρέφουν στην Αθήνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, με συνδικάτα, κόμματα και οργανώσεις να διαδηλώνουν ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στο άγαλμα Βενζέλου αυτή την ώρα η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στο Λευκό Πύργο η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών, στην πλατεία ΧΑΝΘ του ΠΑΜΕ, οργανώσεων συνταξιούχων και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στην Καμάρα η συγκέντρωση οργανώσεων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αστυνομοκρατούμενη πόλη Θεσσαλονίκη με την παρουσία 3.500 αστυνομικών, ενώ έχει ανασταλεί λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Παρούσα στις κινητοποιήσεις η Ρένα Δούρου, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΘ. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, τόνισε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πακέτο μέτρων προεκλογικού χαρακτήρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελίδιο στις 8. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε τη Γάζα να θάψει τους νεκρούς της», η Παλαιστινιακή Επαρχία Ελλάδος απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα στις 8.30 στο Μοναστηράκι. Ζητεί να δοθεί δυνατότητα στις οικογένειες να ανακτήσουν τους αγαπημένους τους από τα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών και να τους θάψουν με αξιοπρέπεια. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δασική έκταση στο νέο Κουβαρατικής. Φωτιές εξέλιξη στην περιοχή του Σχηματαρίου στη Διωτεία, στα Διάσελα της Ηλίας, στην περιοχή Βάλτος Οριστιάδας καθώς και στο Μισόκαμπο, στην Κυμιεβίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την τριήμερη παύση των πλεγμάτων κατά του Κιέβου από σήμερα διέταξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές δήλωσε ότι μίλησε νωρίτερα ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να απέχει από τους βομβαρδισμούς κατά της Μόσχας έως και τη Δευτέρα. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, σήμερα θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Μπάμπη Χρυστακόπουλο και στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του 105 και 5 στο κόκκινο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μπαμπής Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπιτσιμέας στις ρυθμίσεις των ήχων, η Χαρά Στάκου στις επικοινωνίες. Αυτό το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα εγγενείων της 96ης έκθεσης, διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης.

Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε.

και φυσιολογική ροή των πραγμάτων σήμερα θα ήταν να ξεκινήσουμε με ένα πρόλογο που να αφορά την πρώτη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκη, ποιος την οραματίστηκε, ποιος την πραγματοποίησε. Η επικαιρότητα όμως επιβάλλει να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το δυστύχημα στην Τανάγρα σήμερα το μεσημέρι. Το ελληνικό φάντομ έπεσε στο πλαίσιο επιδείξεων για το Athens Flight Week. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε κοπεί στα δύο μετά την πτώση του και είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και στα δύο μέρη που είχαν αποκοπεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για απώλεια ύψους του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της επίδειξης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ξύλινο στήλο και τελικά να πέσει. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό. Και αυτή είναι η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε από την Τανάγρα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως

0: Να πούμε ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 1926 για πρώτη φορά. Η ιδέα της δημιουργίας μιας διεθνούς, λέει, ετήσιας εμποροπανηγύρεως στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας ανήκει στον καθηγητή ζωολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και βουλευτή τότε τον Νικόλα Γερμανό και υποστηρίχθηκε από τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες. Η κυβέρνηση Σοφούλου ήταν εκείνη η οποία έκανε αποδεκτό το αίτημα, εκτιμώντας ότι για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους έπρεπε να ενθαρρυνθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είχε αποκοπεί μετά την απελευθέρωσή της από τη φυσική της ενδοχώρα. Αυτά γίνονταν το 1925. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πολιτικό συντάκτη του Κόκκινου, τον Κώστα Σαββόπουλο. Κώστα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπου 2 ώρες θα ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού και, όπως είναι εύλογο, ο Πρωθυπουργός, και από ό,τι μαθαίνουμε, θα ξεκινήσει την τοποθέτησή του με την τραγωδία του Φάντομ. Να πούμε πως έχουν ακυρωθεί όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις εδώ της κυβέρνησης. Πλέον η δραστηριότητα της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα μείνει στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στην αυριανή συνέντευξη τύπου, έτσι για να δώσουμε το κλίμα. Mm-hmm. Η ώρα, λοιπόν, της ΔΕΘ ήρθε για την κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη να προσδοκά, θα λέγαμε, Μπάμπη, να μετριάσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω των οικονομικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των διαδοχικών κρουσμάτων διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων της τάξης των περίπου 2 δις ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, ενώ θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πώς οραματίζεται την Ελλάδα του 2030. Το ερώτημα, βέβαια, το πολιτικό είναι αν θα κατορθώσει να γυρίσει το πολιτικό και επικοινωνιακό παιχνίδι και να ανατάξει τη φθορά της κυβέρνησης. Γαλάζια στελέχη με τα οποία συνομιλούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ευελπιστούν στο θετικό για αυτά σενάριο, κρατούν ωστόσο μικρό καλάθι. Τα όχι του Μητσοτάκη σε παγιωμένα αιτήματα των φορέων της αγοράς αλλά και πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, Μπάμπη, ενδέχεται να επικρατήσουν στη ζυγαριά των εντυπώσεων αργότερα. Ο κ. Μητσοτάκης θα πλασάρει συνέπεια με το μότο «το είπαμε, το κάναμε» και θα δώσει όρκους δημοσιονομικής συνέπειας και σταθερότητας η επιλογή του εντούτοις να αποπληρώσει πρόωρα και εθελοντικά το δημόσιο χρέος που προκαλεί, εκτός από τις αντιδράσεις σε αντιπολιτευτικό επίπεδο και την απορία οικονομικών αναλυτών. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι, λοιπόν, να επαναπροσεγγίσει ένα τμήμα των νεοδημοκρατών που μετά το θρίαμβο του 23 έβαλαν πλώρη προς την όχθη της αποχής ή προς άλλα υπερδεξιά σχήματα. Ποιος είναι, λοιπόν, ο κεντρικός πολιτικός στόχος? Να τίνει χείρα φιλίας στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τον κ. Μητσοτάκη στις εκλογές του 23. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναπροσαρμογές στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων, ώστε να επιβραβευτούν, όπως μαθαίνουμε, οι συνεπείς αυτοαπασχολούμενοι. Βέβαια, εδώ ο όρος συνεπείς χωράει πολλή συζήτηση. Να σημειώσουμε ότι αναρρύθμιτοι ελεύθεροι επαγγελματίες αδυνατούν να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις λόγω οικονομικής δυσπραγίας που πυροδοτείται από πολιτικές της κυβέρνησης. Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου αλλά και η δρομολόγηση νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Η κατάργηση του τέλους επιδεύματος βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Η κορονίδα των παρεμβάσεων ίσως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε αυτός σε μεικτά να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Μένει να δούμε, λοιπόν, πώς θα γίνει αυτή η ανακοίνωση. Θυμίζουμε ότι ως χώρα είμαστε στον πάτο σε επίπεδο μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέα με την Βουλγαρία, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει δίκτυα προς το προνομιακό μέσα τις τελευταίες εκλογές ακροατήριο των συνταξιούχων. Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει τεθεί και η προοπτική αύξησης ενδεχομένως από τα 300 στα 450 ευρώ περίπου του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Εξετάζεται και η διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων. Εδώ λοιπόν, πάμε να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση έχει βγάλει από το πλάνο την επιστροφή τη 13η σύνταξη, με τον Γιάννη Στουρνάρα να βάζει πλάτη δηλώνοντα ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τρέλα. Για του δημόσιου υπαλλήλου παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετη ετήσια ενίσχυση, χωρί ωστόσο ακόμα από την κυβέρνηση να δίνουν ποσά, ενώ ως γνωστόν ούτε που συζητήθηκε η προοπτική επιστροφής του 13ου μισθού. Και όπως είπαμε στην αρχή, Μπάμπη, ίσως επικρατήσουν στη δημόσια συζήτηση τα μεγάλα όχι. Όχι λοιπόν από την κυβέρνηση στη μείωση του ένφια, όχι στη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όχι στη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, όχι και σε άλλα ζητήματα τα οποία ζητάει η αγορά αλλά και ο κόσμος της εργασίας. Σε περίπου λοιπόν 2 ώρες θα ξεκινήσει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Αύριο στις 12 τα βλέμματα θα επικεντρωθούν στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Μπάμπη.
0: Κώστα, η εικόνα που έχουμε ή εν πάση περιπτώσει η εικόνα που καλλιεργείται το τελευταίο διάστημα είναι για μια σειρά εκπλήξεων που περιμένουν τους Έλληνες πολίτες από την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη σήμερα. Έχεις ακούσει τίποτα?
1: Ναι, παίζει αυτό το σενάριο. Υπάρχει ένα σενάριο ότι θα ανακοινωθεί κάποια φοροελάφρυνση ή κάποιες φοροελαφρύνσεις για τους αγρότες, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ένα νεύμα προς τον κόσμο της αγροτικής παραγωγής αλλά και τους εκτενοτρόφους, καθώς πρόκειται για άλλο ένα μέχρι τις εκλογές του 2023 προνομιακό ακροατήριο, αλλά έκτοτε και είδαμε και τις περσινές κινητοποιήσεις έχει ραγίσει το γυαλί και ίσως για πολλούς να έχει σπάσει το γυαλί. Και παίζει και το σενάριο κάποιας φοροελάφρυνσης για τις πολυτεκνές ή τις τριτεκνές οικογένειες. Μένει να δούμε λοιπόν ακριβώς πώς θα διατυπωθούν αυτά τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα έκπληξη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά και φυσικά τι πολιτικό αντίκτυπο θα έχουν.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός σήμερα και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης μέχρι το 2030 έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί. Άρα είναι περιορισμένα και τα περιθώρια εκ των πραγμάτων που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης, διότι έχει στρώσει το δρόμο με αυτό τον τρόπο να μην μπορεί και να μην θέλει να δώσει επιπλέον παροχές εκεί που χρειάζεται και να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά ήταν η πρώτη εικόνα για το τι περιμένουμε να ακούσουμε από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε και λίγο μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5. Θα πάμε σε ένα break για το ημίωρο. Θα επιστρέψουμε γρήγορα για να δούμε τι έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία της Τανάγρας, για να έχουμε δηλαδή και το ρεπορτάζ από το σημείο, και θα γυρίσουμε πάλι βέβαια στα της ΔΕΘ, που είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα και μας ακούτε και από το www.avg.gr καθετός στο κόκκινο. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα η πολιτική επικαιρότητα επισκιάζεται από το ατύχημα ή μάλλον πιο σωστά από το δυστύχημα που είχαμε στην Τανάγρα και ζητήσαμε από τον στρατιωτικό συντάκτη και διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Βασίλη Σκουλαράκο, να είναι κοντά μας να μας πει δύο κουβέντες. Βασίλη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα, ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για την πολεμική μας αεροπορία και για τις ένοπλες δυνάμεις. Δύο σπουδαίοι αξιωματικοί μπάμπι, δύο ικανότατοι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα σε αεροπορική επίδειξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η επίδειξη είναι σχεδόν καθιερωμένη, έτσι γίνεται κάθε χρόνο, θέλω να πω.
1: Ακριβώς. Η Athens Flying Week διεξάγεται κάθε χρόνο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας και συμμετέχουν ακροβατικά σμήνοι από όλο τον κόσμο. Τα πιο διάσημα ακροβατικά σμήνια έχουν λάβει μέρος και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος. Φέτος ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν από τα πιο φημισμένα αεροπορικά σμήνια. Και η Athens Flying Week, Μπάμπη, είναι και μια ευκαιρία για τις ένοπλες δυνάμεις για να παρουσιάσουν το σύνολο των πτυτικών τους μέσων. Mm-hmm. Και μιλάμε για όλους τους κλάδους, δεν μιλάμε μόνο για την πολεμική αεροπορία, για να το γνωρίζει και αυτό ο κόσμος. Δηλαδή, βγαίνουν μόνο τα Phantom, τα F-16, τα Rafale για να κάνουν επιδείξεις, αλλά βγαίνουν και τα μέσα, τα πτυτικά μέσα του στρατού ξηράς, όπως τα ελικόπτερα Apache, τα Kiowa, αλλά και του πολεμικού ναυτικού, τα πτυτικά μέσα, όπως τα ολοκένουργια τα ελικόπτερα, τα Romeo που πήρε τελευταία η χώρα μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό πρακτικά έχει κάποια χρησιμότητα για την πολεμική μας αεροπορία?
1: Κοιτάξτε, χρησιμότητα. Τα ακροβατικά σμήνη τα έχουν οι πολεμικές αεροπορίες. Ακροβατικά σμήνη έχουν οι πολεμικές αεροπορίες σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η χώρα μας διαθέτει ακροβατικό σμήνος, την ομάδα ZEVS. Το Phantom, το οποίο κατέπεσε, δεν ανήκε στην ομάδα ZEVS. Πρόκειται για Phantom F4 που ανήκει στην 338 μοίρα διώξεως και βομβαρδισμών Άρης, με έδρα την 117 τέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του Phantom, ένα αεροσκάφος το οποίο είναι μισού αιώνα αεροσκάφος, είναι μεγάλης ηλικίας, ουσιαστικά έχουν αποσυρθεί mm-hmm. από την ενεργό δράση, ας το πούμε, δηλαδή δεν θα στείλουμε Phantom πλέον στις αναγνωρίσεις και αναχαιτήσεις στο Αιγαίο, ωστόσο συμμετέχουν και σαν αεροσκάφη τα οποία είναι καλοσυντηρημένα, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πρόκειται για αεροσκάφη τα οποία είναι πολύ καλοσυντηρημένα. Η τεχνική και η μηχανική της πολεμικής μας αεροπορίας πραγματικά κάνουν σπουδαία δουλειά και για να διατηρήσουν το στόλο των μαχητικών σε πτυτικό επίπεδο άριστο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το τι έγινε εκείνη την στιγμή, τη μοιραία στιγμή, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Φυσικά δεν θα αποδώσουμε εμείς ούτε ευθύνες, ούτε θα μπορέσουμε να πούμε με ακρίβεια το τι ακριβώς έγινε. Αυτό είναι δουλειά των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, των αρμόδιων αρχών που θα πάνε και θα ελέγξουν τα πάντα στο μαχητικό. Mm-hmm. Το αεροσκάφος απογειώθηκε χωρίς προβλήματα. Δηλαδή φαίνεται από τα βίντεο ότι ξεκινάει το Phantom, αρχίζει και ο speaker της εκδήλωσης να το παρουσιάζει. Πρόκειται για ένα θρυλικό αεροσκάφος, για ένα αεροσκάφος με χιλιάδες ώρες πτήσης. Ένα αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε σε όλες τα προηγούμενα 30 χρόνια, συμμετείχε σε όλες τις άσκησεις, σε όλες τις κρίσεις. Ήταν το νούμερο ένα αεροσκάφος για τη χώρα μας, μέχρι που ήρθαν φυσικά τα καινούργια, τα F-16 και τα αντικατέστησαν ή έγιναν μάλλον αυτά το πρώτο βιολί για την πολεμική μας αεροπορία. Mm-hmm. Έλεγα λοιπόν ότι το Phantom απογειώθηκε χωρίς προβλήματα, με πλήρη μετάκαυση και όπως φαίνεται και στο βίντεο, απογειώνεται κανονικά, φεύγει στον αέρα και ξεκινάει τους ελιγμούς χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν φαίνεται να πηγαίνει κάτι λάθος. Ο speaker συνεχίζει να παρουσιάζει τις κινήσεις του μέχρι που κάποια στιγμή οι χειριστές ξεκινάνε να το κατεβάζουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με τον speaker να λέει εκείνη την ώρα ότι πηγαίνει να πιάσει, να προσομοιάσει μια γωνία προσβολής. Ερχόμενο το αεροσκάφος σε εκείνη τη γωνία, φαίνεται ότι μετά αδυνατεί να ξαναπάρει, να ξαναπάρει ύψος. Φαίνεται να χάνει την ισχύ του. Ποιος είναι ο λόγος που έχασε την ισχύ του? Αυτό μένει να απαντηθεί.
0: Αυτό θα μας το πούνε οι πραγματογνώμονες.
1: Αν φυσικά υπάρχει απώλεια ισχύς, που από ό,τι φαίνεται το αεροσκάφος αδυνατεί να δώσει, και λόγω του χαμηλού του ύψους, λόγω του χαμηλού του ύψους, μάλλον οι δύο πιλότοι, οι δύο έμπειροι χειριστές, με χιλιάδες ώρες πτήσης και οι δύο, πρέπει να το τονίσουμε, δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν το εκτινασόμενο κάθισμα. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος, πρέπει να σου πω, Μπάμπη, στο οποίο και προσωπικά έχω πετάξει με το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Είναι απολύτως αξιόπιστα παρά τα χρόνια τους. Και το τονίζω αυτό. Δεν είναι δηλαδή αεροσκάφη τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και οφείλουμε να το πούμε από τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, είναι μηχανές. Εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι συνέβη και μένει να απαντηθεί.
0: Μάλιστα. Κρατάμε βέβαια ότι το συμβάν που οδήγησε και στην πτώση τελικά συνέβη στο τέλος της άσκησης, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αφού είχε ολοκληρωθεί η άσκηση και έπρεπε
1: Ήταν προς το τέλος. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει η επίδειξη. Τα είχε πάει πάρα πολύ καλά το Phantom. Είχε δείξει πάρα πολλά πράγματα στους θεατές. Και σε εκείνο το σημείο, και με τον παρουσιαστή να λέει ότι πηγαίνει, επιχειρεί γωνία, μια περίεργη γωνία προσβολής, μάλλον εκεί πέρα κάτι πήγε λάθος μηχανικά και οι πιλότοι δεν κατάφεραν ούτε να σώσουν το μαχητικό, ούτε φυσικά τη ζωή τους, χρησιμοποιώντας το εκτινασόμενο κάθισμα. Τα συντρίμια, να πούμε ότι εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν τραυματιστεί και δύο άτομα, ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες. Μας βοήθησες να ξεδιαλύνουμε λίγο την κατάσταση έτσι όπως είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Βασίλης Σκουλαράκος, στρατιωτικός συντάκτης και διαπιστευμένος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι στις 30 Απριλίου του 1925 η κυβέρνηση Σοφούλη έκανε αποδεκτό το αίτημα που είχε καταθέσει ο βουλευτής ο κύριος Νικόλας Γερμανός, πια αφού δεν βρίσκεται στη ζωή, προκειμένου να ξεκινήσει η διεθνής εμποροπανήγυρη στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός τότε ήταν η διασύνθεση της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Θεσσαλονίκης με την υπόλοιπη χώρα αφού του είχε απελευθερωθεί. Τα πράγματα πήραν την διαδρομή τους και έτσι 100 χρόνια μετά την πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη φτάσαμε στην 90η. Τα χρόνια που λείπουν θα τα βρείτε κάπου εκεί στους πολέμους της δεκαετίας του 40. Αλλά όταν μιλάμε για διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, μιλάμε στην πραγματικότητα για το ένα κομμάτι που είναι οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και κυρίως η πρότιστα του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναπτύσσει το πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, αλλά μιλάμε και για τις κινητοποιήσεις των πολιτών, των εργατικών και των εργασιακών συνδικάτων, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν για τις κυβερνητικές επιλογές. Εδώ και 40 περίπου λεπτά είναι σε ισχύ το ραντεβού που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην οδό Εγνατίας 79, μπροστά δηλαδή από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς θα ζητήσουμε από τον συντάκτη ΣΥΡΙΖΑ του Κόκκινου, τον Αντώνη Ριγόπουλο, να είναι κοντά μας. Αντώνη, γεια σου. Δεν έχουμε τη γραμμή, ξαναπαίρνει η χαρά και θα τον έχουμε άμεσα. Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από την Ρένα Αδούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, από τον Νίκο Παπά, τον γραμματέα του κόμματος. Τους βουλευτές της περιοχής, πλήθος στελεχών φυσικά και τα μέλη, τα οποία βρίσκονται εκεί ήδη. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν αρχίσει και μαζεύονται. Και αυτά και άλλα θα μας τα πει ο Αντώνης Ρηγόπουλος. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα. Αντώνη.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε μια χαρά.
2: Σε
0: ακούμε άριστα 10.
2: Τέλειο. Χαίρομαι.
0: Πώς πάει το πράγμα τώρα? Κανονικά πρέπει να έχουν μαζευτεί μπόλικοι άνθρωποι εκεί μπροστά από, από τα γραφεία της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το ραντεβού του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, και ήταν το ραντεβού ήταν στις 6, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύεται και η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου, ετοιμάζονται δηλαδή για την πορεία. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και πολιτικά, όχι μόνο δηλαδή σε σχέση με τη σημερινή διαδήλωση, αλλά παίζει και ένα ρόλο και πιο βαθύ πολιτικό, νομίζω. Είναι επί της ουσίας η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο των κινημάτων, είναι η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στον κόσμο του αγώνα, η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στον φυσικό του χώρο, όπως λένε και τα στελέχη, στον δρόμο δηλαδή, των διεκδικήσεων, στο πλευρό των συνδικάτων, των εργατικών σωματείων και όλων όσων σήμερα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για να διαδηλώσουν απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
0: Μάλιστα, υπάρχουν εκπλήξεις που περιμένουμε?
2: Έχουμε εκπλήξεις σε σχέση με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, που θα ανέβει και για, θεσμικά για την παρουσίασή του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm. για την ομιλία δηλαδή και την συνέντευξη τύπου που θα παραχωρηθεί. Εκεί θα υπάρξει μια σημαντική επικαιροποίηση του προγράμματος του 2023 σε σχέση με όλα όσα έχουν συμβεί και τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα δοθούν δηλαδή απαντήσεις και λύσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με μια ξεκάθαρη πολιτική γραμμή, με ένα ξεκάθαρο πολιτικό αριστερό και διεκδικητικό πρόσημο. Θα αφορά και το φορολογικό, θα αφορά και το δημοσιονομικό χώρο και βεβαίως θα προκρίνουν και πάρα πολύ σίγουρα τα όσα έχουν προτείνει μέσω της πρότασης νόμου για τα υπερχρεωμένα. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο είναι και ταυτοτικό για το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, να δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο και έχει κυβερνητική πολιτική, γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο μετά από όλες τις περιπέτειες οι οποίες έχει βιώσει το κόμμα το τελευταίο διάστημα, να δείξει ότι είναι παρόν, να δείξει ότι έχει προτάσεις και να δείξει ότι αυτές οι προτάσεις έχουν και μια σημαντική διαφοροποίηση από τα κόμματα τα υπόλοιπα, γενικότερα των όμορων χώρων που υπάρχουν ούτως ή άλλως, και έχουμε ακούσει ήδη κάποιες ανακοινώσεις και από την Ελλάδα, θα ακούσουμε και από το ΠΑΣΟΚ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι έχει μια ξεκάθαρη δική του πολιτική, την οποία θα εκφράσει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ημέρες, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, που θα είναι η βασική του παρουσία στην Διεθνή Έκθεση.
0: Πάντως φαίνεται ότι η Ρένα Δούρου μαζί με τον Χρήστο Γιαννούλη, τον βουλευτή Θεσσαλονίκης δηλαδή, αλλά και τον νέο βουλευτή, τον Γιάννη τον Αμανατίδη, και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έχασαν χρόνο. Μαθαίνουμε ότι υπήρξε μια συνάντηση σήμερα με την συλλογικότητα που λέει όχι στα κυβερνητικά σχέδια για την ιδιωτικοποίηση του νερού στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εικόνα από αυτή τη συνάντηση?
2: Είναι μια συνάντηση η οποία έχει παίξει, είναι σημαντική και για τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Υπήρξαν και δηλώσεις από τη Ρένα Δούρου, ένα γυρό όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού μετά το νομοσχέδιο που έχει περάσει και η κυβέρνηση σε σχέση με το πέρασμα όλων των δημοτικών της ΕΙΑΣ δηλαδή και της ΕΙΔΑΠ, να περάσουν όλα τα δημοτικά υδροδοτικά συστήματα να περάσουν σε κεντρικό επίπεδο στην ΕΙΑΤ και στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση και στα κινήματα και μπαίνει δυναμικά στην διεκδίκηση όλων αυτών των ζητημάτων που έχουμε δει. Έχουν υπάρξει συναντήσεις σήμερα και με παραγωγικούς φορείς, θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις την άλλη εβδομάδα με παραγωγικούς φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης, και προφανώς είναι και ζήτημα της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ αυτή στην Θεσσαλονίκη έχει, πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.
0: Αντώνη, ακούμε το τελευταίο διάστημα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για επανενεργοποίηση και για ανοικοδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτυπώνεται στις συναντήσεις που έχει κάνει η Ρεναδούρου και το... και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αυτές τις μέρες, δηλαδή, γιατί είναι από χθες νομίζω στην Θεσσαλονίκη, κυρία Δούρου, αντικατοπτρίζεται στις συναντήσεις.
2: Να πούμε σε πρώτη φάση ότι αυτές είναι πραγματικά σημαντικό αυτό, με την έννοια ότι παρατηρείται γενικότερα το τελευταίο διάστημα και πριν το καλοκαίρι, αλλά ιδιαίτερα μετά το τελευταίο, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή, μία τάση ανθρώπων οι οποίοι είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες φάσεις των τελευταίων ετών, ακόμα και σε διασπάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν πλέον στραμμένο το βλέμμα στον ΣΥΡΙΖΑ, να ακούνε τι λέει και να έχουν μία τάση επανενεργοποίησης στον χώρο. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Εκφράζεται αυτό και στις συναντήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως θα εκφραστεί νομίζω και στη συνέχεια σε σχέση με κάποιες συναντήσεις που είχαν γίνει και πριν το καλοκαίρι, δηλαδή οι συναντήσεις που είχαν γίνει με το Πράττω του Νίκου Κοντζιά και με τους οικολόγους πράσινους. Mm-hmm. Αυτά θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και πιο έντονα το επόμενο διάστημα και ενδεχομένως αν τελεσφορήσουν, αυτό περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα γίνει τελικά, να υπάρξει και μια πιο συγκεκριμένη συνεργασία, όχι μόνο δηλαδή ρητορική, αλλά και πολιτική συνεργασία, ίσως και εκλογική.
0: Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε παρακάτω. Θα τα ξαναπούμε και θα τα λέμε νομίζω αρκετά συχνά. Καλό σου απόγευμα. Για χαρά. Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος λοιπόν και είπαμε ότι υπάρχει το ένα κομμάτι που είναι κυβερνητικές εξαγγελίες, το τι παροχές θα δώσει ο Πρωθυπουργός, τι μέτρα θα εξαγγείλει και θα λάβει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν όμως από την άλλη μεριά και οι εργασιακές και οι εργατικές κινητοποιήσεις και ζητήσαμε από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, να είναι μαζί μας. Κύριε Πετρόπουλο, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
3: Καλά, μια χαρά. Βρίσκομαι στη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε την πορεία προς το θεσιακό κέντρο. Διαμαρτυρώμενοι για άλλη μια φορά για την συνεχή επί επταετία επιδείνωση των συνδικών της ζωής μας. Πιθανόν θα ακούτε και την φασαρία από πίσω.
0: Βέβαια.
3: Το θόρυβο, τα συνθήματα.
0: Πρέπει να σας πω ότι στα δικά μας αυτιά δεν ακούγεται ως φασαρία, ακούγεται ως υπέροχη αγωνιστική μελωδία.
3: Όχι και φασαρία, το είπαμε θετικό τρόπο.
0: Ναι, το ξέρω, κατάλαβα.
3: Αναστατώνει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλες οι εργατικές κινητοποιήσεις βγάζουν την κατάσταση από μια κινηματική λύθη, mm-hmm. η οποία μας είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Κύριε Πετρόπουλε, υπάρχει μαζικότητα? Είναι το πρώτο ερώτημα που συνήθως μας έρχεται στο μυαλό.
3: Υπάρχει μαζικότητα ανάλογη των προηγούμενων ετών. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, θα ήθελα να είναι πολύ μεγαλύτερη. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ζητήματα στα συνδικάτα που πρέπει να τα δούμε έτσι ώστε να αποκτήσουν, αν θέλετε, περισσότερο μαζικό χαρακτήρα, γιατί και είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα να διεκδικήσουμε την αντιστροφή των όρων των συνθηκών της σημερινής κατάστασης.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία προτάσει η ΑΔΔ? Ποιο είναι δηλαδή το κεντρικό σύνθημα στο πάνω που θα προηγείται της πορείας?
3: Αν θα μπορούσα να το συμπυκνώσω, θα ήταν η πάλι ενάντια στην ακρίβεια από τη μια και ο αγώνας για αυξήσεις τους μισθούς μας, οι οποίοι να αποκαταστήσουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στο δημόσιο, όχι αυτή που είδε το ΣΤΕ με την απόφασή του για το 13ο και 14ο μισθό, mm-hmm. αλλά την αξιοπρέπεια που έχουν ανάγκη χιλιάδες εργαζόμενες και εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να ζήσουν μήνα το μήνα, και αυτό το μήνα το μήνα είναι σχήμα λόγης και πραγματικότητα δεν συμπληρώνεται σχεδόν ποτέ ο μήνας. Βασικό μας αίτημα αναφορικά με το μισθολογικό είναι η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Πέραν της απόφασης του ΣΤΕ, η οποία όντως ήταν αρνητική, πιστεύαμε και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στο ΣΤΕ, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα, να ανοίξουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι η απόφαση για την επαναφορά του προφανώς δεν μπορεί να είναι δικαστική, ακόμη και αν ήταν θετική, θα έπρεπε να είναι πολιτική. Και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν να έχουμε ένα μια κοινωνική και μια πολιτική συμμαχία που πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως οι πληροφορίες που έρχονται στα κυβερνητικά πηγαδάκια δηλαδή λένε ότι θα υπάρξει κάτι και για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ΑΔΔΗ αναφέρεται κυρίως στους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι σαν μια μικρή αύξηση και ίσως και ένα 13ος, όχι μισθός, δεν τολμά κανείς να το πει έτσι. Το περιμένετε πραγματικά.
3: Ενίδη επιδόματος, ναι.
0: Κάτι ίσως σαν και αυτό που παίρνουν οι συνταξιούχοι, το 300 που ίσως ανέβει.
3: Φτάνουμε και στα αυτιά μας αυτές ακριβώς οι φήμες. Το ότι υπάρχουν αυτές οι φήμες λίγο καιρό μετά που κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι και να είχαμε στα δύναμη, θυμίζω την δήλωση του κ. Πιερακάκη, ή άλλες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης ότι δεν χρειάζεται να πάρουν το 13 και 14 μισθό προς τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα έχουν μόνιμες θέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να τιμωρηθούμε για αυτές, ή ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος κτλ. Κάποια υπάρχει σημειακή αλλαγή, έστω σε εφημολογία. Θα το δούμε αν καταλήξει και πώς θα καταλήξει. Αυτή η σημειακή αλλαγή έχει συμβεί ακριβώς λόγω της δράσης του καλλιτικού κινήματος. Εξαιτίας αυτής της κοινωνικής και πολιτικής σημασίας, το ότι η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα έχουν πιστεί για την ανάγκη μισθολογικής αναβάθμισης των εργαζομένων στο δημόσιο.
0: Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα σήμερα.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, και φεύγουμε από τους δημοσίους υπαλλήλους της ΑΔΔ να πάμε σε όλους τους υπολοιπούς εργαζόμενους. Κώστας Γεννητούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ. Κύριε Γεννητούνια, γεια σας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
4: Εδώ στη Θεσσαλονίκη στην πορεία ετοιμαζόμαστε.
0: Ωραία.
4: Θα τα πούμε προς το Εκκλησιακό Κέντρο, θα την κορεύει η ΓΕΣΕ.
0: Πού είναι το ραντεβού για τη ΓΕΣΕ?
4: Είναι εδώ στην ξεκίνηση της πλατείας του Τέλης Φαραϊπορέα, ολοκληρωθήκαν οι ομιλίες και κατευθυνόμαστε προς το φόρο της Διαμαρτυρίας και εκεί στην Διεθνή.
0: Μάλιστα. Και θα συναντήσετε και τους αγρότες, φαντάζομαι.
4: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί ενάντια σε αυτή την πολιτική που πραγματικά εξοντώνει τους εργαζόμενους. Ασφιχτιά ο κόσμος και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει πλέον κάποιος που να αμφιβάλλει γι' αυτό. Και όλοι μαζί προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές.
0: Κύριε Γεννητούνια, τι θα λέει το πάνω της ΓΕΣΕ?
4: Καλύτερες αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις, το στεγαστικό, αυξήσεις για όλους. Το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο πραγματικά απομειώνει μήνα με το μήνα, όλο και χειρότερα γίνεται η κατάσταση, το εισόδημα των εργαζομένων. Θα σας πω μόνο χθες ότι στη μελέτη παρουσίασε το είναι της ΓΕΣΕ και θα νομίζω θα δημοσιευθεί, αν δεν έχει ήδη μπει στο site της ΓΕΣΕ, σε σχέση με τις αυξήσεις των μισθών που έχουν δοθεί στον κατώτατο μισθό, μιλάμε τώρα έτσι, όχι στον μέσο μισθό, υπολοιπόμεθα στις αγοραστική δύναμη σε σχέση με το 2019 τουλάχιστον 15%.
0: Α, μάλιστα.
4: Άρα όλο αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι ότι δίνονται αυξήσεις, μάλλον είναι μόνο επικοινωνιακό, και οι εργαζόμενοι έχουμε δίκιο που λέμε ότι ο μισθός δεν φτάνει για να περάσει ο μήνας.
0: Κύριε Γεννητούνια, οι πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται από τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα εξαγγελθεί δηλαδή αύξηση του κατώτατου μισθού και θα φτάσει στα 1.000 ευρώ μεικτά, αν μεταφέρω καλά τις πληροφορίες. Εσείς έχετε ακούσει κάτι τέτοιο και πώς θα το σχολιάζατε?
4: Κοιτάξτε, και εμείς ακούμε και διαβάζουμε για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα. Ωστόσο, όμως, να πούμε ένα σημείο εδώ, το οποίο είναι νομίζω κρίσιμο να το καταλάβουν και οι αγροτές που το ζουν κιόλας. Μιλάμε για τον κατώτατο μισθό. Αν στην Ελλάδα το 2026 το 65-70% του πληθυσμού του ενεργού πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό και όχι με συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν έναν αξιοπρεπή μισθό για μια οικογένεια για να μπορεί να τα βγάλει πέρα, τότε είναι μια τρύπα στο νερό και αυτή η αύξηση. Μάλιστα. Πρέπει να ανοίξουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρέπει να ανέβει ο μέσος μισθός, να δοθούν πάλι στα συνδικάτα δυνατότητες να διαπραγματευτούν και να μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να ανασάνουν. Φανταστείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά, η αύξηση στο κατώτατο μισθό δεν περνάει σε κάποια άλλη κλίμακα μισθολογική, αν δεν υπάρχει συνδικάτο, δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, αν δεν υπάρχει εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έτσι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και πραγματικά αυτό το κομμάτι πρέπει να προβληματίσει όλους, γιατί επί της ουσίας είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή, σας λέω, ασφυκτιά κυριολεκτικά, δεν τα βγάζει πέρα.
0: Κύριε Γεννηδούνια, αν μιλήσουμε για μία μέση τυπική οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα, δηλαδή δύο γονείς οι οποίοι εργάζονται και οι δύο και ένα παιδί. Δεν θα πούμε τη ηλικία, γιατί οι ανάγκες είναι διαφορετικές σε κάθε ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα παιδί. Ποιο εκτιμάει για σε ότι θα έπρεπε να είναι το εισόδημα εκείνο το οποίο θα εξασφάλιζε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους?
4: Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προσδιορίζει επακριβώς το εισόδημα. Τουλάχιστον δεν την έχω υπόψη με αυτή την ώρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει μελέτη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα γενικό πνεύμα. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε με έναν τρόπο, όλοι αντιλαμβανόμαστε.
4: Να πούμε ότι σε ένα ζευγάρι με ένα παιδί, που κανονικά και το ένα παιδί με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, θα πρέπει να είναι δύο τα παιδιά σε μια οικογένεια. Αλλά δυστυχώς δεν συναντάμε ούτε καν αυτό το ένα παιδί σε πολλές νέες οικογένειες. Εγώ θα σας πω, στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα που τα νίκια έχουν φτάσει 700 ευρώ. Έτσι, να βάλουμε μέσα τα κόστη ενέργειας, στο Θεό και αυτά. Να βάλουμε νερό, ίδρυυση, θέρμανση, 1,70-1,80 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πραγματικά, κάτω από 1.300-1.300 ευρώ ο καθένας εργαζόμενος, αν εργάζονται και δύο γονείς, για να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Αυτό είναι πραγματικά σημαίνει πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όλοι στα σπίτια μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γεννηδούνια, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αγώνες, καλό αγώνα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδικών του ΟΣΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ, ο κύριος Κώστας Γεννηδούνιας. Εμείς πάμε σε διάλειμμα, να έρθουν ειδήσεις και επανερχόμαστε ταχύστα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
3: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε κλαίο κινητοποίησαν η Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, με συνδικάτα, κόμματα και οργανώσεις να διαδηλώνουν ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στις κινητοποίησεις συμμετέχουν ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το ΠΑΜΕ, οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλίες και μελισσοκόμοι, οργανώσεις συνταξιούχων καθώς και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Αστυνομοκρατούμενη πόλη Θεσσαλονίκη με την παρουσία 3.500 αστυνομικών, ενώ έχει ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο μέτρων προεκλογικού χαρακτήρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Βελίδιο στις 8. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Παρούσα στις κινητοποίησεις η Ρένα Δούρου, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΘ, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ναι, στην κατοχήρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, τόνισε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για παλαιακή απέτηση να δοθούν εδώ και τώρα λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, έκανε λόγο από τις κινητοποίησεις ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφου F4 Phantom τη πολεμική αεροπορία, το οποίο συνετρίβει νωρίτερα στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορική επίδειξη. Τα αίτια τη πτώση του αεροσκάφου διερευνώνται, ανακοίνωσε το ΓΕΑ. Το πρόγραμμά του σε Μεσσηνία και ΔΕΘ διέκοψαν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και ο Νίκο Δένδια και επιστρέφουν στην Αθήνα. Σωρό αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε εντό γεωταχή αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νέο Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που πλέον είναι υπό έλεγχο εκδηλώθηκε σε γεωταχή επί της οδού Μιχάλη Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Φωτιές εξέλιξη στην περιοχή του Σχηματαρίου στην Βιωτία, στα διάσελα της Ηλίας, στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας καθώς και στο Μισόκαμπο στην Κιμιεβίας. Με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε τη Γάζα να θάψει τους νεκρούς της», η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Μοναστηράκι. Ζητεί να δοθεί δυνατότητα στις οικογένειες να ανακτήσουν τους αγαπημένους τους από τα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών και να τους θάψουν με αξιοπρέπεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να ανέχονται σκόπιμες ενέργειες υβριδικού πολέμου και οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό των χωρών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοια περιστατικά, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, Μάθιου Γουιτάκερ. Αφορμή υπήρξε η απόπειρα επίθεσης με ντρόουν τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική τη Τίχημαν Super League, σε εξέλιξη από τις 7 το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός. Στις 9 το βράδυ θα παίξουν ΑΕΚ Άρης.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

91 και 4 για την Θεσσαλονίκη που έχει τη δημητική της σήμερα. Είπαμε λοιπόν, είναι 20η έκθεση της Θεσσαλονίκης, 100 χρόνια από την πρώτη φορά που διοργανώθηκε.

Μια έκθεση που είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Ο κεντρικός στόχος, κεντρική ιδέα έτσι ξεκίνησε, ήταν να διασυνδέσει με έναν τρόπο τη Βόρεια Ελλάδα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην πορεία του χρόνου απέκτησε πολύ μεγάλη ισχύ, διότι στην πραγματικότητα έγινε το κέντρο της εμπορικής, των εμπορικών συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα. Και αναζητώντας έτσι διάφορα πικάντικα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι το 1926 λειτουργεί ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, δημιούργημα του Χρήστου Τσιγκυρίδη. Ενώ το 1957 ο Δημήτριος Βακόνδιος, ένας υπάλληλος της εταιρείας Ρίτσας που αντιπροσώπευε τα προϊόντα της Nestlé, χτυπά τον πρώτο φραπέ, με τα επόμενα χρόνια να γίνει, όπως λέμε, το εθνικό καλοκαιρινό ρόφημα. Δεν ήταν όμως μόνο ραδιοφωνική η πρώτη μετάδοση που έγινε από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ήταν και τηλεοπτική, πρέπει να σας πω. Διότι το 1960 λειτουργεί ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα, στο περίπτερο της ΔΕΗ, ένα τηλεοπτικό σήμα όμως το οποίο ήταν κλειστού κυκλώματος, δεν είχε δηλαδή αναμετάδοση, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μάλλον η πρώτη φορά, όχι μάλλον, ήταν οπωσδήποτε η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος στάθηκε μπροστά σε μία κάμερα και αυτό το είδε κάποιος που δεν ήταν μπροστά ή πίσω από την κάμερα.

0: Βγαίνοντας λίγο από το κλίμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και πηγαίνοντας πάλι προς τα πίσω στο τι έγινε στην Τανάγρα, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε συλληπιτήριο μήνυμα. Όπου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Με συγχωρείτε, όχι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το μήνυμα είναι του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, γράφει ο κ. Κακλαμάνης, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των διαχειριστών του Φάντομ που έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό δυστύχημα στην Τανάγρα. Συλληπιτήριο μήνυμα είχαμε και από την Ρενάδουρου. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, των μελών των στελεχών, των εργαζόμενων, των βουλευτριών και των βουλευτών, το εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πιλότων του Φάντομ που έχασαν τη ζωή τους κατά το τραγικό δυστύχημα σήμερα στην Τανάγρα. Η 5η Σεπτεμβρίου, γράφει η κυρία Δούρου, αποτελεί μαύρη ημέρα για τη μεγάλη οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας, μια ημέρα κυλίδα για την πατρίδα μας, μια ημέρα που ήθελε να μην επαναληφθεί ποτέ. Επιστρέφουμε στα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, ο κύριος Νεκτάριος Κορδής, είναι κοντά μας. Κύριε Κορδή, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το συλλαλητήριο που γίνεται με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή εργασία.

0: εργαζομένων. Βοηθάει και ο καιρός. Η Θεσσαλονίκη είχε έντονες βροχές τις προηγούμενες μέρες. Ευτυχώς σήμερα ο καιρός είναι συμμάχος.
1: Λέτε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά φαντάζομαι οι αιτίες είναι πολλές, έτσι.
0: Οι εργαζόμενοι σήμερα το αυτονόητο διεκδικούν. Αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία. Μιλάμε για εξαθλίωση στο κομμάτι το οικονομικό. Ξέρετε ότι εμείς ως εκπαιδευτικοί είμαστε η χειρότερα αμοιβόμενη εκπαιδευτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή εδώ είναι το σύνολο των εργαζομένων και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, θα ήθελα να σας πω ότι τα όποια καθρεφτάκια ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα, νομίζω ότι δεν μπορούν να αποσιωπήσουν την οργή των εργαζόμενων μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα. Το πανό της Ολμέ τι θα γράφει?
0: Το πανό της Ολμέ λέει αύξηση των δαπανών για την παιδεία και το δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά. Εμείς αναδεικνύουμε το δημόσιο σχολείο. Παρόλο που σας είπα ότι οι εργαζόμενοι μας είναι, οι εκπαιδευτικοί μας είναι σε εξαθλίωση. Εμείς το μέγιστο είναι το δημόσιο σχολείο και το λέω γιατί και στη Θεσσαλονίκη που επισκεφτήκαμε υπάρχει τεράστιο ζήτημα σχολικής στέγης και υπάρχουν πάρα πολλά κενά και υπάρχουν προβλήματα με τις μετακινήσεις των παιδιών και δυστυχώς υπάρχουν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματα με 26-27 μαθητές. Αυτό λέει το πανό μας. Αύξηση δαπανών για την παιδεία και ένα δημόσιο δωρεάν δημοκρατικό σχολείο για όλα τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά με εξαθλειωμένους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά μιλάμε για εξαθλίωση.
1: Μιλάτε μόνο για το οικονομικό κομμάτι, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε ότι η εξαθλίωση αφορά και τις υποδομές, δηλαδή και τις σχολικές αίθουσες, αλλά και την έλλειψη των εκπαιδευτικών. Πόσα είναι τα κενά?
0: Μιλάω για την εξαθλίωση του εκπαιδευτικού συνολικά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών μιλάμε σήμερα για τουλάχιστον 15.000 κενά. Σήμερα, μετά τις προσλήψεις. Δηλαδή την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία εκτιμούμε ότι υπάρχουν 15.000 κενά. Και τα κενά είναι αυτά με πάρα πολύ σωστούς προσδιορισμούς. Μιλάμε για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, στην Ζάντη δεν θα λειτουργήσουν δύο σχολεία διότι υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας. Και μιλάω για ένα αγωνιώδες ερώτημα. Οι εκπαιδευτικοί από Δευτέρα θα έχουν σπίτι να μείνουν για να πάνε να ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή?
1: Πόσο
0: είναι
1: δίκιο
0: πάρα
1: έχετε?
0: Πολύ αγωνιώδες αυτό το ερώτημα.
1: Πόσο
0: γιατί
1: δίκιο
0: σήμερα θα, αυτό που πιθανώς θα δει όλη η ελληνική κοινωνία είναι μια απίστευτη αποθέωση της κανονικότητας. Αυτά που σας περιγράφω δεν νομίζω ότι είναι η κανονικότητα.
1: Μάλιστα. Το γενικότερο κλίμα, κύριε Κορδί, ποιο είναι στη διαδήλωση σήμερα στο συλλαλητήριο?
0: Προφανώς υπάρχει ένα αγωνιστικό κλίμα. Οφείλω να σας πω, θα μου επιτρέψετε, ότι θα ήταν πολύ πιο σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να είναι στην ίδια πλατεία. Το λέω με πίκρα αυτό, σαν μια παρατήρηση, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ σας λέω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία. Διότι αυτή τη στιγμή απέναντι μας υπάρχει μια καταστροφική κυβέρνηση, η οποία έχει διαλύσει όλο τον κοινωνικό ιστό. Επομένως, ο αντίπαλος δεν είναι μεταξύ μας, ο αντίπαλος είναι απέναντι αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Το κλίμα είναι αγωνιστικό, ακούγονται συνθήματα για την Παλαιστίνη, πραγματικά για τον αγώνα που δίνει ο Παλαιστινιακός λαός, αλλά για μας το μέγιστο είναι η διαφύλαξη του κοινωνικού κράτους, παιδεία, υγεία, ασφάλιση.
1: Μάλιστα. Να ζητήσω και ένα σχόλιο για τις εξελίξεις που είχαμε στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διότι εντάξει δεν σας αφορά άμεσα, αλλά εσείς προετοιμάζετε τα παιδιά μας για το πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι προσανατολισμένο σε αυτό που λέμε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το ιερό δισκοπότηρο της εκπαίδευσης. Εμείς επανειλημμένα έχουμε πει ότι το αυτονόητο προφανώς και για μας είναι ότι μιλάμε για δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι και οι πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν κλείσει τον κύκλο τους, οπότε θα μπορούσε να υπάρχει μια ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών στην τριτοβάθμια. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω ένα αυτονόητο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια, θα θυμόσαστε το 2019, δεν λειτουργήσε η νομική σχολή της Πάτρας. Διότι τότε η κυρία Κεραμέως είχε πει ότι τι να τους κάνουμε τόσους δικηγόρους στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ιδιωτικές νομικές με ένα πρόγραμμα σπουδών που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Εδώ πλέον δεν υπάρχει το θέμα πώς θα απορροφήσουμε όλους αυτούς τους δικηγόρους. Αυτή η ακραία ιδιωτικοποίηση, εμείς τη ζούμε με την πολυτυπία των σχολείων. Δηλαδή σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια σχολεία. 12 σχολεία φέτος θα έχουν το Διεθνές Απολυτήριο, το IB. Υπάρχουν πειραματικά σχολεία και υπάρχουν και τα γενικά σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολυτυπία σχολείων, η οποία όμως οδηγεί σε μια κατηγοριοποίηση των σχολείων. Εμείς θέλαμε να υπάρχουν άριστα σχολεία, όλα τα σχολεία να είναι άριστα για όλα τα παιδιά μας. Όχι να υπάρχουν νησίδες αριστείας.
1: Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Κύριε Κορδί, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κορδίς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, μας έλεγε ότι θα κλείσουν σχολεία. Πάμε να δούμε αν θα κλείσουν και νοσοκομεία. Διότι στην άλλη άκρη της άλλης μας τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Τάκης Παντελής, το μέλος της ΠΟΕΔΗ, νοσηλευτής στο Θριάσιο νοσοκομείο. Κύριε Παντέλη, γεια σας.
2: Γεια σας και σας το ακαδείς του κόκκινου.
1: Είστε καλά.
2: Εδώ διαδηλώνουμε και αγωνιζόμαστε ενάντια σε μια πολιτική και σε μια κυβέρνηση η οποία, παίρνοντας και το νήμα από τον προηγούμενο μιλητή, αυτό που ξέραμε σαν κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, το ιδιωτικοποίησε σε μεγάλο βαθμό και ο στόχος της είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να περιορίζεται και η πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας, αλλά και ταυτόχρονα να περιοριστεί και ο αριθμός ενίσχυσης του ελληνικού σύστηματος υγείας από το βήμα των προσλήψεων. Είδατε τα στοιχεία που βγάλαμε σαν πολιτική, είχαμε κινητοποίηση την Παρασκευή. Λιγότερο προσωπικό παρά τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης, λιγότερο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα αυτό το καλοκαίρι, άμα είδατε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν διαμαρτυρίες των σωματείων εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων για τη μεγάλη ελλείψη προσωπικό, που είχαν σαν αποτέλεσμα είτε να ακυρώνεται χειρουργία, είτε να περιορίζονται οι υπηρεσίες και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να κάνουν να πάρουν τις άδειες τους για πρώτη φορά σε πάρα πολλά μεγάλα νοσοκομεία χωρίς αριθμό των κανονικών αδειών, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια συνεχόμενη φθορά του προσωπικού, το οποίο δεν βλέπει φως στον ορίζοντα με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Και γι' αυτό είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούμε το εθνικό σύστημα υγείας και τις δημόσιες δομές υγείας.
1: Μάλιστα. Τώρα, οι συνθήκες εργασίας, οι δικές σας εκ των πραγμάτων, είναι δύσκολες και απαιτούν ξεκούραστα χέρια και ξεκούραστα μυαλά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν συμβαίνει αυτό, γιατί όταν σε μια κλινική, γιατί πρέπει να μιλάμε, γιατί όταν η κυβέρνηση φέρνει παραδείγματα, να τα φέρνει σε όλο το εργοδότη. Όταν σε μια κλινική χρειάζονται να είναι 18-22 νοσηλευτές και είναι 11 με 13, οι 11 με 13 θα δουλεύουν για 18-22. Θα δουλέψουν 5 χρόνια, θα δουλέψουν 10 χρόνια. Προφανώς θα υπάρχει κούραση, θα υπάρχει φθορά και θα υπάρχει και αυτό το οποίο το τελευταίο διάστημα με αυτή την κυβέρνηση συμβαίνει συχνά, το να προσωπικό, το να μην έρχεται ή να, όταν βλέπει τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς, γιατί να μου επιτρέψετε ότι πολύ σημαντικό κομμάτι της σημερινής κινητοποίησης και απέναντι και με αφορμή και την απόφαση του ΣΤΕ του προηγούμενου διαστήματος πριν από λίγες μέρες, είναι το ζήτημα των μισθών. Είναι σοβαρό το ζήτημα κινήτρου μισθών για το δημόσιο. Οι μισθοί μας με τελευταίες, δεν θα μιλήσω τώρα για τις φάσεις κτλ. Που μας δείχνει στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ευρώπης κτλ. Η τελευταία έρευνα της Ομοσπονδίας του Υπαλλήλων του ΑΕΔ ανέδειξε ότι αυτή τη στιγμή οι μισθοί μας είναι 24% πίσω από το 2009. Και αν σκεφτούμε την αξία του κόστου ζωής, το οποίο ζούσαμε το 9 σε επίπεδο τιμών, με το τι ζούμε σήμερα το 26, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τη στελέχωση του δημοσίου και την ανάγκη για να παρθούν μέτρα ενίσχυσης των μισθών των εργαζομένων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή κάνουμε νύχτα στον Ευαγγελισμό, ο συνάδελφος της δραματιοφορίας, και παίρνει 7 ευρώ. Θέλω να τα ακούσουμε. 7 ευρώ. Ποιος θα έρθει και βασικό μισθό 730. Ποιος θα έρθει να κάνει 7-8 νύχτες τον ευαγγελισμό για να παίρνει 7 ευρώ. Να πάρει έναν καφέ, μια τυρόπιτα και το στήριο του Μετρό Πηγενέλα θα βγάζει 2 ευρώ σε κάθε νύχτα.
1: Ναι.
2: Και δεν παίρνουμε απάντηση. Ο διπλασιασμός του ευρωμισθού είναι ένα κόστος για την κυβέρνηση που ξεπληρώνει 13 δις για πρόοδες απολογωμένων δανείων. Η αύξηση του ευρωμισθού για να παίρνει μια αξιοπρεπή αμοιβή για κάποιον που δουλεύει νύχτα και Σαββατοκύριακα δεν ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν διαθέτει στους υγειονομικούς ούτε αυτό το ελάχιστο ποσό. Βλέπουμε να περνάνε δισεκατομμύρια σε οπεκετές, σε αυτό, σε υποτιμολογίες, σε ταυτίες αναθέσεις και δεν μπαίνει και μέρη να ενισχυθεί το εισόδημα και να αποτελέσει ένα σοβαρό κίνητρο ενίσχυσης των εργαζομένων. Οι μισθοί μας είναι απελπιστικά χαμηλοί και όσο θα προχωράει το χρονικό διάστημα, εμείς οι παλαιότεροι έχουμε μείνει γιατί είχαμε από χρονιά. Η νέση να δίνει ελκυστικό το επάγγελμα. Δεν θα έρθει ο άλλος. Και μάλιστα όταν πλέον ιδιωτικός τομέας, επειδή έχει αναπτύξει και μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών από την πολιτική της κυβέρνησης που έχει ιδιωτικοποιήσει μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, έχει αποτελέσει κάποτε το δημόσιο να αναγωνιστεί με τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα πλέον ο ιδιωτικός τομέας έχει φύγει μπροστά και μισθολογικά και στο επίπεδο της τελέχωσης. Οπότε γιατί να έρθει ένας νοσηλευτής ή ένας τραυματιοφορέας στο δημόσιο νοσοκομείο, θα πάει στο ιδιωτικό σχεδόν με 300 ευρώ, 500 ευρώ παραπάνω, με 14 μισθούς αντί για 12, με υπερορίες που να μετράνε και στις συντάχθημες αποδοχές του, γιατί να έρθει. Όσο λοιπόν η κυβέρνηση δεν δίνει και δεν ενισχύει μισθολογικά τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, αλλά και συνολικά στο δημόσιο, γιατί η μισθή είναι χαμηλά, μίλησε και ο συνάδελφος για τους εκπαιδευτικούς, θα έχουμε τα φαινόμενα να περιορίζονται, γιατί όταν αυτή τη στιγμή έχουμε σταθερά, για να δείτε εδώ και τον εμπεγμό της κυβέρνησης. Τι λέει η κυβέρνηση, εφαρμόζονται ένα προς ένα. Έτσι δεν λέει. Ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες της στελέχωσης προσωπικού. Από το 2019 μέχρι τώρα, αφού εφαρμόζονται ένα προς ένα, γιατί είμαστε 7.500 μόνιμοι λιγότεροι υγειονομικοί. Θα το απαντήσει αυτό ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε 7.500 με επίσημα στοιχεία τοπογραφή. Βγήκε ο Ιούνιος του 2026 και είμαστε ακριβώς 7.500 λιγότεροι. Γιατί αφού εφαρμόζονται ένα προς ένα είμαστε 7.500 λιγότεροι υγειονομικοί.
1: Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Κύριε Παντελή, να το κλείσουμε εδώ για τώρα, γιατί έχω δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Και
2: βεβαίως.
1: Θα τα πούμε, διότι έχουμε ένα συγκλονιστικό περιστατικό.
2: Εμείς θα κλιμακώσουμε. Υπάρχει κατεύθυνση και την Ομοσπονδία και από την ΑΔΕΔΗ το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν, και το λέω και το τονίζουμε, είναι η περίοδος, αν τώρα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ενισχυθούν μισθολογικά το δημόσιο, ο κόσμος θα ξεχάσει το δημόσιο που ήξερε.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι τόσο πολύ ιδιωτικοποιημένο που δεν θα έχει καμία εικόνα με αυτό το οποίο γνωρίζαμε και αγωνιζόμαστε εμείς, όχι να το συντηρήσουμε, να το αναπτύξουμε και να καλύψουμε τις περισσότερες ανάγκες των πολιτών.
1: Κύριε Παντελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλό αγώνα.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Στάκης Παντέλης, μέλος της ΠΟΕΔΗ, νοσηλευτής στο Θριάσιο Νοσοκομείο από την Θεσσαλονίκη σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, λίγο μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Στο κόκκινο.
4: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
5: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης, δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής, εκδόση 21.
6: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
7: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς. που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
7: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
6: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
8: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Νίκος Μπιτσιμέα στους ήχους, Χαρά Στάγκου στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ για αυτό το δύο-ωρο έκτακτο πρόγραμμα που αφορά βεβαίως την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε με τη ΓΕΣΕ, μιλήσαμε με την ΑΔΔ, δηλαδή με δημόσιους υπαλλήλους, με ιδιωτικούς υπαλλήλους. Πάμε λίγο και από τον μπλοκ των αγροτών. Βασίλης Μιχαλούδης, πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Χαλκιδικής. Κύριε Μιχαλούδη, γεια σας, καλησπέρα. Κύριε Μιχαλούδη, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάμε πάνω, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όπως ακόμη μία φορά, βασικά είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα, αλλά άρα χρειάζεται προσοχή πια.
1: Χαιρετώ όλο το πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας, τι λέτε τώρα.
1: Καλά κάνατε και αναδεικνύετε τα προβλήματα όλο και του πρωτογενή τομέα, γιατί δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει είναι και μια καινούργια ταφόπλακα για κάθε τομέα, όπως είναι και όλοι οι αγρότες, η κτηνοτροφία, οι αλληλείς, έτσι λοιπόν και οι μελισσοκόμοι.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα είστε στην καρδιά των γεγονότων, διότι από τη μία επηρεάζεστε ως μέρος του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής παραγωγής και ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, από την άλλη έχετε και τα προγράμματα εκεί, τα αντινέρω που σας κυνηγάνε από τα δάση, έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά καινούργιες, είτε πυροσβεστικές, είτε δασικές διατάξεις. Στην ουσία μας απαγορεύουν να μπούμε στα βουνά με ίσους όρους. Υπάρχει φυσικά μια σχετική νομοθεσία για την τοποθέτηση των μελισσοσμηνών σε όλα τα δάση και σε όλα τα βουνά της Ελλάδος. Απλά, τι να πω, σας το πω έτσι, απλά με απλά λόγια κάνουν κάποιες φορές λίγο κατάχρηση της εξουσίας. Και δυστυχώς και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε το αναμενόμενο μέλι, το οποίο πάνω σε αυτό και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στην αγροτική οικονομία αυτού του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε και εμείς με ίσους όρους να παλέψουμε για το αύριο.
0: Είναι φυσιολογικό. Έχετε δίκιο. Δεν θα μπορούσε κανείς να μην έχει τις ίδιες ανησυχίες όταν περιμένει να βγάλει το ψωμί του ή το μέλι του στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που καλείστε εσείς να ανταποκριθείτε. Τώρα, το πανό των μελισσοκόμων ποιο έχει ως πρόταγμα, ποιο είναι το βασικό σύνθημα δηλαδή για την φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης?
1: Εμείς οι μελισσοκόμοι παλεύουμε όλα τα χρόνια με τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Είναι ένα μείζον πρόβλημα, ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο είναι άλυτο στη μελισσοκομεία μας. Τόνοι μελιού οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα βαφτίζονται ως ελληνικά, με αποτέλεσμα ο απλός παραγωγός να μην μπορεί, για να καταλάβετε, να ανταγωνιστεί όλο αυτό το τεράστιο έτσι πρόβλημα που επικρατεί στην ελληνική μελισσοκομεία.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ευτυχώς για πρώτη φορά φέτος θα βάλω και ένα, να μην τα θεωρήσω όλα ότι είναι μαύρα και ότι βάζουμε τα φόβα και τα λοιπά. Βάζω και ένα αστεράκι πάνω. Ποια είναι? Ότι φέτος για πρώτη φορά θέλω να μας εντάξουν στην ΚΑΠ. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική της χώρας. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο βήμα, μακάρι να γίνει, γιατί δυστυχώς ο Έλληνας είναι στο περιθώριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό αγώνα σας. Ευχόμαστε να συνεχίσετε δυναμικά να εκπροσωπείτε και για εμάς το πρωτογενή τομέα και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσείς να συνεχίσετε να αναδείτε τα προβλήματά μας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, για χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Βασίλης Μιχαλούδης, πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου της Χαλκιδικής, να μας περιγράψει και αυτός τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μελισσοκομεία, με κυρίαρχο βεβαίως αυτό που αφορά τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Είναι λίγο περίεργη η μέρα σήμερα. Πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Τανάκρα, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά μετά από αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα που είχαμε με την πτώση του ελληνικού Φάντομ και την απώλεια των δύο σπουδαίων, όπως όλα δείχνουν, Ελλήνων χειριστών του αεροσκάφους. Είπαμε για το συλληπιτήριο μήνυμα το οποίο απέστειλε ο πρόεδρος της Βουλής. Είπαμε για το συλληπιτήριο μήνυμα το οποίο απέστειλε η Ρένα Δούρου.

Έχουμε και συλληπιτήριο μήνυμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φυσικά εκφράζω τη βαθύτατη μου θλίψη για την απώλεια των δύο αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους επί τα αποπτώσει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην πολεμική αεροπορία μας. Να σας πω επίσης ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί έχουμε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις.

Έχουμε και τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες φωτογραφίες αν θέλετε από τις κινητοποιήσεις στην Θεσσαλονίκη. Μαζικότατες συγκεντρώσεις και του ΠΑΜΕ, οι οποίες γίνονται στη ΧΑΝΘ. Από τις 5 είναι και σε εξέλιξη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με δεκάδες αγρότες να έχουν φτάσει στον Λευκό Πύργο με τα τραχτέ τους για να συμμετάσχουν στο σημερινό συλλαλητήριο. Μάλιστα, έτσι στα πικάντικα να σας πω ότι 15 τραχτέρ κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 15 τραχτέρ από τα Μάλγαρα και την Πέλα. Μάλλον ήταν η πιο αγωνιστική αυτή. Στη ΧΑΝΘ έχει καλέσει και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, φυσικά, με τον κύριο Ασλανίδη. Ήρθαμε, λέει ο κύριος Ασλανίδης, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών. Η Θεσσαλονίκη έχει το προνόμιο να έχει 26 θύματα. Δεν απαιτούμε δικαιοσύνη και την απαιτούμε.

Προσπαθώ να δω και τις φωτογραφίες από το blog του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι αρκούντος πολυπληθές. Με σημαίες της Παλαιστίνης να ανεμίζουν την Ρένα Δούρου, τον Νίκο Παπά, τον Χριστό Γιαννούλη, τον Γιάννα Μανατίδη, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο να είναι στην πρώτη γραμμή, τον Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και είμαστε αρκετά κοντά πια στην ώρα που αναμένεται να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Είπαμε και νωρίτερα, μας τα είπε και ο Κώστας Σαββόπουλος δηλαδή, ότι 30 αναμένεται να είναι οι παρεμβάσεις, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται από τους κυβερνητικούς κύκλους, κάποιες άμεσες και κάποιες έμεσες ενισχύσεις. Παρεμβάσεις που θα αφορούν τους συνταξιούχους, παρεμβάσεις που θα αφορούν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, παρεμβάσεις που θα αφορούν τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, παρά τις παραδοξότητες. Και λέω παρά τις παραδοξότητες, διότι αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι να έχουμε από τη μία μεριά το κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για ένα επίδομα ή για έναν 13ο μισθό ή εν πάση περιπτώσει κάπως το βαφτίζουν αλλά δεν το έχουν ονομάσει και ακριβώς. Την ίδια ώρα που πολύ σύντομα και πολύ πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, είχαμε από την άλλη πλευρά τις εναργείς προσπάθειες της δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού κράτους να υποστηρίξει τη μη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στην δικαστική διαδικασία που υπήρχε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με τη σχετική απόφαση βέβαια. Θυμάστε εκείνη που λέγαμε ότι είναι τα φόπλακα για τις εργασιακές και εργατικές διεκδικήσεις για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Να πούμε επίσης ότι εκτάκτος και βεβαίως υπό την σκιά του δυστυχήματος στην Τανάγρα, ο Νίκος Δένδιας έφυγε εσπεσμένα από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και ότι ακυρώθηκαν όλες οι σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν εξασφαλίσει τα κυβερνητικά στελέχη για σήμερα. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα περιοριστεί πιθανότατα να μιλήσει μόνο για τα μέτρα έτσι όπως τα είχε προετοιμάσει, εκκινώντας φυσικά με το συλληπιτήριο μήνυμα προς τους συγγενείς αλλά και την πολεμική αεροπορία.

Στο παραπολιτικό της ιστορίας να πούμε ότι πιθανότατα δεν θα παρευρεθεί στη διεκδίκηση Θεσσαλονίκης και ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής. Ενώ από την άλλη μεριά προφανώς όλα αυτά γίνονται υπό την πίεση της παρουσίας ή της μη παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όπως μαθαίνουμε προετοιμάζεται σιγά σιγά για τις ανακοινώσεις.

Και το άλλο βεβαίως το οποίο μένει να απαντηθεί από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα, από την ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι τα μέτρα έκπληξη τα οποία αναμένονται. Κάποιοι μιλούν για φορολογικές ελαφρύνσεις στους αγρότες, κάποιοι μιλούν για μέτρα τα οποία θα υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό επίσης που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτά που δεν θα πει ο Πρωθυπουργός. Και λέω αυτά που δεν θα πει, διότι προφανέστατα και πιθανότατα μάλλον δεν θα μιλήσει για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Δεν θα μιλήσει και δεν θα ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας ή των προϊόντων πρώτης ανάγκης. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε ή θα τα πούμε και από αύριο, διότι σήμερα το βράδυ οι ανακοινώσεις θα είναι αυτές που είναι. Αύριο θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Βελίδιο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και εκεί βέβαια θα περιμένουμε να δούμε φυσικά και αν θα δοθεί ο λόγος στα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης. Το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Αυγή, κόκκινο, κόκκινο Θεσσαλονίκης, ρίζοσπάστης, ντοκουμέντο είναι ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία δεν έχουν καταφέρει να διατυπώσουν, να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό εδώ και μερικά χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και αυτό βεβαίως δεν εκπλήσει κανέναν. Από την άλλη πάλι παραμένει το κυρίαρχο ερώτημα για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία μας και η ελληνική πολιτεία συνολικά, διότι το να μην δίνεται λόγος στους αντιπολιτευόμενους αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργεί ένα πέπλο μονής μίας μόνο εκφώνησης, και αυτό πάντα στις δημοκρατίες είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα, διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, της μονοφωνίας δηλαδή, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Αφήστε δε που όπου υπάρχει μονοφωνία δεν υπάρχει δημοκρατία. Με έναν περίεργο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο, η πολυφωνία και η δημοκρατία πάνε παρέα. Κάποτε λοιπόν τελειώνουμε για σήμερα, κάποτε τελειώνει αυτό το έκτακτο δίωρο για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προσπαθήσαμε και φροντίσαμε να μιλήσουμε με εκπροσώπους από τον αγροτικό τομέα, από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Μιλήσαμε με ιδιωτικούς υπαλλήλους, μιλήσαμε με δημόσιους υπαλλήλους, μιλήσαμε με εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε για σήμερα, από τον Νίκο Μπιτσιμέα που ήταν στα των ήχων, από τη Χαραστάγκο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο που ήταν εκτάκτος μαζί σας για αυτές τις δύο ώρες εδώ στο κόκκινο. Θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, ένα καλό απόγευμα. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στην κυρία Μαρίνα Λαχανά, η οποία περιμένει υπομονετικά για να μπει στο στούντιο, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Τρίτη εμείς, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε κόκκινο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια. Μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991, της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε εξέλιξη πορεία συνδικάτων, κομμάτων και οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Στις κινητοποίησεις συμμετέχουν ΓΕΣΕ, ΑΔΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το ΠΑΜΕ, οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιείς και μελισσοκόμοι, οργανώσεις συνταξιούχων, καθώς και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Αστυνομοκρατούμενη πόλη Θεσσαλονίκη έχει ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Πακέτο μέτρων προεκλογικού χαρακτήρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελίδιο σε λίγη ώρα. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Παρούσα στις κινητοποιήσεις η Ρένα Δούρου, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΘ. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, τόνισε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για παλαϊκή απέτηση να δοθούν εδώ και τώρα λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, έκανε λόγο από τις κινητοποιήσεις ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Νεκροί οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο συνετρίβει νωρίτερα στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Τριήμερο πένθος της ένοπλης δυνάμεις έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με απόφαση του Νίκου Δένδια. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συλληπιτήριο μήνυμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη Ρένα Δούρου. Έκανε λόγο για μια μαύρη ημέρα για τη μεγάλη οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Μια ημέρα κοιλίδα για την πατρίδα μας που ήθε να μην επαναληφθεί ποτέ. Ξόρος αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός γιοταχή κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νέο Κουβαρά Αττικής. Με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε τη Γάζα να θάψει τους νεκρούς της», η Παλαιστινιακή Επαρχία Ελλάδος απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα στις 8.30 στο Μοναστηράκι. Ζητεί να δοθεί δυνατότητα στις οικογένειες να ανακτήσουν τους αγαπημένους τους από τα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών και να τους θάψουν με αξιοπρέπεια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας για τη δημοκρατία εν ώψη των εκλογών αύριο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η εναλλακτική για τη Γερμανία αναμένεται να γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που θα αναλάβει την εξουσία σε ένα γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το AfD, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ξεπερνά το 41%, με το χριστιανικό CDU να ακολουθεί με 23%. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League, Βόλος Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο. ΑΕΚάρις θα παίξουν στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
2: ...105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Που ήρθες με τα ωραία σου τραγούδια και με τα ωραία σου σχέδια, Μαρία.
1: Ναι.
0: Σε θαυμάζω με
1: αλήθεια.
0: Τα ωραία σχέδια. Ναι, είναι πολύ. Το βρίσκω ότι το 90% είναι αυτή η δημιουργικότητα της προετοιμασίας και τα σχέδια που υλοποιούνται όμως.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Σιγά σιγά υλοποιούνται. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, το καλοκαίρι μου να είναι τόσο. Και εγώ με εξέπληξα ότι πήγε προς τα εκεί.
0: Κοίταξε, έκανες τις προσπάθειες, οπότε ναι. Δικαιούσε να εκπλαγείς θετικά.
1: Εξεπλάγει με την ανταπόκριση του κόσμου. Εγώ το ξεκίνησα γιατί πραγματικά έψαχνα στην αρχή μαγαζιά και αυλές να φιλοξενήσουν το project και έβρισκα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί δεν είναι, έχουν άδεια μουσικής, είναι σε γειτονιές, δεν μπορούμε να κάνουμε live. Δηλαδή αντιμετώπισα πάρα πολλές δυσκολίες, ως που κάποια στιγμή είπα, ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να τραγουδήσω. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή να έχω εισιτήριο, δεν με απασχολεί να κάνω τίποτα. Θέλω απλά να βγω εκεί έξω και να μοιραστώ τα τραγούδια μου με τους ανθρώπους. Αν αυτό τώρα φέρει έναν 15, θα χαρώ πολύ. Και κάπως στο πρώτο live ήταν λίγοι, στο επόμενο λίγοι ακόμη, μετά μεγάλωσε και σε κάποια φάση σηκώνομαι και λέω, είστε το μεγαλύτερο κοινό που έχω παίξει.
0: Έτσι γίνεται όμως.
1: Στη ζωή μου. Και κάπως έτσι πήγε και δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια.
0: Για πες μου, έτσι όπως το σκέφτηκες με τις αυλές και για την Αθήνα, το σκέφτηκες ή,
1: ναι,
0: ή και εκτός?
1: Αυτό που έχω ανάγκη σαν Μαρία είναι να δημιουργώ μία εμπειρία και δεν με απασχολεί το να βγω σε μια σκηνή να τραγουδήσω. Μου αρέσει το τραγούδι, μου αρέσει να τραγουδάω, αλλά χαίρομαι να δημιουργώ μια συνθήκη που να μπαίνουμε όλοι μέσα και μια συνθήκη που θα έχει και κάτι οπτικό. Δεν θα είναι μόνο το θέλω να σας πω το καινούριο μου τραγούδι. Okay. Εγώ προσωπικά δεν μου το πούλησα, να το πω έτσι.
0: Και η αλήθεια είναι, να κάνω μία παρένθεση εδώ, ότι έτσι όπως σε αναζητούσα στα social και στο διαδίκτυο γενικότερα, είδα ότι έχεις, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή επιλογή τραγουδιών, που σημαίνει ότι αυτά τα τραγούδια ήταν ο οδηγός σου, ήταν οι αγάπες σου, ήταν τα ακούσματά σου, ήταν οι επιρροές σου, σημαίνει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα. Ήμουνα πάντα, η καρδούλα μου δηλαδή δονούταν πολύ στο έντεχνο όταν μεγάλωνα, παρόλο που οι παρέες μου ακούγαν ξένο pop, θα άκουγα εγώ, αλλά ήμουνα πολύ στο έντεχνο. Υπήρχε μία δόνηση εκεί που με αφορούσε, γιατί πήγαινε πολύ βαθιά σε κάποια πράγματα που όλοι κάπως συνδεόμασταν και δεν το καταλαβαίναμε πολλοί άνθρωποι. Απλά βρισκόμασταν, είναι το μαγικό που βρίσκεσαι σε μια μεγάλη συναυλία και βλέπεις βλέμματα να είναι συντονισμένα. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν υπάρχει κινητό, δεν υπάρχει τίποτα, είμαστε εκεί για μας. Και έτσι έκανα τις επιλογές μου. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι φάροι που με βοήθησαν να βρω τα τραγούδια.
0: Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα, έναν-έναν.
0: Νότα-νότα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, είμαστε με ένα υλικό που είναι στο πρώτο σου άλμπουμ. Το οποίο άλμπουμ, πότε το ηχογράφησες? Τα τραγούδια,
1: το ηχογραφούσα όλο το 24 και βγήκε το Νοέμβριο του 24.
0: Μάλιστα, το 24 ήταν πολύ full.
1: Ναι.
0: Full. Λοιπόν, οπότε βρισκόμαστε σε αυτή την εκδοχή, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι, αυτό που έχει τίτλο είναι «Μια στιγμή». Πάμε να ακούσουμε «Νύχτες που δεν ανήκω» και να μπούμε έτσι και στο κλίμα πιο βαθιά, αυτό το κλίμα το μουσικό που πλέον αρχίζεις να δημιουργείς εσύ.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τη Μαρία Κουτσουρλή. Μιλάμε και τραγούδια με τη φωνή της ακούμε και έτσι μας βάζει σε αυτή την ιδέα της αναζήτησης ενός νέου ανθρώπου που αγαπάει το τραγούδι, αγαπάει το ελληνικό τραγούδι, αγαπάει την ελληνική μουσική και θέλει να μπει μέσα σε αυτό το ελληνικό τραγούδι και με την ίδια της τη φωνή. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς έκανες έτσι την αρχή, γιατί ήρθες από την Ξάνθη, τραγούδαγες από μικρή. Ήθελες να έρθεις σε επαφή με κάποιους ανθρώπους εδώ στην Αθήνα, έβλεπες, ονειρευόσουν ότι στην Αθήνα θα έβρισκες πιο ανοιχτούς ορίζοντες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν ήμουνα δευτερά λυκείου, είχα πει στη μητέρα μου, γιατί εντάξει, οι γονείς μου ήθελαν να περάσω στο πανεπιστήμιο, η αδερφή μου ήταν στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είπα στη μαμά μου για να ηρεμήσει ότι θα περάσω στη Θεσσαλονίκη, στο πανεπιστήμιο, αλλά θέλω να πηγαίνω στην Αθήνα να κάνω μαθήματα φωνητικής με την καλύτερη δάσκαλο που θα βρω. Λέει η μάνα μου, για να αποφύγει όλο το υπόλοιπο, εννοείται παιδί μου. Αλλά έλα που τελείωσα το σχολείο και τη είπα, μαμά, θα το κάνω. Περνάω Θεσσαλονίκη στο γεωπονικό. Φυτώ 9 μήνες και παράλληλα πήγαινα, ερχόμουν Αθήνα.
0: Δεν μπορούσες να βρεις την καλύτερη δασκάλα στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι το έψαξα και κάπως από μηχανής Θεός συναντήθηκαν οι δρόμοι μας με την Αμαλία Βίνος όταν ήμουν 18 και για 7 χρόνια και έμαθα πάρα πολλά πράγματα κοντά της. Δηλαδή, της οφείλω πολύ την τεχνική μου. Και από αυτό που έχω μάθει πολύ. Οπότε πηγαίνω ερχόμουν και σίγουρα υπήρχαν ανοιχτοί ορίζοντες και έτσι όπως το βλέπα με την παιδική εφηβική ματιά μου, αλλά όταν ήρθα στην Αθήνα ήταν σαν να έπρεπε να κολυμπήσω με τους καρχαρίες και κολυμπάω 10 χρόνια. Σιγά σιγά όμως αρχίζεις να μεγαλώνεις μέσα και να ελύσεσαι να μη σε βρουν. Κάπως έτσι είναι.
0: Αξίζει και να σε βρουν, δεν πειράζει.
1: Εμένα με τρομάζει, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, και βρίσκεσαι σε ποια χρονιά για να πεις ψάχνω υλικό ή γράφω μουσική ή αυτό μου αρέσει ή εκεί θέλω να πάω εγώ.
1: Στην Αθήνα ήρθα το 15, ξεκίνησα το 19 με 20. Την καραντίνα. Το 21 έβγαλα το πρώτο μου τραγούδι, την Ανακοχή, σε στίχους και μουσική του Έσωνα. Εκεί ξεκίνησα και πήγαινα πολύ δειλά-δειλά, γιατί είναι αλλιώς να είσαι στην Ξάνθη, σε μια μικρή κοινωνία που κάτι θα μαθευτεί πολύ γρήγορα, και είναι αλλιώς να έρχεσαι στην Αθήνα. Ξαφνικά κάπως όλο αυτό η μεγαλούπολη σε τρομάζει παράλληλα.
0: Είναι και αυτό.
1: Και με τρόμαζε και πολύ. Αυτό.
0: Και ήρθες μόνιμα εδώ.
1: Μόνιμα.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Σταμάτησα. Σε 9 μήνες είπα.
0: Και γεωπονική.
1: Και τη γεωπονική την αποχαιρέτησα. Και την ευχαρίστησα.
0: Λοιπόν, ναι. Όλα θα μπορούσες βέβαια εκ των υστέρων να τα ταιριάξεις. Αλλά είδες όταν θέλεις να κάνεις focus αυτό που το έχεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου και στο μυαλό σου.
1: Παράλληλα σπούδαζα HR στο Ντυρί όταν κατέβηκα εδώ πέρα και προσπαθούσα να βρω τρόπους για να μην μείνω μόνο στο δημιουργικό κομμάτι και να σπουδάσω κάτι τότε για την ασφάλεια που λέμε, το οποίο το εξάσκησα αλλά δεν με έκανε ποτέ χαρούμενη. Δηλαδή το έκανα για βιοποριστικούς λόγους καθαρά.
0: Μάλιστα, Μαρία. Και πιστεύεις ότι ένας νέος καλλιτέχνης βιοπορίζεται από το τραγούδι, ας πούμε, ή από τη μουσική?
1: Όχι. Mm. Πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Και χρειάζονται πολλές εκπτώσεις που χρειάζεται να έχεις ένα όραμα και έναν στόχο να επιστρέφεις κάθε βράδυ σε αυτό. Ακόμα και αν καλείσαι τη μέρα να κάνεις κάτι άλλο, το βράδυ χρειάζεται να επανέρχεσαι στο στόχο και στο όραμά σου για να μην χαθείς μέσα στη βαβούρα που υπάρχει στο να βιοποριστείς και παράλληλα να μείνει ενεργό και το καλλιτεχνικό δημιουργικό κομμάτι σου. Και είναι τρομερά δύσκολο και κάποιος καλλιτέχνης σίγουρα μπορεί να το καταλάβει ότι μπαίνει σε μονοπάτια που πολλές φορές λες τώρα γιατί το περνάω αυτό, θα με βγάλει κάπου ή να το αφήσω. Και όσες φορές το αναρωτήθηκα, η αλήθεια είναι ότι εκεί που έλεγα να τα αφήσω, κάτι ερχόταν. Και έτσι σου δίνω πάσα για να βάλεις τα βιβλία σου, που είναι το επόμενο, που ήταν το πρώτο κομμάτι, που εκεί που είπα θα τα παρατήσω, μου ήρθε mail από το Δημήτρη Θοσιάμπο, το συνεργάτη και ενορχιστρωτή του δίσκου. Άκου αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Πω, πω.
1: Και ήταν ένα από αυτά τα βιβλία σου.
0: Ωραία, να τα ακούσουμε αμέσως.

0: Αχ, αυτά τα βιβλία μας, έτσι. Τα δικά στα βιβλία γίνανε και τραγούδι και βέβαια είναι ένας άλλος κόσμος. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, πραγματικά το άκουγα και έλεγα που μου συνδύασες το γεγονός ότι σου είπε έλα να με τραγουδήσεις.
1: Ναι, ήταν κάλεσμα. Ναι.
0: Και απ' την άλλη, Μαρία, βλέπεις ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο στην Ξάνθη, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι υποστηρικτικά των νέων καλλιτεχνών και όσων ασχολούνται με τις τέχνες. Δηλαδή δεν βοηθάει κάτι. Είχαν έρθει κάποιοι καλεσμένοι μας κάποια στιγμή και μας λέγανε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης υπάρχει ένα επίδομα για τους καλλιτέχνες, αφού αποδείξεις βέβαια ότι ασχολείσαι
1: επαγγελματικά.
0: Ναι. Αν είσαι ζωγράφος με μια έκθεση, αν είσαι τραγουδιστής με ένα άλμπουμ, με μια συλλογή τραγουδιών κτλ. Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Σε όλους τους τομείς, και σίγουρα χρειάζεται να έχεις υπομονή και μεθοδικότητα και να. Και πίστη. Δηλαδή, εγώ αυτό που μεγάλωσα από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου είναι ότι όταν σου δίνονται λεμόνια, κάνε λεμονάδα. Δηλαδή, προχώρα.
0: Και αφοσίωση.
1: Προχώρα, δεσμεύσου και δούλευε. Και έτσι πάει.
0: Λοιπόν, βλέπω και τον χρόνο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχουμε τώρα στη σειρά «Θα σου κρυφτώ», για να έχουμε τον υπόλοιπο χρόνο να τον ξεδιπλώσουμε έτσι με άλλα που μας λέει εδώ η Μαρία. Και το σέβομαι πάρα πολύ όταν ένας νέος άνθρωπος ψάχνει τα βήματά του.

0: το κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. 3η 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίδιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρετάντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105 και 5 με την Μαρία Κουτσουλή. Στο ένα μικρόφωνο τη Μαρίνα Λαχανά, στο άλλο τον Νίκο Μπιτσιμέα στον ήχο. Και ενώ ακούμε αυτά τα τραγούδια με τη φωνή της Μαρίας, ήθελα να μας πεις, Μαρία, τι είναι αυτό που θα ήθελες έτσι να πεις με τον τρόπο που τραγουδάς και με τον τρόπο που διαλέγεις τα τραγούδια σου?
1: Νομίζω είναι η ελπίδα και η συντροφιά σε αυτή την όχι και τόσο εύκολη ροή της ζωής. Μας κάπου στη γωνία κάτι μας επιφυλάσσει, παιδί μου. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω λίγο έτσι ένα φως. Και το έχω ανάγκη και για μένα, γιατί ζω καθημερινά στην Αθήνα, στο χάος. Παρατηρώ γύρω μου, αισθάνομαι και συναισθάνομαι τις δυσκολίες. Και εκείνη η πόρτα που πάντα θέλω να έχω σαν επιλογή είναι η μουσική, που θα μου δείξει έναν κόσμο λίγο πιο ανάλαφρο και κάπου που να ανήκουμε όλοι με έναν τρόπο και να συνδεόμαστε και να μην νιώθουμε μόνοι. Αυτό.
0: Πες μας και για τους συνεργάτες σου, οι οποίοι είναι η ομάδα σου, συμπορευόσαστε.
1: Τους στίχους, τα περισσότερα τραγούδια τους έχει γράψει ο Πέτρος ο Βεντουρής και τη μουσική την έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια ο ξάδερφος του Πέτρου, ο συνονόματος ακριβώς, Πέτρος Βεντουρής. Είναι δύο.
0: Είναι δύο Πέτρος Βεντουρής.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρείται η αυλή του Γκόραν.
1: Όχι, η αυλή του Γκόραν έχει γράψει τη μουσική ο Πέτρος ο Βεντουρής, του στίχους η Αφροδίτη Αποστόλου. Το «Θα σου κρυφτώ» που ακούσαμε το έχει γράψει ο Χρήστος ο Κούρτογλου, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και έχω γράψει τη μουσική σε δύο τραγούδια, το «Είναι μια στιγμή» και το «Φως».
0: Φως, φως παντού η Μαρία. Ψάχνει το φως παντού.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, πώς τα διαλέγεις τα τραγούδια? Ή τα υπαγορεύεις, να πω εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών. Δηλαδή, όταν μιλάτε με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, βγαίνει και κάποιο έτσι...
1: Ναι. Όταν είχα την ιδέα για το δίσκο, είχα ανάγκη αυτό το καθρέφτισμα και το να υπάρχει ένας ασφαλής χώρος για όλους. Και ο Πέτρος έγραψε τα σύνορα.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
1: Τέλεια. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο δίσκος να γράφεται με αφορμή την συμπερίληψη και τότε είχε γίνει και εκείνη τη χρονιά είχαν γίνει και τα ντέμπ, είχαν γίνει όλο αυτό το... Ήταν μια πολύ φορτισμένη χρονιά. Και εγώ ένιωθα την ανάγκη ότι ήθελα να συμβεί κάτι που να κάπως να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωράει όπως είναι ολόκληρους. Και νομίζω αυτό το πράγμα, αυτή η έννοια μέσα μου δημιουργείται και μεγαλώνει.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και αυτό που σκέφτεσαι μπορείς και το επικοινωνείς αρχικά με τους συνεργάτες σου, τους φίλους σου που είσαστε έτσι προς το παρόν σε ένα πολύ στενό κύκλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορείτε αυτό να το πετυχαίνετε με εξωστρέφεια, τότε πάτε καλά.
1: Είναι ευλογία να υπάρχει, ναι, ομάδα.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ τυχερή που αισθάνομαι ότι που λαμβάνω στίχους του Πέτρου συχνά. Δηλαδή είναι το safe place μου το να μπαίνω στο Messenger και να διαβάζω. Είδα αυτή την ανάρτησή σου και έγραψα αυτό. Κάτι που θα δει, κάτι που θα κουβεντιάσουμε θα είναι μια αφορμή για να γράψει και εμένα αυτό μου δίνει τρομερή ελευθερία. Και είναι, αν μπορούσα να γράψω στίχους, θα ήθελα να γράφω όπως ο Πέτρος. Και αυτό είμαι πολύ τυχερή που το έχω στη ζωή μου.
0: Βέβαια, είναι εκπληκτικό αυτό που λες και έτσι όπως το εκφράζεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα σύνορα. Mm.

0: Ναι, τελικά πόσο μοιάζουμε και πόσο ίδιοι είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Και ήθελα να μας πεις, Μαρία, πόσο προκλητικό είναι για σένα όταν επιλέγεις και τραγουδάς και με αυτόν τον τρόπο εκφράζεσαι με την ψυχή σου σε ένα τραγούδι που σ' αρέσει πολύ και κάνεις διασκευή, που πιστεύουμε ότι είναι μια δεύτερη ζωή η διασκευή σε ένα τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και δίνεις και ένα κομμάτι από τον εαυτό σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου είναι, επειδή σίγουρα όταν επιλέγω ένα κομμάτι το έχω ακούσει, είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα έχω μεγαλώσει, έχω διαμορφωθεί, έχω σκεφτεί, έχω συνδεθεί. Όταν καλούμε να πω την ιστορία του με τη δική μου φωνή, σίγουρα κουβαλάω και πολλές φωνές που έχω υπάρξει μέχρι να φτάσω στη στιγμή που θα το πω. Και φωνές της οικογένειάς μου, τα βιώματά μου στο σχολείο, μετά. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων και βιωμάτων και έχει μία ευθύνη. Γιατί όταν παίρνεις ένα κομμάτι το οποίο το έχει τραγουδήσει μία φωνή που θαυμάζεις και καλείς και έχεις επιλέξει να εκτεθείς και να το αναλάβεις, ο σεβασμός που χρειάζεται να έχεις είναι τεράστιος. Γιατί εγώ προσωπικά όταν άγγιξα τη σιωπή στο σαλόνι, είπα, Θεέ μου, αν το ακούσει ο Παυλίδης, να ξέρω ότι τον αγαπώ. Ελπίζω να του αρέσει. Δηλαδή είχα αυτή την, ότι είχα τόσο σεβασμό και δέος απέναντι σε αυτό το κομμάτι.
0: Το άκουσε.
1: Ναι, το άκουσε και μου έδωσε και τα δικαιώματα να είναι καλά. Αλλά ήταν ζόρικο μέχρι να το βγάλω. Πολύ άγχος. Ενώ στην πρωτότυπη δουλειά εσύ βάζεις τα χρώματα που θες.
0: Και εκεί έχεις άλλο, το άλλο.
1: Ισχύει,
0: άγχος,
1: σίγουρα.
0: Ναι, άλλη πλευρά.
1: Αλλά είναι μια ελευθερία.
0: Αλλά βεβαίως, καταλαβαίνω απολύτως. Ναι. Και πολύ περισσότερο όταν ξέρεις ότι είναι και ένα τραγούδι που θα τα ακούσει ο ίδιος.
1: Ναι,
0: ο όποιος.
1: Αν είναι, τύχει και να ακούσει, τουλάχιστον να είναι.
0: Ή ξέρω εγώ, θα το πούνε. Θέλω να πω, όταν είναι εν ζωή, δεν είναι κάποιο από το βαθύ παρελθόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε όμως και το φως, να προλάβουμε να ακούσουμε και το φως. Και να μας πεις και για αυτό το project που ετοιμάζεις, το Φάλιρο.

0: Πάντως τραγούδια και να κάνεις συλλογή τραγουδιών, ενώ να τα συγκεντρώσεις και να έχεις έτσι, αυτή τη δημιουργικότητα, είναι το άλφα και το ωμέγα.
1: Πιστεύεις, ε?
0: Πιστεύω, ναι. Με τα τραγούδια πορεύεσαι, με τα τραγούδια εκφράζεσαι, αυτά έχεις στις αποσκευές σου και όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, με αυτό καταπιάνεσαι. Έτσι λοιπόν μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έχεις όλο αυτό το κέφι και τη δημιουργικότητα και μας κάνεις μια πολύ μεγάλη πρόσκληση, μας κλείνεις το μάτι και λες κρατάει το καλοκαίρι ακόμα, ελάτε την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πού?
1: Στην παραλία του Μπάτη, στο Παλαιό Φάλιρο, εκεί στα σκαλάκια των χειμερινών κολυμβητών. Ξεκινήσαμε 30 Ιουνίου, έχουμε κάνει 3 live και τώρα αυτό θα είναι το 4ο και το κλείσιμο της σεζόν.
0: Έγινε σαν στέκι σας εκεί, έτσι?
1: Έγινε στέκι και χαίρομαι πάρα πολύ που ήτανε... Γνώρισα ανθρώπους, ήρθε κόσμος που δεν με ήξερε, με γνώρισε, έλαβα μηνύματα που με συγκίνησαν και κατάλαβα ότι τελικά δεν δημιούργησα εγώ τη βραδιά, τη δημιουργήσαμε. Απλά εγώ έβαλα τα φωτάκια και έφερα τον Δημήτρη τον Στασινό, τον κιθαρίστα, για να παίξουμε παρέα και το Βαγγέλη τον Ξίθαλη για να μας φτιάξει λίγο εκεί τον ήχο, να έχουμε ωραία ακουστική. Τη φτιάξαμε τη βραδιά και νομίζω ότι αυτό μου δίνει όλη την ενέργεια που χρειάζομαι, ο κόσμος.
0: Είχες έμπνευση όμως, έτσι?
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό με αφορά, να συναντιόμαστε.
0: Πώς τραγουδάς κιθάρα φωνή, και είσαστε μια κιθάρα και μια φωνή, πώς?
1: Έχω βάλει κάτω ένα ωραίο χαλάκι, δύο μαξιλάρες, κάποια κεριά, δύο φαϊνάρια, έχω πάρει λαμπάκια και κάποιες βέργες και έχω φτιάξει ένα πολύ ζεστό σκηνικό φωτισμένο. Και απλά ξεκινάμε και λέμε τα τραγούδια μας και τραγουδάμε όλοι μαζί. Και ο καθένας φέρνει την ψάθα του, την πύρα του, την παρέα του, έρχεται μόνος του. Είναι μια βραδιά που δεν σε νοιάζει. Απλά πας και όπως πάει. Το φτιάχνουμε όλοι μαζί.
0: Το φτιάχνετε όλοι μαζί, που σημαίνει ότι έχεις ρεπερτόριο, έτσι?
1: Ναι.
0: Το έχεις στην τσέπη.
1: Το έχω στην τσέπη.
0: Και έχεις και τον Δημήτρη Στασινό που ακολουθεί. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε. Έχουμε δύο τραγούδια, μπορεί και να προλάβουμε και τα δύο, θα δούμε. Πάμε πάντως για ένα από τα δύο και θα μας πει ο Νίκος.

0: Με την Μαρία Κουτσουρλή βρεθήκαμε απόψε εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Με τη Μαρία που την ακούμε ακόμη και στο τελευταίο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο υποσχόμενες φωνές της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού. Μένει να δοκιμαστεί και εκείνη σε αυτή την αρένα και που έχει ήδη μπει. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια και για τη συναυλία αυτή στη θάλασσα, στο Φάλιρο, στις 17 Σεπτεμβρίου. Και περιμένουμε νέα σου, Μαρία.
1: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο μικρόφωνο. Καλό βράδυ και από

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η εικόνη Φρανς ονειρεύεται το καλοκαίρι στη Βενετία, στα αγγλικά και στα ιταλικά. Summertime in Venice του Αλεσάνδρο Τσοκονίνη και Καρλ Σίγκμαν. Ηχογράφηση το 1960 μέσα από έναν δεύτερο δίσκο με ιταλικά τραγούδια και ρεπερτόριο που έκανε η εικόνη Φρανσής. Ξεκίνημα απόψινης εκπομπής 105 και 5 στο κόκκινο. Και ακολουθεί η Lana Del Rey σε ένα τραγούδι με μια ιταλική αίσθηση, εικόνα και ρομάντζα του παλιού κόσμου, δηλαδή κάτι από τις δεκαετίες του 50 και 60 που γοητεύουν πάντα, ακόμη με κάποιο τρόπο.

που έχει τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο». Ο Σπύρος Παπακώστας επί το έργο στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή διαδρομή που περνάει από διάφορα διαφορετικά μουσικά τοπία.

Στην καλοκαιρινή νοσταλγία της Rosie Blue μέσα από την ψηφιακή συλλογή που κυκλοφόρησε με τίτλο Nostalgia Estiva. Το μεγάλο μυστικό μου σε μουσική Κώστα Καπνίση και στίχους του Ντίνου Δημόπουλου. Από το 1966 εκεί ακούστηκε στην ταινία του Δημόπουλου Τζένι Τζένι με την Νόρα Βαλσάμι να τραγουδά, όμως ουσιαστικά πάνω στη φωνή της και της Χωματά. Ο έρωτας, το τραγούδι του και η ηχό της νοσταλγίας του γυρίζουμε στο 1969 στην ασπρόμαυρη μεγάλη οθόνη και μέσα στην σαγίνη ενός ελληνικού καλοκαιριού που φαντάζει πια πάρα πολύ μακρινό. Η μουσική του Γιάννη Σπανού και η Κέτη Χωματά σε μια μπαλάντα.

Πολύ όμορφο. 1969 και τυχωματά στην μπαλάντα της Σκέτης του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα. Ακούγεται στην ταινία «Σκιές στην άμμο» του Βασίλη Μαυρομάτη, σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ταινία που γυρίστηκε στην υπέροχη και ερημική τότε παραλία Άγιος Προκόπης στην Νάξο και 4 χρόνια πίσω.

ακολουθούσα εγώ. Μια θάλασσα μικρή σε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος από το 1965, μια θάλασσα μικρή, θα έλεγα γαλήνια και τρυφερή, σπαρακτική, και κάπου μέσα στα νερά της και με λέξεις, εικόνες, μικρά αποσπάσματα από ποίηματα του Νίκου Αλέξια Σιλάνογλου.

στο μαγικό νησί του Βαγγέλη Γερμανού πίσω στο 2005 και ακόμη πιο πίσω στο 1971 και στην καλοκαιρινή φωτεινή πλευρά της ζωής που πάντα κάπου υπάρχει και περιμένει ακόμη και μέσα στην σκοτεινιά και την βαρχιμονιά ο αγαπητός Gordon Lightfoot από το 1971 και τον ομότιτλο δίσκο του Summer Side of Life.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
3: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
3: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
2: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Σεπτέμβρης και η εποχή πάλι εδώ, αυτό το Σαββατοκυριακό. Ακούσατε, διαβάσατε. Συνέντευξη με την Έλενα Ακρίτα, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πολιτικές κουζίνες στη Φρενίτιδα της ΔΕΘ. Όσα δεν ξέρατε για την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβάστε να ρωτήσετε, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Η ακροδεξιά της ακροδεξιάς της Γερμανίας, πόσο μαύρο χωράει στο μαύρο. Ακόμα, ταξιδεύουμε στην Κούβα της αλληλεγγύης, στην άλλη Τουρκία και ψάχνουμε τα ρέματα της Ραφίνας, του Ηλισσού, του Ποδονύφτη και τα λουτρά των Θερμοπυλών. Και ανάμεσα σε τόσα και τόσα άλλα, τρυφερά ξεχωρίζει ένας πρώτος αποχαιρετισμός στον υπέροχο Κωνσταντίνο Τσουκαλά με μια αδημοσίευτη στα ελληνικά συνέντευξή του. Σεπτέμβρης, η εποχή που επιμένει. Μην ξεχαστείτε.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Εσύ, βιατζάρε, να ταξιδεύεις πάντα, αυτό είναι το νόημα της ζωής, ή αλλιώς ένα τραγούδι για το συχνά δύσκολο ταξίδι της ζωής. Ξεσκονίζοντας δίσκους, άκουσα ξανά πριν λίγες ημέρες παλιές, παλιότερες ηχογραφήσεις του Λούτσιο Μπατίστη, και ένας αγαπημένος μου δίσκος του είναι και το «Io, tu, noi, tutti», «Εγώ, εσύ, εμείς όλοι». Δίσκος που κυκλοφόρησε το 1977 με 8 δικά του τραγούδια σε στίχους του Τζούλιο Ραπέτη Μογκόλ. 105 και 5 στο κόκκινο, πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής.

Συνήθως, λέω συνήθως, οι νύχτες είναι αυτές που καταστρέφουν και ισοπεδώνουν. Ο Λουκιανός Κυλαιδόνης μαζί με τους Three and the Cuckoo's Band, ζωντανά στην πλωτή εξέδρα στην παραλία της Βουλιαγμένης τον Ιούλιο του 1983, σε μια νύχτα καταστροφής, όπως τραγούδησε.

στον πρώτο δίσκο των Κερκυραίων Κοραίδρο, Αν όλα τελείωναν εδώ. Δίσκος που μας ήρθε το 2003, όλα τα τραγούδια γραμμένα από τον Παντελή Δημητριάδη και τον Αλέξανδρο Μακρύ, 14 στο σύνολο, συν μια διασκευή, το Όλες οι μικρές μου λέξεις, διασκευή στο All My Little Words των Magnetic Fields, και περνάμε στο καινούργιο δίσκο των Θεσσαλονικιών Seahorse.

Out of control, ο Ασκληπιός Ζαμπέτας, ο Νόμικ, ο Αλέξης Αποστολάκης και ο Βασίλης Βασιλόπουλος, το θεσσαλονικιώτικο γκρουπ των Σιχώς, από τον καινούριο δεύτερο δίσκο τους, ένα ηλεκτρισμένο σώμα 10 συνθέσεων τραγουδιών με τίτλο Not an AI Creature, ένας στοχασμός, μια σαφής τοποθέτηση πάνω και απέναντι στους ψηφιακούς καιρούς, την εποχή της αυτοματοποιημένης επιλογής και τον κόσμο μιας αλγοριθμικής επιτήρησης. Όλα αυτά δηλαδή που λίγο πολύ έχουν γίνει μια κυρίαρχη ιδεολογία. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα μείνουμε στα εντός συνόρων. Θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80 με δύο δίσκους βινιλίου. Αρχή από το 1988 και αυτή θεσσαλονικιώτικη μπάντα, το τρίο των Noise Promotion Company. Τα αδέρφια Γιώργος και Αλέξης Αποστολάκης, ο Γιώργος Μπαντούκ Αποστολάκης και ο Αλέξης Αποστολάκης και ο Θοδωρής Κονκουρής, που έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο Ευκάλυπτος. Το 1986 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο Silence και το 1988 τον δεύτερο και τελευταίο τους με τίτλο Catalog. Από εκεί και το Funny Maze που θα ακούσουμε τώρα.

Metapunk, funk, blues, rock and roll, ήχοι, ατμόσφαιρες και καταστάσεις, όπως έλεγαν με χιούμορ, μια εταιρεία προώθησης θορύβου. Funny Maze, η Noise Promotion Company από το 1988 και τον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Catalog. Όπως είπαμε, δύο βινίλια, ένα ακόμη τώρα, περιμένει 1982 και στον πρώτο δίσκο των Sharp Ties.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 2 και 22 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός Βίνι Λεωμανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης με ένα ιστορικό σχήμα από άντρες στα μαύρα, και είναι μόνο δύο εδώ, οι οποίοι θα εμφανιστούν για μια ακόμα φορά στη χώρα μας το επόμενο Σάββατο 12 τρέχοντος.

σχεδόν μισός αιώνας έχει περάσει από το 45 του 1980, ακριβώς την Mercy Food Release, τη δική της ετικέτα. Ο λόγος για το ντεμπούτο 45 των Sisters of Mercy του Andrew Eldritch. Εδώ την εποχή που ήταν ντουέτο με τον Gary Marks, αυτός κιθάρα, ο άλλος τύμπανα, μετά πήραν τον Dr. Avalanche, αυτό το κουτάκι με τους ρυθμούς, το οποίο βέβαια είναι πάντα μαζί τους μέχρι σήμερα. Στο Floyd λοιπόν, το επόμενο Σάββατο 12 τρέχοντος, στην Πειραιώς. Το συγκρότημα δίνει μεγάλο βάρος στις συναυλίες, μιας και δισκογραφικά δεν ενδιαφέρεται και πολύ να κάνει κάτι καινούριο. Ενώ αυτά τα τύμπανα δεν χτυπιούνται πια. Ο Γκάρι Ντόουερ, τον Teardrop Explodes, μας άφησε χρόνους στις 9 του Αυγούστου σε ηλικία 66 ετών.

Ο Γκάρι Ντόουερ έμεινε με την μπάντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Έπαιξε σε διάφορα προσωπικά του Julian Cope. Ενώθηκε και λίγο με του Scorfield, αλλά δεν ήταν φαίνεται η μουσική βιομηχανία φτιαγμένη για αυτόν. Το Bouncing Baby ήταν το δεύτερο 45 των Theater of Explode στη δική του Cage το 79. Μάλιστα ήταν τόσο δύσκολο να το πει κανείς που ένα συγκρότημα από το Manchester Refreshes κυκλοφόρησαν 45 με τίτλο I Can Get Bouncing Babies by the Theater of Explode. Βέβαια είχαν και άλλο ένα φοβερό 45, το I'm in Love with a Girl on the Manchester Virgin Megastore Checkout Desk. Ενώ αυτή είναι από την Νέα Υόρκη. Καραβάνες και αυτοί, μια και υπάρχουν από το 97. Η Interpol στο νέο τους άλμπουμ με τίτλο The Mirror Waits

See Out Loud, ο τίτλος του τραγουδιού από το This Mirror Ways Eton. Κυκλοφορεί στην Bartzan. Είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος σε αυτή την ετικέτα. Είναι το 8ο τους studio άλμπουμ. Δύσκολο όμως θα ξεπεράσουν εκείνα τα δύο πρώτα τους. Είναι και ο παραγωγός εδώ που είναι φίλος των Oasis. Πού να θα το φανταζόντουσαν τα δύο αδέρφια ότι θα κάναν τέτοια φασαρία στη Βενετία φέτος. Για όλους έρχεται κάποτε η στιγμή.

10 και 17 και 10 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο 105 και 5 με τον Michael Campbell, πιο γνωστός Mickey Dread. Έτσι κάνει καριέρα και στο ραδιόφωνο, το τζέμα ικανέζικο. Από το άλμπουμ του λοιπόν Dread at the Controls, όπως ήταν και ο τίτλος της εκπομπής του, το 79 στην Trojan, ήταν το δεύτερο του άλμπουμ με παραγωγούς τους Mighty 2, τον Joey Gibbs και τον Errol Thompson, το Dread Combination. Με θεματική καθόλου πρωτότυπη για το χώρο της Reggae. Ενώ για συνέχεια η ίδια διάδα μάλλον είναι πίσω από την παραγωγή αυτού του τραγουδιού. Μία από τις μεγαλύτερες reggae επιτυχίες όλων των εποχών, η Althea Endona, 17 και 18 ετών τότε, το 1977, για την Lightning, Uptown Top Ranking.

Για όσους γνωρίζουν το κομμάτι, να επισημάνω ότι είναι μια λίγο πειραγμένη εκδοχή του, προφανώς από τους ίδιους, τους Mighty Two. Το άλμπουμ το ένα και μοναδικό, τον Alfie and Donna, στην Virgin Frontline, είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί. Θυμάμαι καλά, και μία αφίσα μου φαίνεται η πρώτη έκδοση. Ενώ και τη συνέχεια στην ίδια χρονιά, 77, Tuff Gong Island. Και μάλιστα υπάρχουν φήμες ότι τα τύμπανα είναι γραμμένα στο στούντιο του Joe Gibbs στη Τζαμάικα. Το Punky Reggae Party του Bob Marley and the Wailers. Όχι στη live εκδοχή, όπως είναι γνωστή στο διπλό Babylon by Bus, αλλά η κανονική 12-inch. Η στούντιο. Με τον Bob να ονοματίζει σχήματα όπως η Damned, η Jam, η Class και η Dr. Feelgood. Για τους δεσμούς τους στενούς ανάμεσα στο punk και τη reggae.

0: το κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Yeah. This black box need a black ox. This black box is crack rocks, coded and COVID sponsored and hosted. Like checking the yes box on a love letter, they go together. Black box. Like Snoopy and Woodstock, they flew around. Never found black box when the plane went down. Ooh, codified and codeine, them niggas famous now. Same niggas shame us now. Black box, it's a dark place with no face. Thief in the night, no trace. Moving too fast in the slow pace. Back in the past, it was no race. Back up that ass, shake it fast with no haste.
1: You a fine motherfucker, won't you?
0: Yeah, black box can be a place of life and death, but outside in the air is where the portal is. Khadijah and Harriet on a golden chariot, flying high 9 ETH above the dipper, while you greasing clippers, pleasing strippers. But if you need it quicker, weed and liquor, live on TikTok, blasted on the black box.
2: 10 και 33 και 39 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το Black Box, που κλείνει το νέο μετά από 15 περίπου χρόνια άλμπουμ της Έρικα Μπαντού, της επωνομαζόμενης και βασίλισσα της Neo Soul. Το άλμπουμ έχει τίτλο Before the World Blows. Κυκλοφορεί στην Control Freak κάθετος Young. Είναι παρέα με τον Alchemist, το Σαμπλαδόρο και τον Καμάσι Washington στο σαξόφωνο. Δεν ξέρω αν ήταν και δικιά του ιδέα αυτές οι γυναικείες φωνές Black Power.

ενώ για τη συνέχεια πίσω στο 71, λίγο μετά τη κυκλοφορία του What's Going On του Marvin Gaye, η Sarah Vaughan έκανε ένα άλμπουμ μετά από 4 χρόνια χωρίς συμβόλαιο, A Time In My Life, για την mainstream, από που διασκευάζει το Inner City Blues.

0: κοιτώντα το εξώφυλλο του άλμπουμ Σαραβών, κανεί δεν μπορεί να φανταστεί με αυτό το άφρο μαλλί και τα πολύχρωμα αφρικάνικα φορέματα το πώ μπορεί να ήταν αν την ήξερε στη δεκαετία του 50 και τι αρχέ του 60. Μία από τι μεγαλύτερε jazz ερμηνεύτριε. Ενώ είναι κρίμα που η επόμενη τραγουδίστρια δεν άντεξε για παραπάνω από μία χούφτα 45. Με καλύτερο το τελευταίο της κύκνιο άσμα, αλλά τι άσμα, ασμάτων, 1972, στην μικρή ακόμα Γκάμπλ, πριν γιγαντωθεί ως Φιλαντέρφια International από τους Γκάμπλ and Half. Η Ruth McFadden. Για πέστα,
1: live up on the hill and you think you got everything. But you ain't no good.

Ευτυχώς που το Ghetto Woman, που έχει μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο σε κάθε πλευρά του μικρού δίσκου, έχει μπει σε τουλάχιστον μια συλλογή όπου είναι φτιαγμένα τα δύο μέρη σε ένα και ακούμε το κομμάτι σε όλο το μεγαλείο. Φαντάζομαι όταν το άκουσα το τραγούδι αυτό ο Norman Whitfield θα μείνει μυστικός μια εβδομάδα. Για να χωνέψει αυτό που άκουσε.

10 και 47 και 57 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο με τα κρουστά του Ρέι Μπαρέτο που υπογράφει για τη σύνδεση, αλλά δεν είναι ο leader της ηχογράφησης. Ο πιανίστας είναι ο συγκεκριμένος που κατευθύνει τα πράγματα. Ο λόγος για τον Horace Parlan και το άλμπουμ του Heading South του 60 ακριβώς για την Blue Note. Το 61, συγγνώμη. Μαζί του Al Hargood τύμπανα, George Tucker Basso. Και Ρέι Μπαρέτο βέβαια στο Conga Allegra. Ενώ για τη συνέχεια ένας τρομπετίστας που μας άφησε χρόνους στις 2 του Αυγούστου σε ηλικία 86 ετών, μετά μάλιστα από μια ζωντανή εμφάνιση, ενεργός μέχρι τέλους ο Λούι Γκάσκα. Που τον ακούμε εδώ στο ντεπούτο του άλμπουμ Little Giant του 69 στην Ατλάντα.

Η κλειστή που κάνουν όλο αυτό το πανικό εδώ είναι ο Μόγκο Σάντα Μαρία και ο Στίβ Μπέιρος. Με τον πρώτο μάλιστα ο Λούι Γκάσκα έχει ηχογραφήσει σε δίσκους του. Ο Τζοε Χέντερσον ήταν στο τενόρο, Τζοε Γκαλάρντο στο τρομπόνι, Μαρκ Λεβάιν στο πιάνο που έκανε και την ορχήστρωση, Ντέιβιντ Χέρτσερ στο μπάσο. Ο Γκάσκα πέρα από το χώρο της jazz ήταν και φίλος με τον Κάρλο Σαντάνα, εξού και η συμμετοχή του σε δίσκους της μπάντας του και του αδερφού του Χόρχε, στους Μάλο. Είχε παίξει και με την Τζάνι Τζόπλιν, ήταν μια περίοδο που είχε κατασταθεί στο Σαν Φρανσίσκο και είχε εντυπωσιαστεί εκεί από τα κορίτσια. Ενώ θα κλείσουμε με αυτό το αμαρτωλό soundtrack στην ταινία «Επικίνδυνες σχέσεις» του Βαντίμ, του Ροζέ Βαντίμ του 59, με την Ζαν Μωρό, τον Λουί Φιλίπ, τον Ζεράρ Φιλίπ μάλλον και άλλους, το «No Eye Problema» με Bobby Timmons πιάνο, Jimmy Merritt μπάσο, Art Blakey βέβαια τύμπανα και διάφορους κρουστούς και εκεί. Και λέω αμαρτωλό γιατί με το soundtrack έχουν ασχοληθεί και ο Monk της ταινίας και ο Blakey που έχει κλέψει εντός εισαγωγικών και τις συνθέσεις του Duke Jordan. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και επί 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενακολουθεί ο Θανάσης Μίνας και τα Inner City Blues του.

Ο Γιάννης Κολύμπας, ειδικά για τις απόψεις στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Νίκος Μπετσιμέας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά και το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης θα μας βρει στα μέσα της δεκαετίας του 90.

Πρώτο κομμάτι για σήμερα, το πολύ γνωστό Bonnie and Clyde, το παλιό ντουέτο του Serge Gainsbourg και της Brigitte Bardot, εδώ διασκευασμένο από τους Αμερικανούς Luna με την Letitia Chardier, τον Stereolab να τους συνδράμει στα φωνητικά, μια διασκευή που έγινε στο 1995 και περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ των Luna με τον τίτλο Penthouse, ενώ ένα άλλο ντουέτο από την ίδια περίπου περίοδο θα μας πάει για τη συνέχεια. Ο Τζόι Ραμόν, λίγο πριν το θάνατό του, παρέα με την Ρόνι Σπέκτορ, πάλι ποτέ τραγουδίστρια των Ρονέτς, του γυναικείου pop συγκροτήματος των 60's, που τόσο επηρέασαν τα punk rock συγκροτήματα της Νέας

Θα αλλάξουμε λίγο ύφος ακούγοντας μια ακόμα διασκευή για τη συνέχεια, γυρνώντας στα τέλη της δεκαετίας του 80 για να θυμηθούμε το Desert Rock, τον Thin White Rope από την Αριζόνα, η διασκευή τους στο Sunvelvet Morning, ντουέτο και αυτό της δεκαετίας του 60, τραγουδισμένο τότε από τον Lee Hazelwood και την Nancy Sinatra.

παραμένοντας στα τρίτη δεκαετία του 80, θα ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα, ένα τρίο που εμπνεόταν άμεσα από τους Velvet Underground και από το μινιμαλιστικό υπνοτικό τους ύφος, ο λόγος για τους Galaxy 500 από το άλμπουμ On Fire του 1989. Έχω διαλέξει το Another Day.

Αυτά λοιπόν και με τους Galaxy 500 που διαλύθηκαν πολύ πρόωρα ύστερα από μόνο 3 άλμπουμ συνολικά. Δεν θα απομακρυνθούμε και πάρα πολύ από αυτό το στυλ, καθώς τη σκυτάλη θα πάρουν οι Mazzy Star. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με το οποίο μας συστήθηκαν στη δισκογραφία, το She Hangs Brightly του 1990. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Χαλά.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Δεύτερο μισάωρο τη σημερινή μα εκπομπή, πάντα εδώ στο κόκκινο, στου 155. Το ξεκινήσαμε με blues από τη δεκαετία του 50, από το ντουέτο των Sonny Terry και Brownie McGee, κιθάρα και φυσαρμόνικα, γνωστό ντουέτο του blues, το οποίο συμμετείχε και στο κίνημα διαμαρτυρίας, συμμετείχοντας στα διάφορα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις και τις αγκιτάτσιες που διοργάνωναν οι διάφορες ακτιβιστικές ομάδες, κυρίως ό,τι αφορά το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Τους ακούσαμε λοιπόν στο Rising Star. Σκυτάλη θα πάρει ένας κιθαρίστας και τραγουδιστής του Rhythm and Blues από το Σικάγο, πάρα πολύ επιτυχημένος και πάρα πολύ επιδραστικός, ο Jimmy Reed, το I Got You, που ηχογραφήθηκε το 1960 στην εταιρεία VJ.

Η επόμενη ερμηνεύτρια που θα ακούσουμε θεωρήθηκε η πρώτη βασίλισσα της soul της εταιρείας Atlantic και λέω η πρώτη γιατί ακολούθησε στη δεκαετία του 60 βέβαια η μεγάλη Αρίθα Φράγκλεν. Η πρώτη όμως κατά σειρά ήταν η Ruth Brown με τις διαδοχικές επιτυχίες που γνώρισε στη δεκαετία του 50. Μία από αυτές ήταν και το Sweet Baby O' Mine που κυκλοφόρησε σε single το 1956.

Φεύγουμε από τη δεκαετία του 50, ερχόμαστε πιο κοντά στη σημερινή εποχή, παραμένοντας όμως κοντά στις ρίζες του blues και του rhythm and blues. Ένα κομμάτι του Tom Waits για τη συνέχεια, διασκευασμένο από το πολύ γνωστό gospel σχήμα των Blind Boys of Alabama, Way Down in a Hole, ένα κομμάτι που ακούστηκε βεβαίως και στους τίτλους της πολύ γνωστής τηλεοπτικής σειράς The Wire.

Να κάνουμε ένα πέρασμα και από τη Νέα Ορλεάνη για τη συνέχεια, με την τόσο πλούσια jazz, rhythm and blues, soul και funk σκηνή. Θα ακούσουμε τον πολύ σπουδαίο ερμηνευτή Lee Dorsey, ο οποίος έκανε την καριέρα του ηχογραφώντας κομμάτια που έγραφε και στα οποία έκανε παραγωγή συνήθως ο Alain Toussaint. Ένα από αυτά, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, ήταν το «Everything I Do Gonna Be Funky», που ηχογραφήθηκε το 1969.

παραγωγή του πολυπράγμωνα Αλέν Τουσέν είναι και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από το κορυφαίο funk σχήμα που ανέδειξε η σκηνή της Νέας Ορλεάνης από τους φοβερούς Meters, Fire on the Bayou, από το άλμπουμ με τον ίδιο ακριβώς τίτλο από το 1975.

Θα παραμείνουμε στη Νέα Ορλεάνη ως το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε αυτή τη φορά τους Dirty Dozen Brass Band, που δεν είναι ακριβώς μια συνηθισμένη μπάντα, αλλά ένας ολόκληρος θεσμός. Υπάρχουν περισσότερο από έναν αιώνα και η σύνθεσή τους ανανεώνεται συνεχώς. Μπαίνουν νέα μέλη οι οποίοι μοιούνται στα μυστικά του παίξηματος, του rhythm and blues και της soul funk μουσικής, και έτσι αποκτά συνέχεια αυτή η παράδοση, η μουσική που κουβαλάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις πλάτες τους αυτή η μουσική. Θα τους ακούσουμε να παίζουν ένα κομμάτι επίσης με μεγάλη παράδοση, το Big Jeff, ένα κομμάτι γραμμένο από τον Professor Longhair, τους σημαντικότερους πιανίστες της Νέας Ορλεάνης, και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν το Inner City Blues στη συντροφιά σας εδώ στο Κόκκινο, στο 105.5. Ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για χαρά, συνεχίστε πάντα τις ακρόασεις σας στο Κόκκινο.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

It's time to wake up and dream. Μια ρυθμική πρόκληση στο όνειρο, εναντίωση στους εφιάλτες της σύγχρονης ζωής, μιας μακριάς νύχτας που θα γίνει δική μας, πιο φωτεινή, όταν εμείς πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Με αυτήν αρχίζει μια ακόμα νύχτα μουσικής διαφορετικής εδώ στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο, με τον Ιλάν στο μικρόφωνο να λέει όσα λίγα ξέρει για αυτήν και τον Νίκο Μπετσιμέα να τη φροντίζει τεχνικά. Τον άνθρωπο των ρυθμών, τον Τζακ Τιτζονέτ, τον φέραμε πρώτο δίπλα στα τύμπανά του στην πιο νεανική τότε εκδοχή του συνόλου Special Edition. Με αυτήν αρχίζει μια ακόμα νύχτα μουσικής διαφορετικής εδώ στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο, με τον Ιλάν στο μικρόφωνο να λέει όσα λίγα ξέρει για αυτήν και τον Νίκο Μπετσιμέα να τη φροντίζει τεχνικά.

Astral Traveler, Michael White βιολί, Cecil McBee μπάσο, Lonnie Liston Smith ακουστικά, ηλεκτρικά πλήκτρα και κρουστά. Και το σοπράνο σαξόφωνο στα χέρια του ανθρώπου που έζησε από κοντά στα χρόνια του 60 τη μουσική περιπέτεια του προθιερέα της τέχνης του αυτοσχεδιασμού, του John Coltrane. Είναι ο Φαρόα Σάντας, σύντροφος του Αγίου της Τζαζ, στο μεγάλο του ταξίδι. Και ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Πθέμπη του 1971. Ήταν το όνομα της νεογέννητης κόρης του. Και Θέμπη σημαίνει στην αφρικανική γλώσσα των Ξόσα πίστη, αγάπη, ελπίδα. Και αυτό τώρα είναι το ομώνυμο Θέμπη.

στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο ταξιδεύουμε. Στάση ζωής εκεί στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής, η φωνή της Ουμού Σάνκαρε. Το δάσος συμβολίζει τη ζωή. Έτσι γινόταν πάντα, λέει, στην τοπική διάλεκτο των Ουασούλου από το σπαρασόμενο νότιο Μάλι. Το τραγούδι αυτό, γεμάτο μυστήριο, από το Μοσούλου άλμπουμ της σημαντικής στους κύκλους της World Music, δισκογραφικής World Circuit. Σε αυτήν ηχογραφή, και ηχογραφούσε μέχρι το τέλος του, επίσης από το Μάλι, ο βάρδος κιθαρίστας Αλή Φαρκατουρέ. Θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι για τη Φατούμα, το καμάρι της οικογένειάς της, στη διάλεκτο των Μαλινέζων Σορχάι. I go ka.

Jumper. Kamba wago, kanda kamba gumo.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Από το Μάλι στη Δυτική Αφρική ξεκινήσαμε και εκεί στην Αφρική μείναμε με μια δυναμική, μακριά, απολαυστική εκτέλεση του χιλιοπαιγμένου από τους αφροκουβάνους τζαζ αυτοσχεδιαστές Afro Blue. Σύνθεση του κουβάνου Κόγκερο Μόγκο Σάντα Μαρία με τον ίδιο επισκηνής στο φεστιβάλ του Μοντρέ τον Ιούλιο του 1980 να συναντά την περίφημη σπαστή τρομπέτα, τον πρίο και τη δημιουργική φιγούρα του πάντα πρωτοπόρου, αξέχαστο όμως πια, Ντίζι Γκιλέσπι. Το Afro Blue το έπαιξαν πολλοί, ένας όμως το έκανε πασίγνωστο, αναδεικνύοντάς το με τον χαρακτηριστικό ήχο του σαξοφωνού του. Μιλώ βέβαια για τον Τζον Κολτρέιν και θυμάμαι τη δική του κληρονομική αιμονή με την μακρινή πατρίδα του, την Αφρική. Μαζί του πάμε στο Ντακάρ.

με την πρωτεύουσα της Σενεγάλης, το Νου, εκεί στις δυτικές ακτές της Αφρικής που βρέχει ο Ατλαντικός ωκεανός, ο Τζον Κολτρέιν το 1957 ηχογράφησε το Ντακάρ, έναν ποταμό αυτοσχεδιασμών που από τα δικά του πέρασε στα χέρια των αυτοσχεδιαστών συνεργατών του, σαν τον βαρύτονο Πέπερ Άνταμς και το πιάνο του Μαλ Γουόρντον. Λίγο πριν αυτός και το τονόρο του δείξουν την έξοδο. Και τώρα, σαν μια γέφυρα ανάμεσα στην Αφρική και την Νότια Αμερική, η συνάντηση του Αμερικανού βιμπραφωνίστα με τη σουηδική καταγωγή και τη λατινική ψυχή Carl Jader με το cool σαξόφωνο του Stan Getz. Αυτή η ρυθμική είναι η Κίντζα Σάμπα.

Μια ώρα μιας ακόμη νύχτας στις όπου γης κοινότητες της μουσικής. Ελιχθήκαμε ρυθμικά ανάμεσα σε μουσικά τοπία της μητέρας της ζωής της Αφρικής και καταλήξαμε στην Αμερική. Ο Ιλάν ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση των ήχων και σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Καλή σας νύχτα!

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
3: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις Τουργκάτσκι που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λεμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στανισλάβ Λεμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λεμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη Γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αυρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο. Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίσουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρέντ και οι άλλοι οι στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρέντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγηται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 105 και 5.

0: κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 2.

κράταγες στιγμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής τα δύο μηνύματα του διοικητή της ΕΕΠ Πατρών που τον κατέστησαν στόχο των υποκλοπών. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλλέα στον Μίστερ Πρέταντορ. Η εταιρεία Κεστρέλ, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης αλλά και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Μυστική διπλωματία. Συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, είναι ιστορική αναγκαιότητα, λέει στην Αυγή της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της ομάδας Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ που αδειοδότησε η κυβέρνηση δεν είναι πανεπιστήμια, μιλάει στην Αυγή της Κυριακής ο καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης. Τα ψέματα για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας των τρένων του Κώστα Κυρανάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ με πλήρες πρόγραμμα και ενισχυμένη παρουσία. Η αριστερή πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία. Διαβάστε επίσης το σχέδιο πολιορκίας του Μητσοτάκη από τον Σαμαρά. Η απάτη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Το πιο όμορφο ταξίδι της, για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1991, της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κολοσσών υψηλής τεχνολογίας. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.